κρύψω για να σε δω. Θέλω απ' τα χείλη σου να πιω. Άγνωστες που ήρθαν να νοιαστούν

όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: FM 100. Η καλύτερη ραδιοφωνική επιλογή και για τις νύχτες μας.
1: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και οι δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς. Θολή ματιά, περίμενα λίγο πίσω από μια στάση. Φοβόμουν να βλέπεις, μη μ' αντιληφθείς. Αν κι ήσουν χλωμή, ξενυχτισμένη, Θεέ μου, είχες μια λάμψη.

κοιτάζεις, να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

χώρα. Έχεις πίσω λεγεώνα. Μπεις εσύ με ρίζα ακόμα. Δεν το βάζω κατά κόμμα. Ρακατά καθεντική περσόνα. Σου τι κάνω δεν χωράει διχόνια. Απ' τη χλίδα με στη βρώμα τώρα.

0: Δεν ξέρω πώς θα πεθάνω πάντως. Μ' αξιοπρέπεια ζω. Σε μια στιγμή βρήκα την αφορμή, λες και σε μισώ.
1: Ο πόνος για λίγο και η περηφάνεια για πάντα. Μου έδινες λίγο ενώ σου είχα δώσει τα

0: FM 100. Η μουσική μας δίνει τις νύχτες σας.
1: Έχω ένα περίεργο προαίσθημα.

στην πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

Πες όσο θέλω, πάθος γίνεσαι φοβέρα μου. Όσο σε θέλω, όταν βάζει από παντού.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Διακοπή ηλεκτροδότησης είναι προγραμματισμένη για σήμερα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Χωρίς ρεύμα θα μείνουν κάτοικοι και επιχειρήσεις από τις 8 το πρωί ως τις 11 στο Δήμο Πηλαίας Χορτιάτης, στο δημοτικό διαμέρισμα Πανοράματος. Οι καταναλωτές που βρίσκονται μεταξύ των οδών Μπουμπουλίνας, Ζάκα, Εμιλιανού, Γρεβενών. Το πρώτο κύμα καύσωνα αναμένεται να βιώσει η χώρα από σήμερα μέχρι και την Τετάρτη. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ο υδράργυρος θα αγγίξει τοπικά τους 43 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα καταγραφούν κυρίως στα ανατολικά και νότια επιρροτικά, ενώ αποκλιμάκωση έρχεται από την Πέμπτη. Σε αυξημένη ετοιμότητα οι αρχές, οι στάσεις για περιορισμό της έκθεσης στον ήλιο, επαρκή ενυδάτωση και αυξημένη προσοχή για την αποτροπή πυρκαγιών. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 3, προβλέπεται και για σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής, σύμφωνα με το σχετικό χάρτη της πολιτικής προστασίας. Ανησυχητικές διαστάσεις έχει λάβει η εκδήλωση πυρκαγιών στη χώρα, με 9 στις 10 να οφείλονται σε ανθρώπινη αμέλεια. Από την αρχή του έτους έχουν πραγματοποιηθεί 204 συλλήψεις και έχουν επιβληθεί 579 πρόστιμα για πρόκληση πυρκαγιών. Στη Θεσσαλονίκη έχουν καταγραφεί 272 πυρκαγιές μόνο στις πρώτες 18 ημέρες του Ιουλίου, δηλαδή περίπου 15 περιστατικά ημερησίως. Η αύξηση αποδίδεται στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες αλλά και στην απροσεξία των πολιτών. Αναφορά στις πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος, την αναβάθμιση των πανεπιστημίων και των αθλητικών εγκαταστάσεων, έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Παράλληλο, ο Πρωθυπουργός κατηγορεί την αντιπολίτευση για τη στάση της απέναντι στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που ελέγχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υποστηρίζει ότι παραβιάστηκε το τεκμήριο αθότητας, σημειώνοντας πως η κατά τα άλλα θεσμικά ευαίσθητη αντιπολίτευση δεν το σεβάστηκε στην περίπτωση των συγκεκριμένων στελεχών. Έντονη κριτική στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού άσκηση αντιπολίτευση. Ο κύριος Μητσοτάκης λειτουργεί ως ο μεγάλος εκμαλιστής που εκπαιδεύει τη χώρα στην ανοχή στη διαφθορά, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ. Ο Πρωθυπουργός, αντί να κουνάει το δάχτυλο για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, οφείλει να επιστρέψει τα κλεμμένα, λέει το ΚΚΕ. Η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από εβδομαδιαίες ασκήσεις επικοινωνίας, αλλά από πολιτική αλλαγή, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σειρά επαφών στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιεί σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Μεταξύ άλλων, το πρόγραμμά του περιλαμβάνει συνάντηση με δημάρχους της Β' Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής για το κρίσιμο ζήτημα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων στην ευρύτερη περιοχή. Με τη συγκρότηση της Πολιτικής Επιτροπής, η ΕΛΑΣ ολοκληρώνει την οργανωτική της δομή. Η Πολιτική Επιτροπή αποτελείται από 75 μέλη και γραμματέας είναι ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης. Με την τελευταία τοποθέτηση συνηγόρου υπεράσπισης κατηγορουμένου ολοκληρώνεται σήμερα το πρώτο στάδιο ενστάσεων ετοιμάτων και αρνήσεων κατηγορίας και αυτοτελών ισχυρισμών των κατηγορουμένων στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στη συνέχεια, η εισαγγελέας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας θα προτείνει επί των ετοιμάτων που υπέβαλαν συνήγοροι των κατηγορουμένων σχετικά με την αναβολή της δίκης, την ακυρότητα του κλητηρίου θεσπίσματος και την αποστολή προδικαστικών ερωτημάτων στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διαχωρισμό των δικογραφιών. Χωρίς νερό θα μείνουν σήμερα περιοχές του Δήμου Λαγκαδά. Η διακοπή θα διαρκέσει από τις 9 το πρωί ως τη 1 μετά το μεσημέρι και θα επηρεάσει το Λαγκαδά, τη Χρυσαυγή, το Περιβολάκι και το Ηράκλειο. Η Ισπανία φόρεσε ξανά το στέμα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 16 χρόνια μετά τον προηγούμενο θρίαμβο κόντρα στην Ολλανδία το 2010 στο Μουντιάλ της Νότιας Αφρικής. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης νίκησε χθες την Αργεντινή με 1-0 με γκολ του Φεράν Τόρες στην παράταση. Κατέκτησε το βαρύτιμο τρόπαιο για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις προβλέπονται σήμερα στην περιοχή του νομού Θεσσαλονίκης. Στις μεσημβρινές ώρες οι νεφώσεις πρόσκαιρα θα αυξηθούν κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις με εντάσεις 2 έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα, σε πολύ λίγο κοντά σας με την πρωινή ενημέρωση.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 20 Ιουλίου 2026, η πρωινή ενημέρωση κοντά σας μέχρι και τις 8 σήμερα με όλες τις τελευταίες ειδήσεις από την πόλη μας, τη χώρα μας και τον διεθνή χώρο. Η ανατολή του ηλίου πραγματοποιήθηκε στις 6 και 16 πρώτα λεπτά, η δύση του ηλίου στις 20 και 46. Μία ζεστή μέρα και η σημερινή, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αναμένεται η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη το μεσημέρι να φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Με αρκετά υψηλά τα ποσοστά υγρασίας. Αύριο και μεθαύριο, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία τα μετεωρολογικά, θα είναι οι πιο δύσκολες μέρες για την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Δεν αποκλείεται σε κάποιες περιοχές το θερμόμετρο να αγγίξει ακόμη και τους 40 βαθμούς. Από την Πέμπτη θα έχουμε μία πτώση της θερμοκρασίας. Κάποιοι λένε ότι θα είναι αρκετά μεγάλη, τόσο ώστε να πάρουμε κάποιες ανάσες. Σήμερα είναι του προφήτη Ηλία. Χρόνια πολλά στον Ηλία, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Χρόνια πολλά και σε όσους έχουν σήμερα γενέθλια. Είναι επίσης Παγκόσμια ημέρα σκακιού και Διεθνής ημέρα σελήνης. Πολύ προσοχή σήμερα όσοι κινούνται στις περιοχές της Θεσσαλονίκης και του Κιλκής, καθώς και σήμερα είμαστε στο υψηλό σημείο κινδύνου πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 3, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Χωρίς ρεύμα περιοχή του πανοράματος από τις 8 το πρωί μέχρι τις 11 και συγκεκριμένα οι καταναλωτές που βρίσκονται μεταξύ των οδών Μπουμπουλίνας, Ζάκα και Εμιλιανού Γρεβενών. Στο Λαγκαδά θα υπάρχει διακοπή υδροδότησης από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 μετά το μεσημέρι. Και συγκεκριμένα θα επηρεαστούν οι περιοχές του Λαγκαδά, της Χρυσαυγής, στο Περιβολάκι και στο Ηράκλειο. Στον αθλητικό χώρο, η Ισπανία πανάξια πήρε χθες το παγκόσμιο του ποδοσφαίρου στο Μουντιάλ. Με 1-0 επικράτησε στην παράταση της Αργεντινής. Στους δρόμους της Ισπανίας χιλιάδες εκατομμύρια κόσμου για την κατάκτηση του Μουντιάλ μετά το γκολ στο 106ο λεπτό του Τόρες. Οι ξέφρενοι πανηγυρισμοί των Ισπανών κράτησαν μέχρι τα ξημερώματα και σίγουρα θα συνεχιστούν και με την επιστροφή των ποδοσφαιριστών της εθνικής τους ομάδας στην Ισπανία. Συνεχίζεται η ένταση στην Μέση Ανατολή. Ένα τη συνεχόμενη νύχτα εκατέρωθεν επιθέσεων. Ο Τραμπ τόνισε ότι χτυπήσαμε πολύ σκληρά απόψε. Συνεδριάζει σήμερα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Πρωθυπουργό και Πρόεδρο του κόμματος Κυριάκο Μητσοτάκη, ενώ στη Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται σήμερα ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Αυτά λοιπόν, όπως επίσης και την θα διαβάσουμε μαζί τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, θα θυμηθούμε τι έγινε σαν σήμερα, εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, στην πρωινή ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αλεξάνδρα Μαρτίδου, στην παραγωγή η Σοφία Κανάκη. Επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.

Εδώ λοιπόν είμαστε 17 λεπτά μετά τις 7. Ακούτε το Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, η πρωινή ενημέρωση κοντά σας. Και πάμε να δούμε τι γίνεται στο χώρο της πολιτικής. Στις 4 το απόγευμα συνεδριάζει σήμερα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας υπό την προεδρία του πρόεδρου του κόμματος, του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος αναμένεται να επαναλάβει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Και σίγουρα με αφορμή φυσικά και την απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να ασκήσει πλημελιματικές διώξεις σε 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αλλά να αρχιοθετήσει την υπόθεση για 7, σίγουρα θα είναι ένα από τα πρώτα θέματα που θα τεθούν στην συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας.

Η συνεδρίαση θα έχει επίσης άρωμα συντάγματος, σύμφωνα με πληροφορίες, με τον Πρωθυπουργό να στέκεται στις προτάσεις της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση και να αναδεικνύει την υποκρισία, όπως τονίζεται, της αντιπολίτευσης, ειδικά του Πασόκ, που δεν ψηφίζει ακόμα και δικές του προτάσεις, εφόσον τις κάνει δεκτές η Νέα Δημοκρατία. Προκειμένου να μην δημιουργηθεί από αυτή τη Βουλή πλειοψηφία 3/5 που θα διευκολύνει την αναθεώρηση των άρθρων στην επόμενη Βουλή, σύμφωνα με πηγές της κυβέρνησης. Όπως είπαμε, σήμερα στη Θεσσαλονίκη θα βρίσκεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στις 11 το πρωί θα επισκεφθεί τον Δήμο Νεάπολης Σικιών, θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο, τον κύριο Σίμω Δανίλιδη, και στις 3 μετά το μεσημέρι ο κύριος Ανδρουλάκης θα συναντηθεί με δημάρχους της Β' Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής για το ζήτημα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, σε 2 δόσεις και μετά από 12 ώρες, ολοκληρώθηκε η ανάδειξη της νέας ηγετικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Προηγήθηκε η εκλογή της Ρένας Δούρου στη θέση του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος, ενώ στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος που ακολούθησε, στήθηκαν 2 κάλπες. Στη θέση του νέου γραμματέα του κόμματος, ο Νίκος Παπάς. Στη θέση της αναπληρώτριας γραμματέας του κόμματος, η Αναστασία Γκαρά. Τον Γιάννη Μπουλέκο εξέλεξαν για τη θέση του γραμματέα οργανωτικού του κόμματος. Στη δεύτερη ψηφοφορία που λάμβανε χώρα, τα στελέχη του οργάνου κλήθηκαν να εγκρίνουν τα πρόσωπα, τα οποία θα αναπληρώνουν στο εξής: όσα από τα στελέχη παραιτήθηκαν εσχάτως από την πολιτική γραμματεία του κόμματος. Και έτσι λοιπόν εκλέχθηκαν τα νέα μέλη της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.

Επίσης, μέσα στο Σαββατοκύριακο και την ημέρα των εργασιών της πρώτης μέρας του Σαββάτου της Κεντρικής Επιτροπής, παραιτήθηκε από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Δημήτρης Χατζησοκράτης. Αναφερόμενος στους λόγους της παραίτησής του από το κόμμα, τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ όφιλε να συμπορευθεί με την Ελλάς και πρόσθεσε πως η νέα πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής βυθίζει τον ΣΥΡΙΖΑ σε στρατηγικό αδιέξοδο.

Και ενώ συνεχίζεται η κρίση στη Μέση Ανατολή, η τιμή του πετρελαίου Brent Βόρειας Θάλασσας, του Διεθνού Σημείου Αναφοράς για τις Αγορές Ενέργειας, σημείωσε σημαντική άνοδο στις ασιατικές συναλλαγές μετά τις εξελίξεις στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent κατέγραψαν άλμα 3,3%, φτάνοντας στα $90,97 το βαρέλι. Καθώς οι αγορές αντέδρασαν στην ανακοίνωση της Αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης ότι ξεκίνησε νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν για ένα τη συνεχόμενη νύχτα.

Είμαστε 4 λεπτά πριν από τις 7:30. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης μας σήμερα, πρώτη μέρα της εβδομάδας, Δευτέρα 20 Ιουλίου. Αρχίζει σιγά σιγά και γεμίζει η περιφερειακή οδός της Θεσσαλονίκης. Κατά διαστήματα έχουμε κάποιες μικροκαθυστερήσεις, κυρίως το ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά, στο ύψος της ανηφόρας του Αγίου Παύλου μετά τον κόμβο της Τριανδρίας και στη συνέχεια στο ύψος της Πολύχνης. Έχουμε κίνηση και στην Λεωφόρο 3 Σεπτεμβρίου, στο ρεύμα ανόδου. Στην συμβολή των οδών 3 Σεπτεμβρίου και Εγνατία έχουμε ένα τροχαίο ατύχημα με κατεύθυνση προς τα δυτικά, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται εκεί κάποιες καθυστερήσεις. Αρκετή κίνηση στην Κωνσταντίνου Καραμαλή από το ύψος της Μπότσαρη μέχρι και την 28η Οκτωβρίου. Έχει κίνηση αυτή την ώρα στην οδό Τσιμισκή από την Παλαιών Πατρών Γερμανού μέχρι και το ύψος της Βενιζέλου. Και λίγες καθυστερήσεις έχουμε στη Μανώλη Ανδρώνικου, λίγο πριν μπουν τα αυτοκίνητα στην Τσιμισκή. Να υπενθυμίσουμε ότι θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις απόψε το βράδυ στην εσωτερική περιφερειακή λόγω εργασιών για το flyover. Από τις 11 το βράδυ απόψε έως τις 5 αύριο τα ξημερώματα θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά. Μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Από τις 11 απόψε το βράδυ μέχρι τις 5 τα ξημερώματα της Τρίτης. Να υπενθυμίσουμε για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιόφωνά τους ότι υπάρχει διακοπή ηλεκτροδότησης σήμερα στο Πανόραμα από τις 8 το πρωί ως τις 11 μεταξύ των οδών Μπουμπουλίνας, Ζάκα και Εμιλιανού Γρεβενών, όπως επίσης από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 θα μείνει χωρίς νερό η περιοχή του Λαγκαδά, της Χρυσαυγής, το Περιβολάκι και το Ηράκλειο. Ένα λεπτό πριν από τις 7:30 θα περάσουμε σε διαφημιστικά μηνύματα.

0: ένα μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
7: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
6: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
8: Καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα.
9: Στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
10: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

Επανήλθαμε 35 λεπτά μετά τις 7 εδώ στην πρωινή ενημέρωση στον FM 100 και πάμε να διαβάσουμε μαζί τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ξεκινώντας από τα νέα. Μπορώ να χτίσω, κανείς δεν ξέρει, εκτός σχεδίου δόμηση αλλά λούμ στις πολεοδομίες που αποφασίζουν με διαφορετικά μέτρα και σταθμά αναπεριοχή. Τέλος Αυγούστου οι καταβολές της συντάξης χειρίας θα επανέλθουν από το 35% στο 70% της σύνταξης του θανόντος. Θα πληρωθούν με βάση το νέο καθεστώς, αλλά δεν θα υπάρχει επιστροφή των ποσών που χάθηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Σε άλλο σημείο η εφημερίδα Τα Νέα, σε άσκηση ενότητας με τριαρχία στο ΣΥΡΙΖΑ, η πρόεδρος, ο γραμματέας και ο Αψής Κιώδης. Η εφημερίδα Απογευματινή. Τρία μέτρα ανάσα για νέους γονείς και πολύτεκνες οικογένειες. Ενισχύεται η φαρέτρα των πρωτοβουλειών για το δημογραφικό. Επιδόματα γέννησης και από τους Δήμους. Φοροαπαλλαγή των τελών ταξινόμησης για γιοταχή. Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια τα βάουτσερ σε παιδικούς σταθμούς με 4 παιδιά και άνω. Σε άλλο σημείο η εφημερίδα Απογευματινή με 72 δόσεις και εξοδικαστικό η μάχη μείωσης των χρεών. Επικίνδυνη κλιμάκωση στα μέτωπα των πολέμων. Στο Ιράν αλλεπάλληλα κύματα επιθέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών. Στο Κίεβο μπαράζ πυραυλικών χτυπημάτων από τη Μόσχα. Η εφημερίδα των συντακτών. Έγκλημα και τιμωρία Ταμείου Ανάκαμψης με περικοπή πόρων που δεν έχουν ακόμη εκταμιευθεί και με επιστροφή πόρων που εκταμιεύθηκαν απειλή κομισιόν, υποστηρίζει η εφημερίδα των συντακτών. Σε άλλο σημείο της εφημερίδας, πια τα 75 μέλη της Πολιτικής Επιτροπής, γραμματέας ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης, στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Συνέντευξη του Νίκου Παπά, του γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, συλλογική ηγεσία, συμμαχίες με όσους θέλουν. Ο Ελεύθερος Τύπος, οι πίνακες με τα ποσά για 671.586 συνταξιούχους. Η Τρόικα του ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζεται για επίθεση στον Τσίπρα, γράφει ο Ελεύθερος Τύπος. Η εφημερίδα Το Μανιφέστο, τα παίγνια της Κοβέση με άρωμα Τσαουσέσκου. Ο ΠΚΕΠΕ από τα εκατομμύρια ζημιά στα 11 χιλιάρικα συνολικά. Σε άλλο σημείο η εφημερίδα Το Μανιφέστο, εκεί που ο χρόνος σταμάτησε πριν από 8 χρόνια στο μάτι, πώς κάηκαν 104 ψυχές. Όλοι ήξεραν ότι υπήρχαν νεκροί πριν από το άθλιο σόου Τσίπρα στο συντονιστικό, γράφει η εφημερίδα Το Μανιφέστο. Και να περάσουμε στην εφημερίδα Contra News. Άνοιξαν οι πύλες της κολάσεως σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Τρόμος στην Ευρώπη για τις συνέπειες στην οικονομία από την κλιμάκωση των συγκρούσεων. Δύσκολες ημέρες η Δευτέρα και η Τρίτη. Αυξημένος ο κίνδυνος για πυρκαγιές, θερμική ασφυξία σε όλη τη χώρα, γράφει η εφημερίδα. Η εστία. Πάγος κομισιόν στον Πρωθυπουργό για την επίθεση στην Ευρωπαία εισαγγελέα.

Και η εφημερίδα Political, νέα τερτύπια Ερντογάν, ύπουλο σχέδιο νομιμοποίησης του ψευδοκράτους, με ποιο κόλπο επιχειρεί να δώσει θαλάσσια δικαιοδοσία στα κατεχόμενα. Αυτά είναι τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, είναι Δευτέρα 20 Ιουλίου. Του προφήτη Ηλία, είπαμε και στην έναρξη, χρόνια πολλά σε όσους και σε όσες γιορτάζουν σήμερα.

Και ήρθε η στιγμή να θυμηθούμε μαζί τα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, 20 Ιουλίου του 1936. Υπογράφεται η συνθήκη του Μοντρέ, με την οποία παρέχεται η άδεια στην Τουρκία να οχυρώσει τα Δαρδανέλια και τον Βόσπορο σε αντιστάθμισμα για την ελεύθερη ναυσιπλοεία σε καιρό ειρήνης. Το 1944, σαν σήμερα, σημειώνεται αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας κατά του Αδόλφου Χίτλερ, η πρωτέτη στρατηγός Λούτβιχ Μπεκ, στρατηγός Σμούντ, συνταγματάρχης Στάουμφμπεργκ, είτε αυτοκτονούν είτε εκτελούνται. Το 1969, σαν σήμερα, ο Αμερικανός αστροναύτης Νίλ Άρμστρονγκ γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που πατά το πόδι του στη Σελήνη. Το 1974, τουρκική εισβολή στην Κύπρο με την κωδική ονομασία Τίλας ξεκινά την αυγή με αποβατικές και αεροπορικές επιχειρήσεις. Γενική επιστράτευση στην Ελλάδα, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ εκδίδει το ψήφισμα 353 για κατάπαυση του πυρός. 20 Ιουλίου 2007, επίσκεψη στην Αθήνα, πραγματοποιεί η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ για να προωθήσει οπλικά συστήματα στη χώρα μας, απευθυνόμενη προς τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κώστα Καραμαλή, λέει χαρακτηριστικά. Θα τονίσω για άλλη μια φορά το πόσο σημαντικές είναι και οι οικονομικές μας σχέσεις. Έχετε ένα ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 4%, αυτό για μας είναι απλά ένα όνειρο. Το 2015, σαν σήμερα, ανοίγουν όλα τα καταστήματα των τραπεζών καθώς δημοσιεύεται στο ΦΕΚ η πράξη νομοθετικού περιεχομένου για την άρση της τραπεζικής αργίας. Παραμένουν όμως σε ισχύ τα capital controls, καθώς το όριο ανάληψης μετρητών παραμένει στα 60 ευρώ ημερησίως. Και το 2016, συνολικά 49.321 άτομα απομακρύνθηκαν από τις θέσεις τους στο τουρκικό δημόσιο μετά την απόπειρα πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου. Το 356 π.Χ. γεννιέται ο Μέγας Αλέξανδρος, βασιλιάς των Μακεδόνων, και το 1776 ο Τόμας Μπρους, 7ος κόμις του Έλγιν, σκοτσέζος ευγενής και διπλωμάτης, γνωστός από την αφαίρεση των γλυπτών του Παρθενώνα. Το 1937 πεθαίνει ο Γκουλιέλμο Μαρκόνι, Ιταλός μηχανικός, εφευρέτης της ασύρματης μετάδοσης ραδιοκυμάτων. Βραβεύτηκε το 1909 με το Νόμπελ Φυσικής. Σαν σήμερα το 1973 πεθαίνει ο Μπρους Λι, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Λιου Γιουέν Καμ, κινέζικης καταγωγής, Αμερικανός ηθοποιός, που διακρίθηκε σε ταινίες καράτε. Και το 1989 πεθαίνει ο Έλληνας ζωγράφος Γιάννης Τσαρούχης. Σήμερα επίσης είναι Παγκόσμια ημέρα σκακιού. Από το 1966 η Διεθνή Σκακιστική Ομοσπονδία έχει καθιερώσει τον εορτασμό, θυμίζοντας την ίδρυσή της στην ημερομηνία αυτή του 1924 στο Παρίσι. Τον εορτασμό υιοθέτησε ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της 12 Δεκεμβρίου του 2019 ανακήρυξε την 20η Ιουλίου ως Παγκόσμια ημέρα σκακιού, με το σκεπτικό ότι το σκάκι συμβάλλει ως ένα από τα αρχαιότερα παίγνια με διεθνή προβολή στην προώθηση του διαλόγου, της αλληλεγγύης και της ειρήνης μεταξύ των λαών. Είναι επίσης Διεθνής ημέρα Σελήνης, καθιερώθηκε στις 9 Δεκεμβρίου του 2021 και γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 20 Ιουλίου, επέτειο της πρώτης προσεδάφισης από άνθρωπο στη Σελήνη, το 1969, όπως είπαμε, από τον Νίλ Άρμστρονγκ. Η εξερεύνηση της Σελήνης ξεκίνησε το 1959 με την εκτόξευση της διαστημικής βολίδας Λούνα 2 από τη Σοβιετική Ένωση, η οποία προσέκρουσε στην επιφάνεια της Σελήνης στις 14 Σεπτεμβρίου του ίδιου χρόνου και κορυφώθηκε 10 χρόνια αργότερα με την πρώτη ανθρώπινη προσελήνωση της διαστημικής αποστολής του Απόλλων 11 στις 20 Ιουλίου 1969. Τα επόμενα χρόνια αρκετά διαστημόπλια έχουν εκτοξευθεί με προορισμό τη Σελήνη από χώρες και υπερεθνικές οντότητες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ιαπωνία, η Κίνα, η Ινδία και το Ισραήλ, για την καλύτερη κατανόηση της Σελήνης και τη σχέση της με τη Γη.

7 και 51 πρώτα λεπτά και πηγαίνοντας προς την ολοκλήρωση και της σημερινής πρωινής ενημέρωσης, την πρώτη της εβδομάδας, καθημερινά από τις 7 μέχρι και τις 8 το πρωί, η δημοσιογραφική ομάδα του FM 100 σας δίνει τις πρώτες πληροφορίες που αφορούν την πόλη μας, τη χώρα μας και το διεθνή χώρο. Τα πράγματα στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά, είναι πάρα πολύ δύσκολα αυτή την ώρα, με πολλές καθυστερήσεις, οι οποίες ξεκινούν από το ύψος της Διαγόρα και εκτείνονται μέχρι και το ύψος του Επταπυργίου, καθώς σε δύο σημεία της περιφερειακής έχουμε τροχαία ατυχήματα. Το ένα είναι περίπου στο ύψος του Θεάτρου Γης. Και το επόμενο στο ύψος του Επταπυργίου. Με αποτέλεσμα να έχει σχηματιστεί μια αρκετά μεγάλη ουρά αυτοκινήτων, δημιουργώντας μεγάλες καθυστερήσεις. Όσοι ακούτε και προλαβαίνετε να αλλάξετε κατεύθυνση, καλό θα είναι να περάσετε μέσα από την πόλη για να φτάσετε πολύ πιο γρήγορα στον προορισμό σας. Αρχίζει σιγά σιγά και αυξάνεται η κίνηση και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, στο ρεύμα που οδηγεί προς το κέντρο της πόλης, με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις στο ύψος της Μπότσαρη. Κίνηση έχει και η Κατσιμίδη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Καλύτερα τα πράγματα, έχει κίνηση αλλά χωρίς να δημιουργούνται καθυστερήσεις στην Τζιμισκή και στην Εγνατία. Έχουμε κάποιες μικροκαθυστερήσεις στην οδό Λαγκαδά, στο ρεύμα που οδηγεί προς το Βαρδάρι. Επίσης, κατά διαστήματα παρουσιάζει κίνηση και η εσωτερική περιφερειακή, στο ύψος του Ελευθερίου Κορδελιού κυρίως. Αυτή λοιπόν είναι η εικόνα μέχρι και αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης μας. Με το μεγαλύτερο πρόβλημα, επαναλαμβάνουμε, στην περιφερειακή οδό, στο ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά, από το ύψος της Διαγόρα μέχρι και το ύψος του Επταπυργίου. Και είμαστε 7 λεπτά πριν από τις 8. Εμείς κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Ακολουθεί στις 8 ακριβώς το δελτίο ειδήσεων από τον FM 100. Και αμέσως μετά για 2 ώρες κοντά σας, 100% στον FM 100 με το Βαγγέλη Στολάκη. Καλή σας μέρα!

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζονται τα προβλήματα στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης από ανατολικά προς δυτικά. Οι καθυστερήσεις ξεκινάνε από το ύψος της Διαγόρα μέχρι και το ύψος του Επταπυργίου. Καθώς πριν από λίγη ώρα σημειώθηκαν δύο τροχαία ατυχήματα σε αυτή την κατεύθυνση και επίσης έχουμε και πάρα πολύ κίνηση από το ύψος του Επταπυργίου μέχρι και τον κόμβο της Ευκαρπίας με τα αυτοκίνητα εκεί να πηγαίνουν σημειωτών. Στις κεντρικές οδικές αρτηρίες για την ώρα τουλάχιστον δεν παρατηρούνται ιδιαίτερα προβλήματα. Έχει πάρα πολύ κίνηση Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, χωρίς όμως να σημειώνονται σημαντικές καθυστερήσεις. Όπως επίσης ανάλογη είναι η εικόνα και στην Εγνατία και στην Τζιμισκή. Τον πρώτο καύσωνα αναμένεται να βιώσει η χώρα από σήμερα έως και την Τετάρτη. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ο υδράργυρος θα αγγίξει τοπικά τους 43 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα καταγραφούν κυρίως στα ανατολικά και νότια επιρωτικά, ενώ αποκλιμάκωση έρχεται από την Πέμπτη. Σε αυξημένη ετοιμότητα, οι αρχές, συστάσεις για περιορισμό της έκθεσης στον ήλιο, επαρκή ενυδάτωση και αυξημένη προσοχή για την αποτροπή πυρκαγιών. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 3 προβλέπεται και για σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής, σύμφωνα με το σχετικό χάρτη της πολιτικής προστασίας. Αναφορά στις πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος, την αναβάθμιση των πανεπιστημίων και των αθλητικών εγκαταστάσεων έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο Πρωθυπουργός κατηγορεί την αντιπολίτευση για τη στάση της απέναντι στα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που ελέγχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Υποστηρίζει ότι παραβιάστηκε το τεκμήριο αθότητας, σημειώνοντας πως η κατά τα άλλα θεσμικά ευαίσθητη αντιπολίτευση δεν το σεβάστηκε στην περίπτωση των συγκεκριμένων στελεχών. Έντονη κριτική στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού άσκησε η αντιπολίτευση. Ο κ. Μητσοτάκης λειτουργεί ως ο μεγάλος εκμαλιστής που εκπαιδεύει τη χώρα στην ανοχή, στη διαφθορά, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ. Ο Πρωθυπουργός, αντί να κουνάει το δάχτυλο για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, οφείλει να επιστρέψει τα κλεμμένα, λέει το ΚΚΕ. Η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από εβδομαδιαίες ασκήσεις επικοινωνίας, αλλά από πολιτική αλλαγή, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σειρά επαφών στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιεί σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Μεταξύ άλλων, το πρόγραμμα του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη περιλαμβάνει συνάντηση με δημάρχους της Β' Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής για το κρίσιμο ζήτημα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων στην ευρύτερη περιοχή. Στις 11 θα βρίσκεται στο Δημαρχείο Νεάπολης Σικιών. Θα έχει συνάντηση με τον Σίμω Δανιηλίδη. Με τη συγκρότηση της Πολιτικής Επιτροπής η Ελλάς ολοκληρώνει την οργανωτική της δομή. Η Πολιτική Επιτροπή αποτελείται από 75 μέλη και γραμματέας είναι ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης. Χωρίς νερό από τις 9 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι θα μείνουν σήμερα περιοχές του Δήμου Λαγκαδά και συγκεκριμένα ο Λαγκαδάς, η Χρυσαυγή, το Περιβολάκι και το Ηράκλειο. Μέχρι τις 11 το πρωί θα αντιμετωπίζουν προβλήματα ηλεκτροδότησης κάτοικοι στο Πανόραμα και συγκεκριμένα μεταξύ των οδών Μπουμπουλίνας, Ζάκα, Εμιλιανού, Γρεβενών. Η Ισπανία φόρεσε ξανά το στέμα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 16 χρόνια μετά τον προηγούμενο θρίαμβο κόντρα στην Ολλανδία το 2010 στο Μουντιάλ της Νότιας Αφρικής. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης νίκησε την Αργεντινή χθες με 1-0 με γκολ του Φεράν Τόρες στην παράταση και κατέκτησε το βαρύτιμο τρόπαιο για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα ακολουθεί ο Βαγγέλης Στολάκης με το 100% στον FM 100.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
3: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
4: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
3: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
4: στο παρκέ,
3: στην πόλη,
4: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
3: σχόλια,
4: αναλύσεις,
3: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
4: Με τον Σάκη Γκίνα.
5: Με τη δύση του ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Βολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
6: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε, φίλες και φίλοι. Είστε συντονισμένοι στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100 και θα είμαστε παρέα για τις επόμενες δύο ώρες. Βαγγέλη Στολάκη στο μικρόφωνο, Γιώργος Μάγκος στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Εσείς ήδη έχετε ξεκινήσει να επικοινωνείτε μαζί μας. Τα μηνύματα σας έρχονται στη σελίδα μας στο Facebook, FM 100 Θεσσαλονίκη. Γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες, τηλέφωνα στο 2310-285-106. Σημειώστε το νούμερο, θα σας χρειαστεί στην πορεία της εκπομπής. Ανταλλάσσουμε μηνύματα βέβαια και μέσα από τους προσωπικούς μου λογαριασμούς στα social media. Βαγγέλη Στολάκη στα αγγλικά. Με εντοπίζετε έτσι και στο Facebook και στο Instagram. Και μην ξεχνάτε πως μας ακούτε διαδικτυακά σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

Από σήμερα ετοιμαστείτε για καύσωνα, αυτό λένε οι ειδικοί για τις επόμενες 3 μέρες. Σήμερα, αύριο και την Τετάρτη θα έχουμε πάρα πολύ ζέστη, θα έχουμε την πρώτη γερή δόση ζέστης στην χώρα. Η πιο ζεστή ημέρα αναμένεται να είναι σήμερα, η σημερινή, θα ακολουθήσει η αυριανή, θα υπάρξουν περιοχές όπου το θερμόμετρο θα φτάσει μέχρι και τους 43 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι υψηλότερες θερμοκρασίες, σύμφωνα με αυτά που λένε οι ειδικοί, θα καταγραφούν κυρίως στα ανατολικά, τα νότια υπηρετικά, ενώ θα υπάρξει εξασθένιση του φαινομένου από το βράδυ της Τετάρτης. Και η περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο του καύσωνα, με τους βαθμούς Κελσίου να ξεπερνάνε τους 40 σε κάποιες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην δυτική πλευρά. Το έχουμε καταλάβει, έχουμε ξυπνήσει με ζέστη αυτή την ώρα στους 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία και είναι μόλις 8 και 14. Το θερμόμετρο θα φτάσει μέχρι και τους 35 βαθμούς Κελσίου σήμερα. Αύριο στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε 40. Θα έχουμε το πρώτο 40 με ιστορικά υψηλή θερμοκρασία για την εποχή. Θα έχει να καταγραφεί τέτοια θερμοκρασία από το 2012, φίλες και φίλοι. Και την Τετάρτη, σταδιακή εξασθένιση του φαινομένου, με το θερμόμετρο να πέφτει στους 35 βαθμούς Κελσίου στη Θεσσαλονίκη. Ενδεχομένως να έχουμε και αναδιαστήματα κάποιες βροχοπτώσεις. Και την Πέμπτη στους 33-34 βαθμούς Κελσίου. Έτσι διαμορφώνεται το σκηνικό του καιρού για τις επόμενες ημέρες στην Θεσσαλονίκη. Επομένως, αποφύγετε περιττές μετακινήσεις. Μείνετε στο γραφείο, μείνετε στο σπίτι, πάρτε αγκαλιά το κλιματιστικό, τον ανεμιστήρα. Γενικότερα, αν δεν έχετε κάποια δουλειά έξω, να μην βγείτε άσκοπα. Αυτό λένε και οι ειδικοί. Πολλά νερά βέβαια, πίνουμε υγρά, πίνουμε χυμούς, πίνουμε νερά και τρώμε δροσερές τροφές, φρούτα, λαχανικά. Η Θεσσαλονίκη σήμερα βρίσκεται στο επίκεντρο και της πολιτικής προστασίας, καθώς υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 3 μάλιστα, μαζί με το Κιλκής. Αυτό λέει ο χάρτης που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Επομένως, ιδιαίτερη προσοχή δόθηκαν στην δημοσιότητα κάποια στοιχεία το Σαββατοκύριακο σχετικά με τις φωτιές. Έχουμε περίπου 15 πυρκαγιές την ημέρα και μάλιστα οι ειδικοί είναι ιδιαίτερα προβληματισμένοι, καθώς εκτιμούν ότι πολλές από αυτές οφείλονται σε ανθρώπινη δραστηριότητα και μάλιστα σε γεωργικές εργασίες. Επομένως, όταν έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, δεν κάνει καλό βέβαια και για εμάς να είμαστε έξω με αυτόν τον καιρό. Είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί όταν κάνουμε δουλειά στην Ήπεθρο. Και ανάλογα βέβαια του κόκκινου που χτυπά το θερμόμετρο, αυτή την ώρα και η κίνηση στους δρόμους της πόλης. Στον περιφερειακό υπάρχουν πολλά προβλήματα στο ρεύμα που οδηγεί προς τη δυτική πλευρά της πόλης από τα ανατολικά. Ο χάρτης είναι στο βαθύ κόκκινο, από όσο βλέπω τα προβλήματα ξεκινούν από το ύψος της Τριανδρίας περίπου, συνεχίζονται μέχρι και την Πολύχνη. Είναι πολύ προβληματική η κατάσταση στον περιφερειακό. Αν μπορείτε να τον αποφύγετε, να το κάνετε, γιατί διαφορετικά θα ταλαιπωρηθείτε. Πολύ καλύτερη εικόνα βέβαια στο αντίθετο ρεύμα, στο ρεύμα που κινείται από τα δυτικά προς την ανατολική πλευρά της πόλης. Κόκκινα σημεία βλέπω και στην Καραμανλή. Υπάρχει κίνηση, η κυκλοφορία γίνεται με καθυστερήσεις. Στην Εγνατία τα πράγματα βελτιώνονται αρκετά και το τμήμα της Εγνατίας, το οποίο διέρχεται μέσα από το κέντρο της πόλης, δεν αντιμετωπίζει αυτή την ώρα προβλήματα από όσο βλέπω. Στην Βασιλίση Σόλγας επίσης τα πράγματα είναι καλά, με εξαίρεση στο τελευταίο τμήμα του δρόμου, εκεί στην πλατεία της Χάνθ, στα φανάρια της Χάνθ υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις αυτή την ώρα. Όσοι μπαίνετε στην Τσιμισκή, ταλαιπωρήστε λίγο. Εάν καταφέρετε να μπείτε στην Τσιμισκή, οδηγείτε χωρίς να σταματάτε κάπου. Στην παραλιακή Λεφορονίκης, για εσάς που έρχεστε από τα δυτικά προς τα ανατολικά,
ανατολικά τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά, ενώ και στη Μίκης Θεοδωράκης, στο ρεύμα καθόδου, μέχρι από τις 12 όροφες μέχρι και το ύψος του Βαρδάρη, επίσης υπάρχουν μικροκαθυστερήσεις, υπάρχουν κόκκινα σημεία, κυρίως εκεί στους σηματοδότες. Αυτή είναι η εικόνα στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα, στα 18 λεπτά μετά τις 8. Ελάτε να γίνουμε μια μεγάλη παρέα εδώ, η μεγάλη παρέα, η πρωινή παρέα του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης, φίλες και φίλοι. Έχουμε πολλές εξελίξεις και σε πολιτικό επίπεδο και στην τοπική ειδησιογραφία. Θα τα ξεδιπλώσουμε σιγά σιγά τα γεγονότα τα οποία συνέβησαν τις προηγούμενες ημέρες. Να πω στα χρηστικά της ημέρας ότι θα υπάρξει μια διακοπή ηλεκτροδότησης προγραμματισμένη για σήμερα. Από τις 8 η ώρα το πρωί ξεκίνησε η διακοπή ρεύματος μέχρι και τις 11 στον Δήμο Πηλέας Χορτιάτη, στο Πανόραμα. Οι καταναλωτές οι οποίοι βρίσκονται μεταξύ των οδών Μπουμπουλίνας, Ζάκα, Εμιλιανού, Γρεβενών θα έχουν πρόβλημα με την ηλεκτροδότησή τους, επαναλαμβάνω, από τις 8 μέχρι και τις 11 στο Πανόραμα, στο Δήμο Πηλέας Χορτιάτη. Σήμερα έχουμε και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το βράδυ στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover από τις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 τα ξημερώματα. Επαναλαμβάνω, 11 το βράδυ με 5 τα ξημερώματα. Εσείς που σκοπεύετε να μετακινηθείτε μέσω της περιφερειακής θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Τα μάτια, αν τα έχετε 14, επειδή θα είναι και βράδυ, θα τα έχετε 28. Πάντα ζώνη ασφαλείας. Οι ρυθμίσεις θα ισχύσουν με αποκλεισμό κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό, στο ρεύμα πορείας προς τα ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 και K6. Είναι ο κόμβος στο Παπαγεωργίου και ο κόμβος Μετεώρων. Έχουν γίνει οι απαραίτητες συνεννοήσεις με την τροχέα, θα υπάρχει σήμανση, επομένως θα πρέπει να υπακούτε στις υποδείξεις της τροχέας για τη μετακίνησή σας. Το Σαββατοκύριακο πάντως, όπου φύγει, φύγει. Η πόλη ήταν άδεια. Υπήρχαν βέβαια τουρίστες οι οποίοι έκαναν τις βόλτες τους και το Σάββατο και την Κυριακή, καθώς είχαμε και ανοιχτή την αγορά λόγω των θερινών εκπτώσεων, οι οποίες ξεκίνησαν στις 13 Ιουλίου και θα ολοκληρωθούν την 31 Αυγούστου. Χθες Κυριακή τα καταστήματα στη Θεσσαλονίκη ήταν ανοιχτά. Πολλά βέβαια ήταν κλειστά, οι έμποροι, οι καταστηματάρχες επέλεξαν να κάνουν έτσι μια παύση, έκριναν ότι δεν υπήρχε πολλοί κόσμος για να ανοίξουν τα μαγαζιά τους. Υπήρχε πάντως κόσμος ο οποίος μετακινούνταν τουλάχιστον στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου βρέθηκα εγώ λίγο προς το μεσημέρι, έμπαινε μέσα στα καταστήματα, έκανε έρευνα αγοράς. Υπήρχε και πολλή σακούλα η οποία κυκλοφορούσε στους δρόμους και φυσικά οι παραλίες ήταν γεμάτες και στη Χαλκιδική και στην Πιερία. Το απόγευμα υπήρχε επιστροφή από την Χαλκιδική προς την Θεσσαλονίκη. Οι θερινές εκπτώσεις, όπως είπαμε, καλά κρατούν. Υπάρχουν προσφορές. Αν κάνετε μία έρευνα αγοράς θα δείτε ότι υπάρχουν αρκετά προϊόντα τα οποία πωλούνται με πολύ καλή έκπτωση. Χρόνια πολλά στον Ηλία, στην Ηλιάνα. Σήμερα είναι του προφήτη Ηλία. Γιορτάζουν λοιπόν οι Ηλίες σήμερα 20 Ιουλίου. Χρόνια σας πολλά, να είστε καλά, να έχετε υγεία και πολλά χαμόγελα και χαρές στη ζωή σας. Σήμερα είναι και η Διεθνής ημέρα της Σελήνης, μία ημέρα η οποία καθιερώθηκε στις 9 του Δεκέμβρη του 2021 με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 20 Ιουλίου. Είναι η επέτειος της πρώτης προσεδάφισης από άνθρωπο στη Σελήνη το 1997.
1969 και συγκεκριμένα από τους αστροναύτες Νίλ Άρμστρονγκ και Μπαζ Όλντριν της διαστημικής αποστολής Απόλλων 11. Σκοπός αυτής της ημέρας είναι η ευαισθητοποίηση της διεθνούς κοινής γνώμης σχετικά με την διεθνή συνεργασία για την βιώσιμη εξερεύνηση και αξιοποίηση της Σελήνης, επίσης και η Παγκόσμια ημέρα του Σκακιού η σημερινή. Να κάνουμε και μια βουτιά στο παρελθόν, να δούμε σαν σήμερα στις 20 Ιουλίου τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία έχουν καταγραφεί. Σαν σήμερα το 2015 ανοίγουν μετά από καιρό τα καταστήματα των τραπεζών. Θυμάστε όλοι εκείνες τις εποχές με τα capital control και τις κλειστές τράπεζες. Σαν σήμερα λοιπόν, πριν από 11 χρόνια, δημοσιεύθηκε στο φύλλο εφημερίδας κυβέρνησης η πράξη νομοθετικού περιεχομένου για άρση της τραπεζικής αργίας. Παραμένουν βέβαια σε ισχύ τα capital controls και το όριο ανάληψης μετρηρών παραμένει στα 60 ευρώ ημερησίως. Σαν σήμερα και το 2016, συνολικά 50.000 άτομα περίπου απομακρύνθηκαν από τις θέσεις τους στο τουρκικό δημόσιο, εκτός από τις ένοπλες δυνάμεις και το δικαστικό σώμα, μετά την απόπειρα πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου. Τι μνήμες είναι και αυτές, το βλέπαμε live να συμβαίνει όλο αυτό με ζωντανή μετάδοση από την Τουρκία. Σαν σήμερα και το 356 π.Χ. γεννιέται ο Μέγας Αλέξανδρος, βασιλιάς των Μακεδόνων. Σαν σήμερα και το 1776 γεννιέται ο Τόμας Μπρους, ο 7ος κόμις του Έλγιν, σκοτσέζος ευγενής και διπλωμάτης. Αυτός ο κύριος έχει μείνει γνωστός για την αφαίρεση των γλυπτών του Παρθενώνα. Σαν σήμερα και το 1973 πεθαίνει ο Μπρους Λί, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Λιου Γουέν Καμ,

Τώρα, το Σαββατοκύριακο βέβαια, σε ό,τι αφορά την πολιτική ειδησιογραφία, να πούμε ότι αυτή αναλώθηκε στις εξελίξεις του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Το Σάββατο το πρωί υπήρξε η εκλογή του νέου Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, μετά από αυτό το κύμα των αποχωρήσεων, το κύμα των ανεξαρτητοποιήσεων που καταγράφηκε τις τελευταίες ημέρες. Η κυρία Ρένα Δούρου εξελέγει πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Σε ένα σύνολο 8 βουλευτών η κυρία Δούρου έλαβε 7 ψήφους και υπήρξε και ένα λευκό ψηφοδέλτιο μέσα στην κάλπη. Στη συνέχεια συνεδρίασε η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, εξέλεξε τη νέα πολιτική γραμματεία του κόμματος, όπως επίσης και την εκλογική επιτροπή του κόμματος, γιατί το Σαββατοκύριακο το κόμμα της Κουμουνδούρου πήρε απόφαση ώστε να κατέβει αυτόνομα στις επόμενες εθνικές εκλογές. Ανέρεσε την προηγούμενη απόφασή της, αυτή της 6ης Ιουνίου, η οποία προέβλεπε στήριξη στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, και αποφάσισε την αυτόνομη κάθοδο. Θα τα δούμε στη συνέχεια εδώ στην εκπομπή, καθώς έχουμε και καλεσμένο από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Φυσικά υπήρξαν διάφορα μηνύματα. Υπενθυμίζω ότι ο κύριος Πολάκης το μεσημέρι της Παρασκευής απέσυρε την υποψηφιότητά του. Ο κριτικός πολιτικός, βλέποντας ότι οι συνάδελφοί του από την κοινοβουλευτική ομάδα δεν θα τον ψηφίσουν και είχαν μια προτίμηση στην κυρία Ρένα Δούρου, απέσυρε υπέρ της συλλογικής προσπάθειας, όπως είπε, την υποψηφιότητά του. Βέβαια, στο κείμενο απόσυρσης είχε και αρχιτές εχμές και προς τον Αλέξη Τσίπρα, τον πρώην Πρωθυπουργό, και προς την προηγούμενη ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σωκράτη Φάμελο. Τώρα, για τον κύριο Φάμελο ακούγονται διάφορα. Κάποιοι θεωρούν ότι είναι θέμα ορών ή ανεξαρτητοποίηση και του ιδίου από το κόμμα του οποίου μέχρι πριν από λίγες ημέρες ήταν πρόεδρος. Αναμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα γεγονότα. Σήμερα το πρωί η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ανακοίνωσε τα 75 μέλη της Πολιτικής Επιτροπής. Η Πολιτική Επιτροπή είναι το όργανο το οποίο θα έχει κεντρικό καθοδηγητικό ρόλο, αποτελείται από 75 μέλη, φυσικά και ο κύριος Τσίπρας συμμετέχει στην Πολιτική Επιτροπή, ενώ ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης είναι ο κύριος Μίλτος Χατζιαννάκης. Σήμερα έρχεται και στη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος στις 11 επισκέπτεται το Δήμο Νεάπολης Οικαιών. Ο κύριος Ανδρουλάκης θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο της περιοχής, τον κύριο Σίμω Δανιλίδη, προκειμένου να μιλήσει για τα ζητήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στις 3 ο κύριος Ανδρουλάκης θα συναντηθεί με δημάρχους της δεύτερης εκλογικής περιφέρειας Θεσσαλονίκης, όπως επίσης και της Χαλκιδικής, σε ξενοδοχείο κοντά στο αεροδρόμιο, για το ζήτημα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Οι δήμαρχοι αντιδρούν με την ενσωμάτωση των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρευσης και αποχέτευσης στο δίκτυο της ΕΙΑΘ. Είναι κάτι το οποίο αποφασίστηκε και στην τελευταία Γενική Συνέλευση της εταιρείας. Μία ρύθμιση, μία πρωτοβουλία της κυβέρνησης. Υπάρχουν δήμαρχοι, νομίζω το σύνολο των δημάρχων της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής, που αντιστέκεται σε αυτήν την παρέμβαση, θεωρώντας ότι πολλές από τις δημοτικές επιχειρήσεις ίδρευσης και αποχέτευσης παράγουν ένα πολύ καλό αποτέλεσμα και η ενσωμάτωση του δικτύου σε αυτό της ΕΙΑΘ θα έχει επιπτώσεις στους ίδιους τους δήμους και κατ' επέκταση στους πολίτες.

Να πούμε ότι σήμερα ενώπιον της ανακρίτριας στη Θεσσαλονίκη θα απολογηθεί ο 25χρονος που συνελήφθη για την υπόθεση της εμπριστικής επίθεσης στο σπίτι της πολυτρέφτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, που είχε ως αποτέλεσμα

0: τραγικό θάνατο της μητέρας της Βάγιας και τον τραυματισμό της ίδιας του πατέρα της και δύο ενίκων της πολυκατοικίας. Όλα αυτά συνέβησαν την 1η Ιουλίου. Ο νεαρός οδηγήθηκε την Παρασκευή στα δικαστήρια προκειμένου να ενεργοποιηθεί το ένταλμα σύλληψη που εκδόθηκε σε βάρος του. Στη συνέχεια πέρασε το κατόφλι της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση. Ζήτησε χρόνο για να προετοιμάσει την απολογία του. Μέχρι σήμερα παραμένει κρατούμενος και αναμένεται να περάσει το κατόφλι της ανακρίτριας σήμερα. Η σύλληψη του έγινε μετά από επιχείρηση της αντιτρομοκρατικής στην οδό Καλλιδρόμου 3, ενώ ήρθε μία μέρα μετά την απολογία του 24χρονου ιδιοκτήτη του σπιτιού της οδού Παπαδιαμάντη, που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο για την επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Είναι ένα θέμα το οποίο βέβαια έχει απασχολήσει πολύ, όχι μόνο τη Θεσσαλονίκη, ολόκληρη την χώρα. Έχει καταδικαστεί από την πολιτική και πολιτιακή ηγεσία του τόπου αυτή η τρομοκρατική, η εμπριστική επίθεση. Έχουμε και ένα θύμα, την Βάγια Νέστορα. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις, παρακολουθούμε το ρεπορτάζ. 8.30 δείχνει το δικό μου το ρολόι. Περνάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ξέρετε, δεν αλλάζετε συχνότητα, γιατί έχουμε να σχολιάσουμε πολλά. Έχουμε να σας πούμε πολλά ακόμα.
1: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
6: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
7: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
8: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά. Δευτέρα 27, Τρίτη 28 και Τετάρτη 29 Ιουλίου. Θεσσαλονίκη. Θέατρο Κήπο.
9: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
10: Το άκουσες, το είπες.
11: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
10: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
12: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
10: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
1: Βουτιά στη μουσική. FM 100.
10: FM 100. FM 100.

0: Εδώ είμαστε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Ακούτε 100% στον FM 100, φίλες και φίλοι, στα 36 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα, καλή εβδομάδα για εσάς που συντονιστήκατε τώρα στην συχνότητά μας. 2-3-10-2-85-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο επικοινωνούμε. Σχόλια, παρατηρήσεις και τα δικά σας μηνύματα στη σελίδα μας στο Facebook, FM 100 Θεσσαλονίκη. Γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες για να μας εντοπίσετε. Επίσης, τα λέμε διαδικτυακά μέσα από τους λογαριασμούς μου στα social media. Μην ξεχνάτε πως μας ακούτε μέσα από την ιστοσελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Όπως είπαμε, έχουμε έτσι μια έντονη κινητικότητα, παρά το γεγονός ότι είμαστε στις 20 του Ιούλη. Έχουμε μπει για τα καλά στο καλοκαίρι, πριν ξεκινήσουν μαζικά τα μπάνια του λαού. Τα κόμματα συνεχίζουν τις δραστηριότητες τους εν όψη των επόμενων εθνικών εκλογών. Ο κύριος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε και πρόσφατα ότι οι επόμενες κάλπες θα στηθούν την άνοιξη του 2027, κάτι το οποίο επαναλαμβάνουν και τα κυβερνητικά στελέχη στις διάφορες συνεντεύξεις τους. Η κινητικότητα ωστόσο βέβαια μαρτυρά ότι όλοι προετοιμάζονται για τις επόμενες εκλογές. Ο Χρήστος Τσαλκίδης, ο πολύ καλός φίλος και συνάδελφος από τα Μακεδονικά Νέα, από το ΕΡΤ, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Χρήστο, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα, Βαγγέλη.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Παρακολουθούμε και εμείς την επικαιρότητα, όπως όλοι, για να δούμε τελικά πού θα κάτσει η πύλια.
0: Να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Το δικό σου το ρεπορτάζ τι λέει? Οι πολιτικοί αρχηγοί, οι υπουργοί, οι βουλευτές θα πάνε να κάνουν κανένα μπάνιο να μας αφήσουν να ηρεμήσουμε λίγο κι εμείς?
1: Οριακά τη βδομάδα του 15ου.
0: Μάλιστα.
1: Διότι κακά τα ψέματα, νομίζω συμφωνείς και εσύ ότι όλοι προετοιμάζονται για τις κάλπες. Ανεξάρτητα το πότε θα στηθούν, ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Είτε είναι το Σεπτέμβριο, είτε είναι την Άνοιξη, έχουμε μπει σε μια καθαρά προεκλογική περίοδο και αυτό νομίζω θα αποτυπωθεί και στην περίοδο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
0: Η οποία θα είναι μια προεκλογική ΔΕΘ. Ήδη τα κόμματα έχουν αρχίσει να κάνουν σχετικές συσκέψεις, γιατί δεν είναι μόνο η κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης που θα ανηφορήσει και περιμένουμε να δούμε τι θα περιλαμβάνει μέσα το καλάθι με το οποίο θα έρθει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι πληροφορίες αναφέρουν μέτρα περίπου 2 δις. Χρήστο, δεν ξέρω αν επιβεβαιώνεις και εσύ αυτές τις πληροφορίες. Έρχονται και οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί για να παρουσιάσουν τα προγράμματά τους και να βρεθούν να σταθούν ο ένας αντιπαραθετικά στον άλλον. Δηλαδή θα έχουμε τον κύριο Ανδρουλάκη ως αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης το δεύτερο Σαββατοκύριακο εδώ στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης και στο ενδιάμεσο θα έχουμε τους πολιτικούς αρχηγούς και τον κύριο Τσίπρα βέβαια, ο οποίος από ό,τι λέει το ρεπορτάζ θα παρουσιάσει το πρόγραμμά του εκείνες τις ημέρες της ΔΕΘ.
1: Ίσως η πέτινη ΔΕΘ, Βαγγέλη, να είναι η πιο ζωντανή, η ΔΕΘ με τη μεγαλύτερη κινητικότητα. Διότι θα περιμένουμε από όλους να ακούσουμε τα προγράμματά τους, τις θέσεις τους, τις απόψεις τους και η έμφαση θα δοθεί κυρίως στην οικονομία. Όπως είπες, το κυβερνητικό καλάθι θα είναι περίπου και στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον θα έχουν και υπόλοιπες προτάσεις που θα κατατεθούν από τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς, αλλά φυσικά και από τον Αλέξη Τσίπρα. Γιατί τελικά το μεγάλο διακύβευμα της επόμενης κάλπης είναι ξεκάθαρα η οικονομία. Εκεί είναι που θα παιχτεί η μάχη της κάλπης. Αυτός ο οποίος θα καταθέσει το καλύτερο πρόγραμμα, που θα ακουστεί τέλος πάντων καλύτερα στα αυτιά των ψηφοφόρων, είναι αυτός ο οποίος θα αντλήσει και τη μεγαλύτερη δύναμη από το εκλογικό σώμα. Στην κυβέρνηση αυτό το οποίο λένε είναι ότι το πακέτο αυτό είναι κοστολογημένο, είναι ρεαλιστικό, έχει ως βάση τη δημοσιονομική σταθερότητα, δίνει παροχές, επιτρέπει στους πολίτες να πάρουν μια μεγάλη ανάσα σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι της ακρίβειας, αλλά και με νέες μόνιμες φοροαπαλλαγές. Από την άλλη πλευρά μου ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται να βάλουν σε περιπέτειες ξανά την κρατική οικονομία, τα κρατικά μας ταμεία. Από την άλλη πλευρά, σήμερα είναι και ο Νίκος Ανδρουλάκης στην Θεσσαλονίκη. Έχει επαφές με στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, θα επισκεφθεί τον Δήμο Νεάπολης Σιχαιών.
0: Ναι, σήμερα το πρωί θα συναντηθεί με τον κύριο Δανιηλίδη για ζητήματα τοπικής αυτοδιοίκησης. Άλλωστε έχουμε και τον νέο κώδικα με τον οποίο υπάρχουν αντιδράσεις από την πλευρά των δημάρχων, των στελεχών.
1: Είναι και η ιστορία με το νερό επίσης, η οποία και αυτή θα βρεθεί στο επίκεντρο, αν δεν κάνω λάθος, στη σημερινή συνάντηση.
0: Έτσι είναι. Θα συναντηθεί με δημάρχους της δεύτερης περιφέρειας, όπως επίσης και της Χαλκιδικής.
1: Ναι. και θα έχει και αυτός μια γεμάτη ατζέντα. Η Θεσσαλονίκη για το ΠΑΣΟΚ θεωρώ ότι είναι ένα κρίσιμο στοίχημα, γιατί θα δείξει, αν θέλεις, τη δυναμική του κόμματος εν ώψη της επόμενης κάλπης. Το ίδιο ακριβώς επιχειρεί να κάνει και ο Αλέξης Τσίπρας, να βάλει δηλαδή, έχει μαρκάρει την περιοχή της Θεσσαλονίκης, την περιοχή της Μακεδονίας, γιατί είναι αυτή η οποία τι θα του κάνει, θα του δώσει την όθηση, αν θέλει, τη δύναμη για να καταγράψει ένα ακόμα καλύτερο ποστό όταν έρθει η ώρα της κάλπης. Γι' αυτό επισημάνουμε από την αρχή της κουβέντας μας ότι είμαστε μπροστά σε μια διαρκή κινητικότητα, η οποία δεν ξέρουμε τελικά τι διάρκεια θα έχει. Γιατί το ερώτημα που προκύπτει είναι αν οι επόμενες εκλογές θα είναι τελικά ένα κατοστάρι, λογικά έχοντας μπροστά μας να διανύσουμε ένα χρόνο μέχρι το φθινόπωρο.
0: Ή άμα θα είναι το τελευταίο τμήμα ενός μαραθωνίου. Ο κύριος Μητσοτάκης βέβαια έχει δείξει ότι είναι υπέρ των ολοκληρωμένων θητιών. Τώρα, στόχευση της Νέας Δημοκρατίας...
1: Θα το επαναλάβει και σήμερα. Από το μεσημέρι, στις 4 ώρες, συνεδρίαση κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Έτσι. Θα στείλει μηνύματα ο κύριος Μητσοτάκης και θα δώσει βέβαια και τη γραμμή εν ώψη αυτής της νέας επικείμενης εκλογικής διαδικασίας. Ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία που στοχεύουν βέβαια σε μια τρίτη θητεία με αυτοδυναμία και μάλιστα από την πρώτη Κυριακή. Τα ποσοστά των δημοσκοπήσεων βέβαια, Χρήστο, δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία απέχει αρκετά ακόμα από αυτόν τον στόχο και νομίζω αξιολογώ, φαντάζομαι θα συμφωνήσω ότι τα βλέμματα όλα είναι στραμμένα και στην πλευρά του κυρίου Σαμαρά, γιατί αν ο πρώην πρωθυπουργός επιλέξει και αποφασίσει να κάνει κόμμα, όπως ακούγεται, κάνει ήδη συναντήσεις, βρίσκεται ήδη με κόσμο, αυτές οι μονάδες ίσως στερήσουν από τη Νέα Δημοκρατία αυτή την πολυπόθητη αυτοδυναμία.
1: Είναι αλήθεια ότι στη Νέα Δημοκρατία παρακολουθούν τις κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά και θέλουν να δουν ποια θα είναι τα επόμενα βήματα. Αν τελικά θα ανακοινώσει την ίδρυση ενός συνοπολιτικού φορέα ή όχι. Από εκεί και μετά τον αξιολογούν, παρακολουθούν και χαράσουν και τις δικές τους γραμμές άμυνας. Είναι χαρακτηριστικές, αν θέλεις, οι σπόντες του Πρωθυπουργού στις τελευταίες δημόσιες τοποθετήσεις του, στις περιοδίες τις οποίες κάνει. Θυμίζω την αναφορά του στη Βόρεια Εύβοια. Όλοι θυμηθήκαμε πως έπεσε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας το 1993. Από εκεί και μετά, αυτό το οποίο λένε στη Νέα Δημοκρατία, Βαγγέλη, είναι το εξής, ότι από τη στιγμή την οποία σήμερα οι δημοσκοπήσεις με την αναγωγή τις δίνουν ένα ποσοστό το οποίο είναι εκεί κοντά στο 30-31%, είναι αφετηρία από την οποία θα αρχίσουν να προσθέτουν πόντους όσο θα πλησιάζει ο καιρός προς την έκθεση, και από εκεί και μετά, έχοντας ανοίξει τα χαρτιά της για το οικονομικό πλαίσιο το οποίο θα παρουσιάσει για τα επόμενα χρόνια, θα αρχίσει να προσθέτει επιπλέον δυναμική. Θεωρούν δηλαδή με πολύ λίγα λόγια ότι το 30% είναι μια πάρα πολύ καλή βάση για να τη φέρει ακόμα πιο κοντά στο στόχο της αυτοδυναμίας. Δεν αλλάζουν στρατηγική. Για μια Κυριακή μιλούν ακόμα. Αλλά από την άλλη πλευρά θεωρούν ότι είναι καλύτερα τα δεδομένα σήμερα συγκριτικά με 3-4 μήνες.
0: Και σε αυτό βεβαίως το οποίο επενδύει το κυβερνητικό επιτελείο και ο ίδιος πρωθυπουργός είναι στην επικοινωνία των έργων, την προβολή του κυβερνητικού έργου. Το έγραψε και χθες στην ανάρτησή του, στην καθιερωμένη αυτή εβδομαδιαία ανάρτηση απολογισμού, ο κύριος Μητσοτάκης. Και γι' αυτό το λόγο βέβαια οι περιοδίες του πρωθυπουργού αλλά και των κυβερνητικών στελεχών συνδυάζονται με την παρουσίαση ενός έργου, με τα εγγένεια ενδεχομένως ενός έργου. Σε αυτό το οποίο εστιάζουν στην Νέα Δημοκρατία είναι η σύγκριση της Ελλάδας που παρέλαβαν το 2019 και της Ελλάδας στην σημερινή της κατάσταση το 2026.
1: Και στο παραγόμενο αποτέλεσμα, ακριβώς αυτό το οποίο περιέγραψες. Τι είπαμε, τι κάνουμε. Και βάζουν εδώ τον παράγοντα αποτελεσματικότητα. Θέλουν να κριθούν για την αποτελεσματικότητα τους, για τη συνέπεια λόγων και έργων. Και με βάση αυτόν τον οδηγό θα πορευτούν από εδώ και στο εξής. Αυτό ακριβώς το νόημα έχουν και οι τακτικές πλέον περιοδίες επισκέψης του Πρωθυπουργού σε περιοχές οι οποίες έχουν δει αυτό το παραγόμενο κυβερνητικό αποτέλεσμα. Η Βόρεια Εύβοια, για παράδειγμα, είναι χαρακτηριστική του τι ακριβώς έχει γίνει τα προηγούμενα χρόνια, μετά και με τις φωτιές και με τις πλημμύρες οι οποίες προηγήθηκαν. Το πόσο έχει αλλάξει η περιοχή σήμερα. Το ίδιο ακριβώς πλάνο ακολουθείται, εφαρμόζεται και στη Θεσσαλονίκη, όπου εδώ στην πόλη μας δίνουν κυρίως έμφαση σε ό,τι έχει να κάνει με το συγκοινωνιακό σκέλος. Ως δηλαδή έχει αλλάξει ο χάρτης ο συγκοινωνιακός της πόλης. Για παράδειγμα, θα είναι αύριο στη Θεσσαλονίκη ο κύριος Κότερος, ο υφυπουργός υποδομών και μεταφορών, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες.
0: Για τα 50 νέα λεωφορεία.
1: Ναι, τα ηλεκτρικά αρθρωτά λεωφορεία. τα οποία παρεμπιπτόντως εδώ η Θεσσαλονίκη καταγράφει, αν θες άλλη μία πρωτιά. Το 1978 ήταν η πρώτη πόλη στην Ελλάδα που είχε αρθρωτά λεωφορεία. Το 2026 είναι η πρώτη πόλη που έχει ηλεκτρικά αρθρωτά.
0: Και βέβαια σε ό,τι αφορά το κομμάτι των μεταφορών στη Θεσσαλονίκη, τα βλέμματα όλα είναι στραμμένα και το ενδιαφέρον στην έναρξη της γραμμής της επέκτασης του μετρό στην Καλαμαριά. Υπήρχαν κάποιες πληροφορίες ότι αυτό θα γίνει στα τέλη του Ιούλη. Βρισκόμαστε ένα βήμα πριν από τα τέλη Ιουλίου. Δεν ξέρω αν το δικό σου το ρεπορτάζ αναφέρει ότι ενδεχομένως να έχουμε καθυστέρηση, αν θα τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα τα οποία είχαν τεθεί, γιατί ο κύριος Δήμας την προηγούμενη εβδομάδα σε μια συνέντευξή του έκανε λόγο για κάποιες εβδομάδες νωρίτερα από τη φετινή ΔΕΘ.
1: Κάποιες εβδομάδες νωρίτερα από τη φετινή ΔΕΘ είναι και το τέλος Ιουλίου. Είναι περίπου 6 εβδομάδες.
0: Πολύ ηρεμία βλέπω όμως, Ρεσί Χρήστο, για να είναι τέλη Ιουλίου.
1: Το ρεπορτάζ λέει ότι υπάρχει μια έντονη κινητικότητα για να παραδοθεί το έργο κανονικά εντός των χρονοδιαγράμματων. Τώρα δεν είναι τέλος Ιουλίου και είναι αρχές Αυγούστου. Επίτρεψέ μου να πω μικρό το κακό.
0: Αυτό που προέχει είναι να ολοκληρωθούν και οι διαδικασίες για τις πιστοποιήσεις, το λένε τα στελέχη της εταιρείας, προκειμένου να είναι ασφαλές και να πιστοποιείται αυτή η ασφάλεια, έτσι ώστε να ξεκινήσει ο κόσμος να παίρνει το μετρό για να μετακινείται. Κάτι τελευταίο, Χρήστο, πριν σε αποχαιρετήσω, γιατί έχεις και εσύ εκπομπή, θέλω λίγο να μου πεις τι γίνεται με τα ψηφοδέλτια. Εντάξει, στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει ένα συνωστισμός υποψηφίων ή ανθρώπων οι οποίοι ενδιαφέρονται να ενταχθούν στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας σε Α και Β Θεσσαλονίκης. Στο ΠΑΣΟΚ και στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα σβήνουν γράφουν και εκεί.
1: Η αλήθεια είναι πως πραγματικά όλοι... Το ρεπορτάζ είναι πλούσιο, δηλαδή ακόμη και γράφουμε και διαβάζουμε ονόματα τα οποία γεμίζουν πραγματικά το πολιτικό ρεπορτάζ. Στη Νέα Δημοκρατία περιμένουν τις επόμενες εβδομάδες να ανακοινωθούν μαζικά κάποια ονόματα για τα ψηφοδέλτια και να συνεχιστεί η σχετική διαδικασία. Το γεγονός πάντως ότι υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον, Βαγγέλη, δείχνει και το πόσο, αν θέλει, στη Νέα Δημοκρατία πιστεύουν στην τρίτη συνεχόμενη εκλογική νίκη, στην τρίτη διαδοχική εκλογική νίκη και την αυτοδυναμία. Διότι σε άλλες εποχές που ένας κοινοβουλευτικός κύκλος έκλεινε και έπιανε στον αέρα τα vibes ότι έρχεται η ήττα, δεν υπήρχε ενδιαφέρον. Αυτή τη στιγμή υπάρχει έντονο ενδιαφέρον, που δείχνει ότι στη Νέα Δημοκρατία πιστεύουν ακόμη μια φορά στην νίκη. Θα έχει ενδεχομένως ενδιαφέρον να δούμε και τι θα γίνει με προσθήκες της τελευταίας στιγμής στο ψηφοδέλτιο στην Α Θεσσαλονίκη, εκεί όπου μάλιστα ακούγονται και γράφονται πολλά ονόματα. Για παράδειγμα, τελευταία κυκλοφορεί το όνομα του
0: κύριου Φλωρίδη. Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Και το ρεπορτάζ λέει ότι μετρίεται και στις δημοσκοπήσεις ο κύριος Φλωρίδης. Έτσι ακούγεται. Χρήστο, σε ευχαριστούμε θερμά για αυτή την επικοινωνία. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν ο Χρήστος Τσαλικίδης, ο πολύ καλός φίλος και συνάδελφος. Εσείς ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, ακούτε 100% στον FM 100. Θα είμαστε μαζί, φίλες και φίλοι, μέχρι και τις 10, όπως κάνουμε κάθε μέρα άλλωστε εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Δευτέρα, 20 Ιουλίου. Καλή εβδομάδα σε εσάς που συντονιστήκατε τώρα στην συχνότητά μας. 2-3-10-2-85-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Σχόλια, παρατηρήσεις και τα δικά σας μηνύματα έρχονται στη σελίδα μας στο Facebook, FM 100 Θεσσαλονίκη. Γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες. Περιμένουμε επίσης μηνύματα και στους προσωπικούς μου λογαριασμούς, σε Instagram, σε Facebook. Μας ακούτε μέσα από την ιστοσελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Να ρίξω μία γρήγορη ματιά στην κίνηση, να δω αν έχουν βελτιωθεί τα πράγματα. Ο περιφερειακός εξακολουθεί να βρίσκεται στο κόκκινο, οπότε αν μπορείτε να αποφύγετε τον περιφερειακό, εκεί στο ύψος της Τριανδρίας πριν και μετά και στα δύο ρεύματα, βλέπω ότι υπάρχουν αρκετά κόκκινα σημεία, ενώ και η Καραμανλή, κυρίως στο ρεύμα με κατεύθυνση προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης, αυτή την ώρα έχει έντονα προβλήματα, υπάρχει κίνηση αρκετή, ενδεχομένως να είναι και οι εκδρομές οι οποίοι επιστρέφουν το πρωί της Δευτέρας από την Χαλκιδική. Η Εγνατία ωστόσο είναι σε πολύ καλή κατάσταση, όπως επίσης πολύ καλή εικόνα και της Όλγας και της Τσιμισκή, ενώ στην Μίκης Θεοδωράκης, πρώην Λαγκαδά, στο ρεύμα καθόδου έχουμε τις γνωστές καθυστερήσεις, τα γνωστά μποτιλιαρίσματα, είναι ώρα αιχμής από τις 12 όρεφες μέχρι και το ύψος του Βαρδάρη. Τώρα, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο κύριος Γιάννης Μπουλέκος, είναι γραμματέας οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Καλή εβδομάδα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Είμαστε πιο αισιόδοξοι.
0: Είστε πιο αισιόδοξοι. Η αλήθεια είναι ότι είχατε έτσι ένα γεμάτο, ένα έντονο Σαββατοκύριακο, κύριε Μπουλέκο, εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Κρατώ δύο από όλα αυτά τα οποία έγιναν το Σαββατοκύριακο και στις συνεδριάσεις των κομματικών οργάνων και στις συνεδριάσεις της κοινοβουλευτικής ομάδας, στην ψηφοφορία. Νέα πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, η κυρία Ρένα Δούρου. Το πρωί του Σαββάτου έγινε η ψηφοφορία και επιβεβαιώθηκε αυτό το οποίο είχατε πει και στην προηγούμενη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, ένα Σαββατοκύριακο νωρίτερα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτές τις εκλογές θα επιδιώξει αυτόνομη κάθοδο. Θα κατέβει στις εκλογές, μία απόφαση η οποία έρχεται βέβαια να αναιρέσει την απόφαση της 6 Ιουνίου.
1: Κοιτάξτε, μετά από πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα που ο χώρος μας πέρασε από πολλούς τραυματισμούς αλλά και πολιτική θολούρα, την οποία εγώ την οριοθετώ από το 2019 και μετά, ουσιαστικά πλέον έχουμε πραγματική αλλαγή σελίδα για το χώρο μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα κινηθεί σύμφωνα με τις συνεδριακές της αποφάσεις, φεύγει από την περίοδο της πολιτικής θολούρας και της οργανωτικής ασάφειας και πλέον με τους νέους συντρόφους, οι οποίοι στελεχώσουν τόσο τα εκλεγμένα όργανα του κόμματος αλλά και με την πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας, την Ρένα Δούρου, θα προχωρήσουμε συνεταγμένα να πετύχουμε τις ευρύτερες δυνατές συνεργασίες που μπορούμε, ιδάλλως και με αυτούς που θέλουν και με αυτούς που μπορούν, ιδάλλως θα είμαστε παρόν αυτόνομα στις εκλογές. Ξέρετε, όταν ήρθε η απόφαση 6 Ιουνίου, μας έλεγαμε στον κόσμο ότι πλέον μην ψηφίσετε μας, ψηφίστε ένα άλλο πολιτικό φορέα. Θέταμε δηλαδή το κόμμα μας σε υπηρεσία άλλου κόμματος. Αυτό πλέον με τις αποφάσεις των ανώτατων συλλογικών οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ έχει αλλάξει και ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι παρόν, ισχυρός και στις επόμενες εκλογές. Ξέρετε γιατί? Γιατί χωρίς έναν ισχυρό ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος να είναι στην επόμενη βολή με ένα σοβαρό και αξιοπρεπές ποσοστό, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να έχουμε πολιτική αλλαγή στον τόπο μας. Ξέρετε, οι συνεργασίες δεν μπορούν να επιτευχθούν μόνο πριν τις εκλογές, μπορούν να επιτευχθούν και μετά τις εκλογές. Το έχουμε ζήσει στη χώρα μας σε πολλαπλές περιπτώσεις.
0: Ένας ΣΥΡΙΖΑ όμως λαβωμένος, κύριε Μπουλέκο, και θέλω να ρωτήσω κατά πόσο δύσκολο είναι τώρα να αναγεννηθεί το κόμμα μέσα από τις τάχτες του.
1: Σας λέω ότι επειδή όπως καταλαβαίνετε έχω αναλάβει ίσως ένα από τα πιο νευρολογικά...
0: αυτό του οργανωτικού γραμματέα. Τώρα θα πρέπει εσείς να δείτε ποια στελέχη έχουν παραμείνει, να οργώσετε όλη τη χώρα, να βρείτε και υποψηφίους για τις εκλογές. Σωστά?
1: Εμείς να ξέρετε ότι οι παραμονές της ΔΕΘ, κατά την επίσκεψή μας στη Διεθνή Θεσσαλονίκη, τη μέρα που θα είναι να παρουσιάσει ο ΣΥΡΙΖΑ τις προγραμματικές του θέσεις απέναντι στα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας, ναι. Γιατί θα είναι να μιλήσουμε προγραμματικά, θα έχουμε οριστικοποιήσει και θα έχουμε ανακοινώσει το 50% των ψηφοδελτίων μας.
0: Α,
1: και αυτός είναι ο πολιτικός μας στόχος. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υπάρχει καμπάνια του λαού φέτος για μας, δεν υπάρχει θερινή ραστόνη. Θα τρέξουμε σε όλη τη χώρα, θα ανασυγκροτήσουμε το κόμμα όσο πιο γρήγορα γίνεται και θα προχωρήσουμε με αυτούς που θέλουν και μπορούν. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο σε αυτή τη χρονική περίοδο με μια κυβέρνηση η οποία τραυματίζει το κράτος δικαίου, τραυματίζει τη δημοκρατία, τραυματίζει όλα όσα έχουν, τραυματίζει την οικονομία και την τσέπη των συμπολιτών μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ που έχει το προγραμματικό προστάσιο και έχει αποδείξει το 2015-19 ότι μπορεί και έχει λύσεις για τα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας, να μην είναι παρόν. Σας δηλώνω κατηγορηματικά ότι θα είναι παρόν. Και για όσο τις συνεχόμενες ανεξαρτοποιήσεις στελεχών μας και βουλευτών μας, εγώ θα έλεγα ότι καλό θα είναι να τιμούμε όλοι τις υπογραφές μας και είναι πολύ σημαντικό να μην τραυματίζουμε το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς και να δείχνουμε ότι υπηρετούμε το προσωπικό μας και όχι το συλλογικό. Όποιος διαφωνεί με αυτό το κόμμα...
0: Αυτό φαντάζομαι είναι ένα μήνυμα, κύριε Μπουλέκο, σε όλους εκείνους που την περασμένη εβδομάδα ανακοίνωναν ο ένας μετά τον άλλον αυτό που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ που παρακολουθώ το πολιτικό ρεπορτάζ πολλά χρόνια, είχα να το δω επίσης πάρα πολύ καιρό. Αν θυμάμαι καλά, εκεί την περίοδο του 11 του 12 είχαμε συνεχείς ανεξαρτητοποιήσεις και παραιτήσεις τότε πριν από τα μνημόνια.
1: Αν μου επιτρέπετε μόνο μια παρατήρηση.
0: Στο ΠΑΣΟΚ, παρακαλώ.
1: Πιστεύω ότι ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα. Από το περασμένο Οκτώβριο του 2025 ζήσαμε
2: ότι πολλά στελέχη, τόσο της κοινοβουλευτικής ομάδας, όσο και στελέχη της Κεντρικής Επιτροπής και της Πολιτικής Γραμματείας, να βγαίνουν στο δημόσιο διάλογο, στα κανάλια, στα ραδιόφωνα παντού, και να τοποθετούνται όχι σύμφωνα με τις συλλογικές αποφάσεις του κόμματος, υπηρετώντας το πολιτικό σχέδιο του κόμματος, αλλά με τρόπο τον οποίο αντιλαμβάνονται οι ίδιοι τον εαυτό τους την επόμενη μέρα. Αυτό δεν τραυμάτισε μόνο το κόμμα μας, το οποίο είναι ήδη πολύ τραυματισμένο, αλλά τραυμάτισε και το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς απέναντι στις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις στη χώρα μας. Ότι η αριστερά πάντα υπηρετούσε με ανιδιοτέλεια τα προβλήματα του ελληνικού λαού, γιατί όταν λέμε κοινωνία εννοούμε έναν λαό, και ειδικά το λαό το μη προνομίουχο, το καταπιεσμένο και το καταπιεζόμενο. Ανθρώπων οι οποίοι ουσιαστικά βλέπουν τις κοινωνικές ανισότητες να διωγγώνονται κάθε μέρα, και εμείς τι δείξαμε, όχι εμείς εν συνόλο, αλλά μια πλειάδα πολιτικών στελεχών που ουσιαστικά λειτουργήσαν με τέτοιο τρόπο, τραυμάτισαν το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς. Αυτό πλέον έχει ανακοπεί, θα είμαστε παρόντες και θα δείτε ότι με τα νέα παιδιά που μπήκαν και στην πολιτική γραμματεία, που υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι, αλλά και άνθρωποι οι οποίοι πρώτη φορά συμμετέχουν σε ανώτατα συλλογικά όργανα, θα ανασυγκροτήσουμε το κόμμα μας, θα είμαστε παρόντες σε όλες τις κοινωνικές και τις πολιτικές διεργασίες και θα συμμετέχουμε ενεργά. Μάλιστα. Και θα δείτε ότι το πολιτικό αποτέλεσμα το βράδυ των εκλογών θα αποδείξει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ισχυρός και παρόν.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Μπουλέκο. Καλή δύναμη να ευχηθώ. Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Ήταν ο γραμματέας του οργανωτικού, ο νέος γραμματέας οργανωτικού του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Για εσάς που μπήκατε τώρα στην συχνότητά μας, ο ΣΥΡΙΖΑ το πρωί του Σαββάτου απέκτησε νέα πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας. Είναι η βουλευτής η κυρία Ρένα Δούρου. Νέος γραμματέας του κόμματος, ο επίσης βουλευτής κύριος Νίκος Παπάς. Υπήρξε επίσης και ανασύνθεση της πολιτικής γραμματείας. Είχαμε και τη συγκρότηση εκλογικής επιτροπής, η οποία αποτελείται από την κυρία Νάτα Σαγκαρά, η οποία πλέον κατέχει τη θέση της αναπληρώτριας γραμματέως της Κεντρικής Επιτροπής. Η κυρία Γκαρά την έχετε ακούσει πολλές φορές από αυτήν εδώ τη συχνότητα. Ήταν μέχρι πρώτην ως αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου. Η κυρία Ρένα Δούρου επίσης συμμετέχει στην Εκλογική Επιτροπή. Ο κύριος Χρήστος Λαμπρίδης στον πολιτικό σχεδιασμό. Ο κύριος Δημήτρης Μελίδης επίσης αναλαμβάνει πλέον καθήκοντα εκπροσώπου τύπου του κόμματος. Ο κύριος Γιάννης Μπουλέκος. Ο κύριος Γιώργος Παναγιωτόπουλος, εκπρόσωπος τύπου και επικοινωνίας. Ο κύριος Παπάς επίσης συμμετέχει στην Εκλογική Επιτροπή. Στο στρατηγικό σχεδιασμό βρίσκεται ο Παύλος Πολάκης, και στο κομμάτι του ανθρώπινου δυναμικού και των δικτύων ο κύριος Μάρκος Χατζησάβας, στενός συνεργάτης του κυρίου Πολάκη. Αυτά και με τον ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς θα περάσουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα με την Αλεξάνδρα Μαρτίδου, Δελτίο Ειδήσεων, και στη συνέχεια διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Μην αλλάζει τη συχνότητα. Έχουμε πολλά να πούμε ακόμα. Θα σας πάω και θέατρο στην πορεία της εκπομπής. Ναι, θα πάμε να δούμε μια πάρα πολύ ωραία παράσταση. Αλεξάνδρα, όλα αυτά όμως εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο. Καλή σας ημέρα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Πολλές οι καθυστερήσεις στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης από το ύψος των Κωνσταντινοπολίτικων μέχρι την ανηφόρα του Αγίου Παύλου. Τα αυτοκίνητα πάνε με πάρα πολύ χαμηλές ταχύτητες. Γενικότερα, σε όλο το μήκος και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης υπάρχουν αρκετές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων. Στο ύψος του Επταπυργίου, στο ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά, έχουμε και ένα τροχαίο ατύχημα. Τώρα στις κεντρικές οδικές αρτηρίες έχει πάρα πολύ κίνηση και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή, η Τσιμισκή επίσης από το ύψος της Βασιλίσσης Όλγας, από το ύψος της Αγίας Τριάδας μέχρι και τον κόβο της Χάνθ. Τα αυτοκίνητα πάνε με πάρα πολύ χαμηλές ταχύτητες και πολλές καθυστερήσεις. Έχει πάρα πολύ κίνηση η οδός Λαγκαδά, όπως επίσης και στον κόμβο του Βαρδάρη έχουμε αρκετές καθυστερήσεις. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ απόψε στην εσωτερική περιφερειακή λόγω εργασιών για το flyover. Από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 τα ξημερώματα της Τρίτης θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό, στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Τον πρώτο καύσωνα αναμένεται να βιώσει η χώρα από σήμερα μέχρι και την Τετάρτη. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ο υδράργυρος θα αγγίξει τοπικά τους 43 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα καταγραφούν κυρίως στα ανατολικά και νότια επιρωτικά, ενώ αποκλιμάκωση έρχεται από την Πέμπτη. Σε αυξημένη ετοιμότητα οι αρχές, συστάσεις για περιορισμό της έκθεσης στον ήλιο, επαρκή ενυδάτωση και αυξημένη προσοχή για την αποτροπή πυρκαγιών. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 3 προβλέπεται και για σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής, σύμφωνα με το σχετικό χάρτη της πολιτικής προστασίας. Συνεδριάζει στις 4 το απόγευμα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με στόχο τη χάραξη ενός καθαρού πολιτικού οδικού χάρτη. Στο επίκεντρο της σημερινής ατζέντας βρίσκονται η ενίσχυση της εσωκομματικής συνοχής, η ανάδειξη του κυβερνητικού έργου και η απάντηση στις αιτιάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Σειρά επαφών στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιεί σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Μεταξύ άλλων, το πρόγραμμά του περιλαμβάνει συνάντηση με δημάρχους της Β' Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής για το κρίσιμο ζήτημα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων στην ευρύτερη περιοχή. Με την συγκρότηση της Πολιτικής Επιτροπής η Ελλάς ολοκληρώνει την οργανωτική της δομή. Η Πολιτική Επιτροπή αποτελείται από 75 μέλη και γραμματέας είναι ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 25χρονος που συνελήφθη την περασμένη Πέμπτη για τη δολοφονική εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια Νέστορα και είχε ως συνέπεια να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Στην παρουσίαση του Τζέντι Όσμαν θα προχωρήσει στις 6.30 το απόγευμα στο Παλατάκι η ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν προειδοποίησε ότι σύμφωνα με πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της, οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ενδέχεται να επιχειρήσουν να πλήξουν μη προσδιορισμένους στόχους στην πρωτεύουσα Μανάμα, με ιδιαίτερη αναφορά στο κεντρικό τμήμα της πόλης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα, συνέχεια με το 100% στον FM 100.
2: Φεστιβάλ Ολύμπου. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
3: Μην το πεις.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
6: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
7: 25 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
10: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
11: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
12: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Και βέβαια οι περισσότεροι ήταν χθες στον τελικό του Μουντιάλ. Η Ισπανία φόρεσε ξανά το στέμα του παγκόσμιου πρωτοαθλητή 16 χρόνια μετά τον προηγούμενο θρίαμβό της κόντρα στην Ολλανδία στο Μουντιάλ της Νότιας Αφρικής τότε το 2010. Επιβλητική η χθεσινή της εμφάνιση. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης έπαιξε με όλες τις δυνάμεις, νίκησε με 1-0 στην παράταση και κατέκτησε το βαρύτιμο τρόπαιο για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Ολοκληρώθηκε λοιπόν και το Μουντιάλ με μεγάλη νικήτρια την ομάδα της Ισπανίας. 2-3-10-2-85-106 φίλες και φίλοι, αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Εσείς που βρίσκεστε στους δρόμους της πόλης, εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα με την μετακίνησή σας, με την κυκλοφορία σας. Στον περιφερειακό υπάρχουν κόκκινα σημεία, στο ρεύμα που οδηγεί προς τα δυτικά από τα ανατολικά. Τα προβλήματα εντοπίζονται στο ύψος της Τριανδρίας. Έχει βελτιωθεί βέβαια αρκετά η κατάσταση με μία ώρα πριν. Αυτή την ώρα υπάρχουν ζητήματα και στο αντίθετο ρεύμα, σε αυτό το οποίο κινείται από τα δυτικά προς τα ανατολικά, σε δύο σημεία. Τα έντονα προβλήματα, λίγο μετά την Πολύχνη, στη συνέχεια ανοίγει ο δρόμος για να επιστρέψουν οι χαμηλές ταχύτητες στο ύψος της Τριανδρίας. Στην Καραμαλή αυτή την ώρα έχουμε προβλήματα, η κυκλοφορία γίνεται με τεμποδίων, μετά την Μπότσαρη ανοίγει βέβαια λίγο ο δρόμος, η Εγνατία και ειδικά το τμήμα το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της πόλης δεν αντιμετωπίζει προβλήματα. Βασιλίσσης Όλγας κυκλοφορείται κανονικά μέχρι και το ύψος της ανάληψης. Από την ανάληψη και για μετά ξεκινάνε τα προβλήματα μέχρι το τέλος της Όλγας, εκεί στην πλατεία της Χάνθ. Μπαίνετε στην Τσιμισκή, με την κατάσταση βέβαια να βελτιώνεται για εσάς που έχετε καταφέρει να μπείτε στην Τσιμισκή. Παραλιακή Λεωφόρος Νίκης δεν αντιμετωπίζετε κανένα πρόβλημα, ενώ στην Μίκης Θεοδωράκης, πρώην Λαγκαδά, στο ρεύμα καθόδου είναι πολύ καλύτερη η κατάσταση σε σχέση με πριν. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων, να δούμε λίγο πώς αποτυπώνουν οι κυκλοφορίες των εφημερίδων σήμερα την ειδησιογραφία. Ξεκινάμε με τα νέα συντάξεις χειρίας, δεύτερη έκδοση για τα νέα συντάξεις χειρίας. Τέλος Αυγούστου οι καταβολές εκτός σχεδίου δόμηση. Μπορώ να χτίσω, κανείς δεν ξέρει. Απαντήσεις σε όλα τα κρίσιμα ερωτήματα και πολιτικό παρασκήνιο. Γιατί οι ασπίδες επέστρεψαν σε ελληνικά χέρια. Μία συνάντηση στο Κάιρο με ενδιαφέρον το ΣΥΝΑ και ΣΥΡΙΖΑ σε άσκηση ετοιμότητας με ενότητας με τριαρχία. Η πρόεδρος, ο γραμματέας και ο Αψής Σκιώδης. Συνεχίζουμε με την απογευματινή. 3 μέτρα ανάσα για τους νέους γονείς και πολύτεκνες οικογένειες. Ενισχύεται η φαρέτρα των πρωτοβουλειών για το δημογραφικό. Γράφει ο Γιώργος Αυτιάς, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Χάνεται μια μικρή πόλη κάθε χρόνο λόγω της υπογεννητικότητας στην Ελλάδα. Επίσης διαβάζουμε στη σημερινή απογευματινή. Νέα εργαλεία με 72 δόσεις και εξωδικαστικό η μάχη μείωσης των χρεών. Ιράν, αλλεπάλληλα κύματα επιθέσεων των ΗΠΑ, επικίνδυνη κλιμάκωση στα μέτωπα των πολέμων, πιέσεις στον Ζελένσκι και στο εσωτερικό με διαδηλώσεις για την αποπομπή του Υπουργού Άμυνας. Και Κυριάκος Μητσοτάκης, τα έργα τελικά μετρούν περισσότερο από τα λόγια. Σήμερα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας στις 4 η συνεδρίαση, το είπαμε και νωρίτερα. Και ποιοι και πότε θέλουν να γίνουν εκλογές, ένα κείμενο με την υπογραφή του Βασίλη Σκούρη. Στην εφημερίδα των συντακτών, Ταμείο Ανάκαμψης, έγκλημα και τιμωρία. Με περικοπή πόρων που δεν έχουν ακόμη εκταμιευθεί και με επιστροφή πόρων που εκταμιεύθηκαν, απειλή η Κομισιόν. Μουντιάλ νίκησε το ποδόσφαιρο, καύσωνας στο κόκκινο το θερμόμετρο. Φωνικό καλοκαίρι της Ευρώπης, περισσότεροι από 10.650 οι νεκροί της ακραίας ζέστης. Είναι ένα θέμα το οποίο ήθελα να σχολιάσουμε, καθώς ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει εκδώσει SOS, αναφέρει ότι σχεδόν 10.000 θάνατοι πραγματοποιούνται, υπάρχουν στην Ευρώπη εξαιτίας του καύσωνα. Είναι δεδομένα τα οποία έρχονται από 5 ευρωπαϊκές χώρες, δείχνουν ότι σχεδόν 10.000 επιπλέον θάνατοι αποδίδονται σε αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες φέτος το καλοκαίρι. Προειδοποιεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για ακραία ζέστη που αποτελεί ολοένα και μεγαλύτερη απειλή για την δημόσια υγεία. Επίσης στην εφημερίδα των συντακτών, συνέντευξη Νίκος Παπάς, γραμματέας ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, Συλλογική Ηγεσία, Συμμαχίες με όσους θέλουν. Στον ελεύθερο τύπο, οι πίνακες με τα ποσά για 671.586 συνταξιούχους, πάνω από 600 ευρώ οι ετήσιες αυξήσεις συντάξεων την επόμενη χρονιά. Στο Μανιφέστο, τα παίγνια της Κοβέση με άρωμα Τσαουσέσκο, ο ΠΚΠ, από τα εκατομμύρια ζημιά στα 11 χιλιάρικα συνολικά. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα Κόντρα. Τρόμος στην Ευρώπη για τις συνέπειες στην οικονομία από την κλιμάκωση των συγκρούσεων. Άνοιξαν οι πύλες της κολάσεως σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Τεράστιες στρατιωτικές δυνάμεις των Αμερικανών μεταφέρονται στο Ισραήλ. Άγριο σφυροκόπημα της Μόσχας. Η Ελλάς ολοκληρώνει την οργανωτική της δομή με την Πολιτική Επιτροπή σε εκλογική μάχη για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Στην Εστία, πάγος Κομισιόν στον Πρωθυπουργό για την επίθεση στην Ευρωπαία Εισαγγελέα. Κρίση στις σχέσεις Μαξίμου Ευρωπαϊκής Ένωσης για ο ΠΚΠ, υποκλοπές, διαφθορά, ταμείο ανάκαμψης. Διαβάζουμε στην σημερινή Εστία. Στην πολιτικά, λίπουλο σχέδιο νομιμοποίησης του ψευδοκράτους. Νέα τερτύπια Ερντογάν, με πιο κόλπο επιχειρεί να δώσει θαλάσσια δικαιοδοσία στα κατεχόμενα. Και τελευταίο πρωτοσέλιδο για σήμερα, στη Δημοκρατία, Τασούλας και Μενδώνη την ίδια ώρα ανακαίνιζαν τζαμί και χαμάμ στα Γιάννενα, προσβολή στους πεσόντες της Κύπρου. Ο δήμαρχος Δούκας δεν τόλμησε να πει τη λέξη Τουρκία, από τον Μπακογιάννης, ένοχη σιωπή από το Μαξίμου για τις υπηρεσίες που πρόσφερε στον Προκοπίου και... Μανώλης Κοτάκης, πάγος της Κομισιόν στον Πρωθυπουργό για την επίθεση στην Ευρωπαία Εισαγγελέα. Και ένα άλλο θέμα, με τις επιδοτήσεις του ΟΠΚΕΠΕ συνδέονται οι συλληφθέντες για τους εμπρισμούς στην Μεσσηνία. Ένα άλλο μεγάλο θέμα θα το συζητήσουμε μετά την επόμενη καλεσμένη μας, το οποίο είδε το φως της δημοσιότητας το Σαββατοκύριακο. Το έχω κρατήσει για να σας το αναφέρω. Λοιπόν, η κυρία Άννα Ευθυμίου, η βουλευτής Α Θεσσαλονίκης και υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, είναι μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, κυρία Ευθυμίου.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Στολάκη.
0: Τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Πώς είστε?
1: Για την πρόσκληση.
0: Πώς είστε?
1: Εδώ, στο γραφείο, στο Υπουργείο. Με πολλή δουλειά.
0: Και σήμερα έχετε βέβαια και στις 4 τις συνεδρίες της κοινοβουλευτικής ομάδας με εισήγηση του Πρωθυπουργού υπό την προεδρία του κύριου Μητσοτάκη. Τώρα, 20 Ιουλίου, κυρία Ευθυμίου, να σας πω την αλήθεια, και αντί να χαλαρώνουν οι ρυθμοί στο πολιτικό σκηνικό, όλο και εντείνονται.
1: Λογικό είναι, ζούμε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Νέα υπάρχουν πάντοτε, δηλαδή υπάρχουν εξελίξεις εκ των πραγμάτων. Είσαι σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, πάντοτε δημιουργούνται εξελίξεις και αυτές εντείνονται κιόλας. Επομένως, εμείς ούτως ή άλλως, πέραν τούτου όμως, και σύν το γεγονός ότι η κυβέρνηση έχει ένα χρόνο μπροστά της ακόμα να ολοκληρώσει το κυβερνητικό της έργο, αυτό είναι ότι και από τα ίδια, από την ίδια την κυβέρνηση, τα υπουργεία παράγεται έργο, άρα παράγονται ειδήσεις. Ας πούμε, εμείς 31 Ιουλίου θα κλείσουμε τη Βουλή στις επιτροπές με το νομοσχέδιο που μπαίνει για την επαγγελματική ασφάλιση. Θα γίνει συζήτηση, θα κατατεθεί στη Βουλή την τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου και θα συζητηθεί στις επιτροπές της Βουλής. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι υπάρχει μια μεγάλη παραγωγή έργου που αυτό σε κάθε περίπτωση δημιουργεί και ειδήσεις.
0: Πάντως, οι εκλογές, από ό,τι λένε τα πιο επίσημα κυβερνητικά χείλη, που δεν είναι άλλα από αυτά του κυρίου Μητσοτάκη, είναι ότι θα γίνουν την άνοιξη του 2027, παρά τη σεναριολογία που υπήρξε και τώρα πρόσφατα, κύριε Ευθυμίου, φαντάζομαι και εσείς είδατε τα δημοσιεύματα, διαβάσατε τις εφημερίδες, στον τύπο, τα sites, ότι υπήρχαν κάποιες σκέψεις και κάποιες εισηγήσεις για προώρη προσφυγή στις κάλπες.
1: Ναι, έγινε ένας χαμούλης με τις πρόωρες εκλογές, όμως η αλήθεια είναι ότι εμείς έχουμε στο μυαλό μας, δηλαδή, αυτό που βλέπουμε και το πώς δουλεύουν τα Υπουργεία, πώς δουλεύει η Βουλή, πώς είναι αντικαταθέσει των νομοσχεδίων, ότι ο στόχος είναι να εξαντληθεί η τετραετία, δηλαδή η άνοιξη του 27. Και φυσικά το πλέον αρμόδιο, τα πλέον επίσημα χ, έχουν εκφραστεί κατά αυτόν τον τρόπο. Επομένως, εγώ λαμβάνω αυτό μέσα μου ως δεδομένο και έτσι γίνεται και ο κυβερνητικός σχεδιασμός. Τώρα, αν γίνει κάποια επαναξιολόγηση των δεδομένων, υπάρξει κάτι έκτακτο και πρόβλημα, εντάξει, αυτό κάθε φορά είναι δυναμική η κατάσταση και κάθε φορά αξιολογείται.
0: Κυρία Ευθυμίου, στόχος της Νέας Δημοκρατίας, η πρωτιά το έχει ξεκαθαρίσει ο κύριος Μητσοτάκης και μάλιστα με ποσοστά αυτοδυναμίας και από την πρώτη Κυριακή, ποσοστά τα οποία στις δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία δεν τα ακουμπά ακόμα. Θεωρείτε ότι στο δρόμο προς τις κάλπες θα υπάρξει συσπήρωση, γιατί υπάρχει και αυτός ο βραχνάς, αυτό είναι το δικό μου το σχόλιο, βραχνάς για τη Νέα Δημοκρατία. Αναφέρομαι στον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος, όπως όλα δείχνουν, είναι έτοιμος να πατήσει το κουμπί και να ανακοινώσει το νέο του κόμμα.
1: Καταρχάς, εμείς θεωρούμε ότι, εντάξει, απέχουμε το στόχο της αυτοδυναμίας, αλλά όχι αποτρεπτικά. Θεωρούμε ότι μπορεί να αυτές οι δημοσκοπήσεις παίζουν από 29 μέχρι 31%. Άρα, θεωρούμε ότι και το 23 έτσι μας έδειξαν οι δημοσκοπήσεις. Θεωρούμε λοιπόν ότι μπορούμε να πετύχουμε την αυτοδυναμία. Είναι 7-8 μονάδες για την αυτοδυναμία, χωρίς αλαζονία. Αυτό δεν είναι αλαζονικό. Όχι, είναι μια στοχοπροσύλωση που έχουμε και μια βαθιά πεποίθηση ότι η χώρα χρειάζεται σταθερή κυβέρνηση για να μπορέσει να αντιμετωπίσει σε έναν χρόνο που πάντοτε πρέπει να είναι ανάλογος των πιέσεων που δέχεται και βλέπουμε ότι γενικά υπάρχουν παγκόσμιες ατεκτονικές αλλαγές. Και φυσικά λόγω της εμπειρίας που έχουμε αποκτήσει. Άρα θεωρώ ότι είναι κρίσιμο να υπάρξει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα και τον κύριο Σαμαρά, προφανώς, κοιτάξτε, δεν μας χαροποιεί το να κάνει κόμμα ο πρώην αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, που θα αντιπαρατεθεί με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν μας χαροποιεί αυτό. Θεωρώ ότι γενικά πληγώνει ένα βαθύ, έτσι, το πυρήνα των Νέων Δημοκρατών, τον πληγώνει. Το βλέπω αυτό, γιατί μιλάω με Νεοδημοκράτες, είμαι και εγώ από τα σπλάχνα της Νέας Δημοκρατίας, ότι ξέρω πολύ καλά την ανθρωπογεωγραφία της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι λοιπόν θεωρώ ότι εμείς θα το αντιμετωπίσουμε σε κάθε περίπτωση, χωρίς να σας λέω αυτό να μας χαροποιεί, αν είναι δική του απόφαση τελική να κάνει κόμμα. Ίσως όμως αυτό δημιουργήσει και άλλα αντανακλαστικά συσπήρωσης για τη Νέα Δημοκρατία.
0: Θεωρείτε δηλαδή ότι θα συσπηρωθεί πιο γρήγορα και πιο εύκολα η βάση της Νέας Δημοκρατίας, οι ψηφοφόροι?
1: Σίγουρα θα δημιουργήσει, δεν ξέρω σε ποιο βαθμό, αλλά βλέπω ότι, ότι σε ένα βαθμό θα δημιουργήσει πιο γρήγορα αντανακλαστικά συσπήρωσης. Δεν ξέρω ποιος θα είναι αυτός, δεν μπορώ να τον νικάσω, αλλά σε ένα πυρήνα των δημοκρατών, γιατί για μας ήταν μονόδρομος η διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά και κάτι που μας πληγώσε. Και αν θα γίνει κόμμα, πληγώνει αυτό. Εντάξει, ήδη υπάρχει πολύ μεγάλη, έτσι, και συναισθηματική αξία σε όλα αυτά. Από εκεί και πέρα, σας λέω ότι θεωρώ ότι ίσως σε ένα βαθμό θα δημιουργήσει πιο γρήγορα αντανακλαστικά.
0: Μάλιστα. Τώρα, κυρία Ευθυμίου, βλέπουμε ότι υπάρχει γενικά μία κινητικότητα, υπάρχει μία ρευστή κατάσταση στο πολιτικό σκηνικό. Βλέπετε τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Έχουμε και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, έχουμε και τις δημοσκοπήσεις οι οποίες δείχνουν αυτήν την αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Διάβαζα πρόσφατα μία ανάλυση για μία δημοσκόπηση η οποία έλεγε ότι ναι μεν η κεντροδεξιά είναι κυρίαρχη στο πολιτικό σκηνικό.

0: Στρέφεστε όταν έρχεστε εδώ στη Θεσσαλονίκη αλλά και στην Αθήνα, σας λένε κάντε κάτι για αυτήν την ακρίβεια. Και η αλήθεια είναι ότι δέχεστε και τα πυρά των κομμάτων της αντιπολίτευσης για τους χειρισμούς σας το ζήτημα της ακρίβειας.
1: Κοιτάξτε, η ακρίβεια είναι νομίζω το νούμερο ένα πρόβλημα. Στο οποίο,
0: γιατί βέβαια, δεν έχετε καταφέρει να το αντιμετωπίσετε όμως μέχρι στιγμής?
1: Δεν έχουμε αυτό καθίσει με σταυρωμένα χέρια. Και οι δυνατότητες που έχουμε να αντιμετωπίζουμε με αύξηση μισθών, συντάξεων, εισοδημάτων, μείωση φορολογίας, είναι ακριβώς οι δυνατότητες που μας δίνονται από τα καλά μακροοικονομικά στοιχεία που έχουμε, για να μπορέσουμε στην κατεύθυνση αυτή να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια. Θεωρώ ότι είναι ένα δύσκολη πρόκληση. Είναι ένας δύσκολος πόλεμος. Κατά καιρούς κερδίζουμε μάχες, είναι η αλήθεια. Δηλαδή, έχουμε δει πολλές φορές, γιατί είναι μια κατάσταση δυναμική, ο πληθωρισμός είναι κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Έχουν αυξηθεί οι έλεγχοι και έχουν γίνει πιο στοχευμένοι. Και έχει βοηθήσει και η νέα αρχή καταναλωτή, η ανασυγκρότηση της Δημαία. Τα πρόστιμα, επιβάλλονται πρόστιμα σε μεγάλες αλυσίδες, παραγωγικές αλυσίδες. Όμως παραμένει μια δύσκολη μάχη που εμείς δεν το βάζουμε κάτω, συνεχώς ρίχνουμε ολοένα και περισσότερα όπλα. Και τα όπλα μας ως κεντρική κατεύθυνση είναι η αύξηση του εισοδήματος, είτε με τους μισθούς, είτε με μισθούς και συντάξεις, είτε με μείωση φορολογίας. Όταν θα μειωθεί ο πληθωρισμός, οι αυξήσεις θα παραμείνουν. Βλέπουμε όμως ότι αυτό το πρόβλημα...
0: Ναι, αλλά οι όποιες αυξήσεις δίνονται, κυρία Ευθυμίου, σχεδόν εξανεμίζονται πριν καλά-καλά φτάσουν στην τσέπη των εργαζομένων, πριν φτάσουν στους πολίτες, λόγω της πληθωριστικής αυτής τάσης.
1: Εντάξει, δεν εξανεμίζονται. Η αλήθεια είναι ότι, ας πούμε, ο κατώτατος μισθός έχει ανέβει 41,5%. Αυτό είναι παραπάνω από τον πληθωρισμό που είναι στο 19 συνολικά από το 21 και μετά που ανέβηκε λόγω του Ουκρανικού πολέμου, το πολέμου στην Ουκρανία. Είναι παραπάνω που είναι γύρω στο 19-20%. Ο μέσος μισθός έχει ανέβει 30%, που σημαίνει ότι είναι παραπάνω από το πληθωρισμό. Κοιτάξτε, υπάρχουν, εμείς συνεχώς προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε εγγενή προβλήματα που δημιουργούν οι πληθωριστικές ανατιμήσεις. Και γι' αυτό ξαναλέω ότι είμαστε, ας πούμε, αυτό αποτυπώνεται στον δείκτη ατομικής κατανάλωσης, ο οποίος έχει ανέβει. Αντιλαμβανόμαστε, δεν πανηγυρίζουμε, ούτε είμαστε αλαζόνες. Ξέρουμε ότι έχουμε μια δύσκολη μάχη μπροστά μας και δύσκολες προκλήσεις. Αλλά προσπαθούμε ακριβώς με τα μέτρα αυτά, αλλά και, όπως ξαναλέω, με το να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ, όπως έχει παραμείνει το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, που έχει παραμείνει, δεν υφίσταται νομοθετικά, αλλά έχει παραμείνει μέχρι το Σεπτέμβριο, ναι, που γίνονται συμφωνίες για να μειωθούν βασικά προϊόντα. Όλο αυτό λοιπόν είναι μια προσπάθεια της κυβέρνησης, δυναμική και συλλογική φυσικά.
0: Μάλιστα. Τώρα, πάμε λίγο σε κάποια θέματα του Υπουργείου σας, κυρία Ευθυμίου. Διάβαζα πρόσφατα μια συνέντευξή σας, αν δεν κάνω λάθος, στο Βήμα, που λέγατε ότι δεν θα αυξηθούν τα όρια της συνταξιοδότησης. Θέλετε λίγο να μας επαναλάβετε αυτό το οποίο είπατε?
1: Ναι, εμείς έχουμε δει τα στοιχεία όπως προκύπτουν από τις προβολές της Eurostat και από τα απολογιστικά στοιχεία της Eurostat, και προκύπτει και έχουμε ξεκαθαρίσει ότι δεν θα πάμε σε αύξηση των ορίων ηλικίας. Αυτό έχει συνδεθεί με το προσδόκιμο ζωής και εξετάζεται κάθε 3 χρόνια. Η επόμενη λοιπόν εξέταση γίνεται το 2027. Αυτή τη στιγμή λοιπόν εκπονείται το Aging Report, είναι μια έκθεση για την γύρανση του πληθυσμού που περιλαμβάνονται ακριβώς τα στοιχεία αυτά που προσμετρώνται, που δείχνει κάθε φορά το προσδόκιμο ζωής και αν θα πάμε στην αύξηση των ορίων ηλικίας. Εμείς λοιπόν από τα στοιχεία που έχουμε λέμε ότι δεν ξεκαθαρίζουμε ότι δεν θα γίνει αύξηση των ορίων ηλικίας. Το προσδόκιμο ζωής δεν έχει, τα απολογιστικά στοιχεία όπως έχουν εκδοθεί από το καλεντάρι της Eurostat δεν επιβεβαιώνουν τις αντίστοιχες προβλέψεις, δηλαδή δεν αυξάνεται τόσο το προσδόκιμο ζωής, και επίσης έχει αυξηθεί κατά πολύ και η μέση ηλικία συνταξιοδότησης στη χώρα μας. Να πούμε ότι ήδη Η χώρα μας

0: διαθέτει, μάλλον διαθέτει, έχει από τα πιο υψηλά όρια, ηλικιακά όρια, εξυνταξιοδότηση.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι.
0: 62 με 40 έτη, 62 χρονών με 40 έτη εργασίας ή στα 67 με 15. Αυτό λοιπόν, συν το γεγονός ότι από τον Αύγουστο του 2015 με όλη τη μεταβατική περίοδο που ήταν μέχρι τον τέλος του 2022, έχει κλείσει τις δυνατότητες προώρης διαφυγής. Είτε ήταν με λιγότερα έτη ασφάλισης να βγεις νωρίτερα στη σύνταξη, ήταν ειδικές κατηγορίες συμπολιτών μας που έβγαιναν νωρίτερα στη σύνταξη. Αυτό όμως έχει κλείσει.
1: Ναι, άρα δεν αυξάνονται τα όρια.
0: Αυτό έχει οδηγήσει σε μια πραγματική αύξηση της μέσης ηλικίας συνταξιοδότησης. Και αυτό μας δίνει την ασφάλεια να πούμε από τα στοιχεία αυτά που έχουμε ότι δεν
1: τώρα,
0: των ορίων συνταξιοδότησης.
1: Έχει γίνει μεγάλη συζήτηση για τη 13η σύνταξη, κυρία Ευθυμίου, με αφορμή την πρόταση την οποία έκανε το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, που μίλησε για την σταδιακή επαναφορά της 13ης σύνταξης. Εσείς αξιολογείτε ότι δεν είναι κοστολογημένη αυτή η πρόταση?
0: Εμείς λέμε ότι αυτό κοστίζει 2,5 δις. Και αν το ΠΑΣΟΚ έχει μια αντίθετη άποψη, ας το πάει όπως έχει νομοθετηθεί, ας καταθέσει την πρότασή του στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, να την αξιολογήσει, να την κοστολογήσει και να έρθουμε να δούμε τελικά πόσο κοστίζει κατά το ΠΑΣΟΚ. Θεωρούμε λοιπόν ότι καλό είναι να γίνονται προτάσεις και ναι, το κάθε κόμμα έχει τη θέση του και τις προτάσεις.
1: Εσείς σκέφτεστε να επαναφέρετε τη 13η σύνταξη ως κυβέρνηση?
0: Εμείς ήδη έχουμε κάνει πολύ ουσιαστικές παρεμβάσεις στο κομμάτι της κοινωνικής ασφάλισης για την στήριξη των συνταξιούχων.
1: Ναι.
0: Είτε αυτό αφορά την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, το 27 έχουμε κατάργηση της προσωπικής διαφοράς. Ήδη το 2026 όλοι οι συνταξιούχοι είδαν αυξήσεις συντάξεις τους, έστω και κατά 50% της ετήσιας αύξησης. Τώρα θα τη δουν ολόκληρη. Άρα μιλάμε για κατάργηση προσωπικής διαφοράς. Μιλάμε για ότι έχουν δει πάνω συνολικά 4 συνεχόμενες χρονιές αυξήσεις συντάξεις τους 16,4%. Έχει διευρυνθεί το επίδομα από 250 σε 300 ευρώ και σε μεγαλύτερη ομπρέλα δικαιούχων κάθε Νοέμβριο και εφ' εξής. Και περάσαμε και μία, τώρα θα νομοθετηθεί μέσα στον Ιούλιο, μία πολύ ευεργετική ρύθμιση, κύριε Στολάκη.
1: Ναι.
0: Πιστέψτε με, ήταν και δική μου προτεραιοποίηση στο χαρτοφυλάκιο της κοινωνικής ασφάλισης για τις κυρίες. Καμία περικοπή στη συντάξη κυρίας από τον όσους υπάγονται στο νομοθετικό πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλου και μετά. Αυτό σημαίνει ένα πολύ ευνοϊκό καθεστώς. Ήταν και δική μου προτεραιοποίηση και δείχνει και πόσο έτσι αντανακλαστικά και ενσυναίσθησης έχει ο Πρωθυπουργός σε θέματα έτσι κοινωνικής δικαιοσύνης.
1: Γιατί για την 13η σύνταξη? Τώρα πρόσφατα παρακολούθησα και μία έτσι τηλεοπτική σας εμφάνιση και είχατε μία έντονη αντιπαράθεση με τον κύριο Μαρίνο Σκανδάμη από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, και θα ήθελα λίγο έτσι να μου εξηγήσετε τι εννοούσατε για τη 13η σύνταξη, γιατί αυτό το οποίο...
0: Το αυτονόητο εννοούσα, κύριε.
1: Δηλαδή.
0: Στολάκι, απλά ο κύριος Σκανδάμης έκανε την απρέπεια να με ρωτάει συνεχώς, να πατάει πάνω σε αυτό που λέω και να μην με αφήνει να λέω αυτό που θέλω να πω. Είπα λοιπόν ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έδωσε την 13η σύνταξη, γιατί, ναι, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση στο νόμο 4670-2020, λέει λοιπόν ότι τα χρήματα για την 13η σύνταξη δόθησαν για να αυξηθούν οι συντάξεις με τους συντελεστές αναπλήρωσης που αυξήθηκαν από 30 μέχρι 40 έτη, και έπρεπε σε αυτά να δοθούν αναδρομικά. Άρα πήγε σε ένα κομμάτι της αύξησης των συντάξεων. Ό,τι τυχόν πλεόνασμα υπήρχε έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για δράσεις κοινωνικής πολιτικής, κοινωνικών παροχών. Άρα αυτά τα χρήματα έπιασαν τόπο και αυτό το ξεκαθάρισα. Και να πω ότι η 13η σύνταξη...
1: Γιατί αυτό το οποίο κυκλοφόρησε, κυρία Ευθυμίου...
0: Τώρα θα σας πω,
1: ναι.
0: Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήταν ένα επίδομα στην ουσία, ένα τύπο επίδομα Πάσχα, και είχε μια κλιμάκωση. Και είπα λοιπόν ότι αυτό οι συνταξιοδοτικές οργανώσεις το είδαν ως προεκλογικό πυροτέχνημα και το χαρακτήρισαν ψίχουλα σε σχέση με τα όσα είχαν περικοπεί στις συντάξεις τους από το μνημόνιο και το νόμο Κατρούγκαλο. Αυτό είπα. Είναι απολύτως ξεκάθαρο και ποτέ δεν είπα ότι εμείς δεν δώσαμε 13η σύνταξη γιατί δεν την ήθελαν οι συνταξιουργικές οργανώσεις. Σαφώς και τη θυμίζω. Ήθελαν σαφώς και προφανώς το γνωρίζουμε ότι τη θέλουν. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά τα αιτήματα των συνταξιουργικών οργανώσεων με τα οποία έρχομαι συχνά. Με τις οποίες έχουμε συχνά σε επαφή και γνωρίζω επίσης ότι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα και αίτημα των συνταξιουργικών οργανώσεων ήταν να διευθυνθεί το θέμα των συντάξεων χειρίας. Άρα είμαι απόλυτα ξεκάθαρη και απόλυτα αντίθετη με όποιον
1: προσπαθεί. Άρα ουσιαστικά αυτό το οποίο εννοήσατε, αυτό που εννοήσατε εσείς κυρία Ευθυμίου, είναι ότι οι συνταξιοδοτικές οργανώσεις δεν θέλησαν εκείνο το επίδομα του 2019 επί Τσίπρα.
0: Δεν είπα ότι δεν θέλησαν, αλλά το χαρακτήρισαν. Δεν είπα ποτέ ότι δεν θέλησαν. Το χαρακτήρισαν προεκλογικό πυροτέχνημα και ψίχουλα. Δεν είπα ότι δεν το θέλησαν. Ποτέ δεν είπα ότι δεν το θέλησαν. Και αν θα δείτε και τον απογνωμονημένο κείμενο, ποτέ δεν το είπα αυτό. Είπα ακριβώς αυτό που λέω τώρα. Αλλά όποιος και είμαι κάθετα αντίθετη.
1: Ναι.
0: Σε όποιον προσπαθεί να ρίξει λάσπη στον ανεμιστήρα, για οποιονδήποτε λόγο μπορεί, προσπαθεί να το κάνει αυτό, παίζοντας πάνω στις πλάτες της δικής μου νομικής και πολιτικής υπόστασης, γιατί πραγματικά δεν είπα κάτι τέτοιο, και φυσικά πάνω στις πλάτες των συνταξιούχων, γιατί εδώ η βούλησή μας είναι ακριβώς ό,τι δημοσιονομικός χώρος υπάρχει, να μπορέσουμε σε προτεραιοποίηση να δώσουμε όλα.
1: Άρα, από εδώ, από αυτή τη συχνότητα, κυρία Ευθυμίου, εσείς λέτε ότι προφανώς είναι ένα αίτημα των συνταξιοδοτικών οργανώσεων η επαναφορά της 13ης σύνταξης, σωστά?
0: Είναι ένα αίτημα, προφανώς.
1: Okay, το οποίο,
0: αυτό δεν το αρνείται κανείς.
1: Το οποίο όμως το διεκδικούν αυτό οι συνταξιοδοτικές οργανώσεις από κάθε κυβέρνηση και από την προηγούμενη κυβέρνηση του Τσίπρα και του Καμένου και από τη δική σας την κυβέρνηση.
0: Ναι, και αυτό δεν το αρνείται. Αυτό είναι αποτυπωμένο στα αιτήματά τους. Είναι κάτι αυτοπόδεικτο. Δεν το αρνείται αυτό κανένας. Αυτό που αρνούμε είναι ότι ποτέ δεν είπα εγώ ότι επειδή δεν το θέλανε οι συνταξιοδοτικές οργανώσεις στη 13η σύνταξη, δεν δώσαμε 13η σύνταξη. Ποτέ δεν είπα κάτι.
1: Μάλιστα.
0: Το ξεκαθάρισα νομίζω σε όλους τους τόνους.
1: Μάλιστα. Κυρία Ευθυμίου, κάτι τελευταίο.
0: Αυτό πρέπει να γίνει απολύτως.
1: Κάτι τελευταίο. Επειδή.
0: Θέλουν τυχόν να διαστρεβλώνουν τα λόγια μου.
1: Επειδή αυτές τις ημέρες θα έχουμε καύσωνα και εδώ στην Θεσσαλονίκη και σε ολόκληρη τη χώρα και πολλοί άνθρωποι θα αναγκάζονται να εργάζονται έξω υπό συνθήκες καύσωνα, υπάρχουν κάποια μέτρα του Υπουργείου, θα γίνονται έλεγχοι?
0: Πάντοτε, κάθε φορά που υπάρχουν έκτακτες συνθήκες, το Υπουργείο γίνεται μια προτεραιοποίηση που σε ποιες περιοχές και βγαίνει μια οδηγία σε ποιες περιοχές και ποιες ομάδες εργαζομένων δεν θα εργάζονται.
1: Μάλιστα. Να είστε καλά, κυρία Ευθυμίου. Σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την επικοινωνία. Καλημέρα, καλημέρα. Να είστε καλά. Ήταν η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η κυρία Άννα Ευθυμίου, βουλευτής Α Θεσσαλονίκης. Εμείς θα περάσουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης.
2: Άκου δυνατά. Πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.
3: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
4: 19, 20 και 21 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Προπόληση more.com.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Μεσημέρι στην πόλη.
6: Μπλα μπλα μπλα.
5: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
6: Λαλά.
5: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
6: Πω πω πω.
5: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
6: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
5: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
2: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με τον Βασίλη Κοντογουλίδη.
7: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
8: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
7: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
8: Μουσικές και διαδικτυακές.
7: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
8: Πλανήτης Εύα.
7: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
8: Και για άντρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
7: Και πού το συναντάμε?
8: Στον FM 100.
9: Πλανήτης Εύα. Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα, στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά. FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα σε εσάς που μπήκατε τώρα στην παρέα, εδώ την πρωινή παρέα του Δημοτικού Ραδιοφώνου. Ακούτε 100% στον FM100. Είμαι ο Βαγγέλης Στολάκης, φίλες και φίλοι. Για λίγο ακόμα στον αέρα μαζί σας. Γιώργος Μάγκος στη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. 2-3-10-2-85-106. Αυτό είναι το τηλέφωνο στο οποίο μας καλείτε. Στέλνετε σχόλια, παρατηρήσεις και τα δικά σας μηνύματα στην σελίδα μας στο Facebook, FM100 Θεσσαλονίκη, γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες για να μας εντοπίσετε. Επίσης, ανταλλάσσουμε μηνύματα και στους προσωπικούς μου λογαριασμούς στο Facebook και στο Instagram και μην ξεχνάτε, μας ακούτε διαδικτυακά σε κάθε γωνιά του πλανήτη μέσα από την ιστοσελίδα του Δημοτικού Ραδιοφώνου.

0: Τώρα, ο κύριος Μητσοτάκης επιθεώρησε τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την αναβάθμιση του ΟΑΚΑ σήμερα το πρωί. Ήταν και σε ζωντανή σύνδεση με την ΕΡΤ, αναφέρθηκε και στον τελικό του Μουντιάλ. Νομίζω ότι η Ισπανία κέρδισε δίκαια γιατί έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο. Δεν αρκούν μόνο οι στάρ. Αυτό είναι ένα μάθημα που βλέπουμε και στην πολιτική, είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Επίσης, αναφερόμενος στα έργα στο ΟΑΚΑ, είπε ότι έχουμε κάνει μια πολύ σημαντική παρέμβαση που ξεπερνά τα 160 εκατομμύρια ευρώ. Το 2019 παραλάβαμε ένα ΟΑΚΑ σε τραγική κατάσταση. Έχουμε πραγματοποιήσει σημαντικές παρεμβάσεις, όπως για παράδειγμα η αποκατάσταση του κεντρικού στεγάστρου, ενώ στόχος είναι να μην αποτελεί απλά έναν χώρο άθλησης, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, αλλά να το μετατρέψουμε σε έναν χώρο αναψυχής και πρασίνου. Βέβαια, πολλοί από εσάς δεν είδατε χθες τον τελικό στο Μουντιάλ και αναφέρομαι σε αυτούς που είστε στην Θεσσαλονίκη, γιατί πήγατε θέατρο χθες. Χθες ξεκίνησε στην Θεσσαλονίκη και για τις επόμενες δύο μέρες, χθες Κυριακή, σήμερα Δευτέρα και αύριο Τρίτη, 21 Ιουλίου, να παίζετε στο Θέατρο Δάσους η παράσταση «Κατά φαντασία ανασθενής» του Μολιέρου σε διασκευή και σκηνοθεσία του Μιχάλη Ρέπα και του Θανάση Παπαθανασίου. Χθες πήγε πολλής κόσμος, είδε την παράσταση. Μία παράσταση έτσι με μια μεγάλη ομάδα ηθοποιών, πολύ γνωστοί ηθοποιοί συμμετέχουν, ο Βλαδιμίρος Κυριακίδης, η Σοφία Βογιατζάκη, η Παρθένα Χοροζίδου, ο Πάνος Σταθακόπουλος, ο Ιωάννης Απέργης, ο Θάνος Μπίρκος, η Αντιγόνη Νάκα. Αλλά για να μην τα λέω εγώ, ας μας τα πει καλύτερα ο κύριος Βλαδιμίρος Κυριακίδης, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, να είστε καλά.
0: Τι κάνετε, πώς είστε? Χθες πήγατε πολύ καλά.
1: Πάρα πολύ καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Παρά το Μουντιάλ.
1: Παρά το Μουντιάλ και παρά το τελικό, όχι, είχαμε πολύ μεγάλη προσέλευση και χάρηκα πάρα πολύ. Γιατί αυτό που παρουσιάζουμε φέτος είναι κάτι ιδιαίτερο. Είναι Μολιέρος, είναι κλασική αντιμετώπιση της παραστάσεως, αλλά με ένα εμπνευσμένο πολύ καινούριο κείμενο από τον Μιχάλη και τον Θανάση. Ξέρετε, είναι πολύ μεγάλη ευτυχία καταρχάς να δουλεύεις με τους αναφερθέντες ηθοποιούς, γιατί είναι φύση θέση κομική και καταλαβαίνετε ότι όταν είναι μαζεμένοι 7 φύση θέση κομική, κάτι καλό θα γίνει. Από εκεί και πέρα, το να δουλεύεις σε ένα τέτοιο κείμενο που από την αρχή, από την πρώτη ανάγνωση καταλαβαίνεις ότι είναι τόσο αστείο, αλλά εμπεριέχει μέσα και τις καταστάσεις τις τραγιαλαχτικές που δημιουργούνται σε μια κωμωδία. Αλλά φαινόταν από τη γραφή, πόσο μάλλον δε όταν αρχίσαμε να το συγκροτούμε, να το κάνουμε πρόβες και να στείλουμε μια παράσταση σαν γι' αυτή. Πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρουσα η πρόταση που έχουμε, και γιατί φύγανε μέσα από το κείμενο, είναι διασκευή των παιδιών, φύγαν μέσα από το κείμενο κάποιοι στοχασμοί και κάποιοι διδακτισμοί, και περάσαμε με το κείμενο να εξυπηρετούμε τη δράση της παράστασης, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για έναν ηθοποιό αλλά και για το θεατή.
0: Κύριε Κυριακίδη, η παράσταση, το έργο «Κατά φαντασία ασθενής» είναι ένα αριστούργημα της παγκόσμιας κωμωδίας. Εσείς, και πολύ κλασικό έργο, δηλαδή μπορεί πολλοίς κόσμος που μας ακούει τώρα να το έχει δει. Εσείς, ποια είναι αυτή η διαφορετική πρόταση που κομίζετε?
1: Είναι ακριβώς αυτό που περιέγραψα, ότι ο διάλογος, το κείμενο, εξυπηρετεί τη δράση. Αν θέλετε, μέσα στον Μολιέρο, μερικές αρκετές φορές, όχι εσφαλμένα, αλλά έτσι όπως το αντιμετωπίζουμε, υπάρχει ένας διδακτισμός. Ξέρετε, ανοίγει το έργο. Εμείς μαζέψαμε το έργο, το σφίξαμε, τα παιδιά δηλαδή, και κάνουμε την πρόταση της πιο φρέσκιας ματιάς. Αλλά μένοντας πιστοί στο Μολιέρο και μένοντας πιστοί στην εποχή, και μένοντας πιστή στην κλασική αναπαράσταση της παράστασης. Αυτή είναι η πιο μαρή και η πρότασή μας ουσιαστικά.
0: Και εκτός βέβαια από όλους αυτούς τους μεγάλους ηθοποιούς που συνυπάρχεται στη σκηνή, σε αυτό το έργο, που κάνει και περιοδίες, σωστά, κύριε Κυριακίδη?
1: Ναι, πανελλαδική περιοδία είμαστε, ναι.
0: Και πάτε και πάρα πολύ καλά όπου έχετε βρεθεί.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Η σκηνική εικόνα φέρει την υπογραφή του Γιάννη Μετζικόφ με τα εντυπωσιακά σκηνικά και τα κοστούμια. Φωτεινισμοί είναι της Μελίνας Μάσχα, που συμπληρώνουν έτσι ένα αισθητικά άρτιο και λαμπρό αποτέλεσμα. Ο εμβληματικός αυτός ο ρόλος, τον οποίο καλείστε να παίξετε εσείς, ενσαρκώνετε τον Αργκάν.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι μια πρόκληση για τον ηθοποιό?
1: Πάντα, ξέρετε, το συγκεκριμένο ρόλο και το συγκεκριμένο έργο το μελετούμε από τη στιγμή που πατάμε το πόδι μας στη δραματική σχολή. Ακόμα ήμασταν πολύ μικροί. Κάθε ηθοποιός θέλει να επομιστεί τον Αργκάν και να τον περπατήσει επί σκηνής. Πέρασαν αρκετά χρόνια για να το κάνω, αλλά το έκανα τελικά. Όταν ήρθε η πρόταση του παραγωγού μου, είπα αυτομάτως ναι. Δεν μπορώ να πω όχι στο Μολιέρο και στον Αργκάν. Ο Αργκάν λοιπόν είναι ένας αφελής, ανόητος, γέρος άνθρωπος που πιστεύει ότι είναι το σύμπαν και ότι όλοι οι άλλοι πρέπει να τον υπακούσουν. Τα θέματα που θέτει το συγκεκριμένο έργο είναι οικογενειακής αντίληψης, κοινωνικής αντίληψης, ανθρωπιστικής αντίληψης. Αυτά είναι τα ουσιαστικά του θέματα. Αλλά μέσα από αυτά, μέσα από το χιούμορ, μπορεί να πάρεις μεγαλύτερο δίδαγμα από ότι το να βάλεις μέσα και κάποια σκοτάδια που δεν υπάρχουν κατ' εμέ για το στο έργο. Μερικές φορές, ξέρετε, ανεβαίνει από τη σκοτεινή του πλευρά. Εγώ δεν μπορώ να δω σκοτεινή πλευρά σε μια κωμωδία. Εγώ γίνομαι κυριολεκτικός όταν παίζω κωμωδία. Βέβαια, παίζω τη μοντέρνα κωμωδία του πάσχοντος. Ο Αργκάν πάσχει για να κάνει αυτά που κάνει, αλλά μπορεί να το δεις και σαν μια δραματική ανάψυξη και αναγραφή της ζωής του, αλλά καταγραφή της ζωής του, αλλά που δεν πάβει να είναι αστεία. Γιατί αυτός ο άνθρωπος είναι κατά φαντασία ασθενής. Αυτός ο άνθρωπος πιστεύει ότι έχει πολλές αρρώστιες. Πόσο πιο σημερινό είναι σήμερα αυτό που περιγράφω? Αν μπούμε μέσα στο ίντερνετ, μπαίνουμε να εξετάσουμε γιατί έχουμε μια παρανυχίδα και βγαίνουμε έχοντας μελετήσει αν έχουμε καρκίνο. Το ίδιο κάνει και ο Αργκάν, μόνο που εκεί δεν υπήρχαν κομπιούτερ, αλλά υπάρχει ένας απατεώνας γιατρός που, αφού καταλάβει ότι ο άνθρωπος είναι κατά φαντασία να συνείς, δεν έχει τίποτα, του φορτώνει και άλλες αρρώστιες και του δίνει και ψεύτικα φάρμακα για να γίνει γρήγορα καλά. Βέβαια συνομωτεί και με την δεύτερη γυναίκα του Αργκάν, που είναι και ζευγάρι, για να του φάνε την περιουσία. Αυτή που την πληρώνει, αλλά στο τέλος ευτυχώς γυρνάει. Το παιχνίδι είναι η κόρη του, γιατί ο Αργκάν πιστεύει ότι η κόρη του πρέπει να παντρευτεί γιο γιατρού για να του κάνουν σκόντο στα φάρμακα. Περιγράφοντας το, βλέπετε ότι δεν είναι και μια νορμάλ κατάσταση οικογενειακής,
0: ναι,
1: αγαλίασης, και είναι κάτι περίεργο. Πραγματικά ελοχεύει μέσα ένα κομμάτι τραγικής ανάπτυξης. Δεν είναι η οικογένεια αυτή. Αυτός ο άνθρωπος είναι εγωιστής, είναι τα πάντα. Αλλά πώς γίνεται όλο αυτό να οδηγεί στην κωμωδία? Εκεί μπαίνει το χέρι του Μολιέρου και το χέρι των Ρέτο από Παθανασίου.
0: Μάλιστα. Και βέβαια και η δική σας η συμβολή των ηθοποιών που είστε επί σκηνής τώρα. Κύριε Κυριακίδη, κάτι τελευταίο για να δώσουμε και ραντεβού σήμερα το βράδυ, βέβαια, και αύριο στις 9.30 στο Θέατρο Δάσους, όπου παίζει η παράσταση. Τι το ξεχωριστό έχει αυτό το κοινό της Θεσσαλονίκης που εσείς όλοι οι ηθοποιοί μιλάτε για αυτό το κοινό?
1: Κοιτάξτε, το κοινό παντού και πάντα είναι έξυπνο. Στη Θεσσαλονίκη δεν μπορώ να πω ότι είναι πιο έξυπνο, αλλά επειδή είμαι Θεσσαλονικιός, εγώ προσωπικά όταν παίζω στην πόλη μου, στον τόπο που γεννήθηκα, καταρχάς συγκινούμε και βρίσκω πάντα κάτι ξεχωριστό στο κοινό της Θεσσαλονίκης, γιατί αν μη τι άλλο θυμάμαι τα χρόνια μου, τα εφηβικά, όταν πηγαίναμε στο φεστιβάλ κινηματογράφου και καθόμασταν στον τρίτο εξώστη και γιουχάμε τις ταινίες ή επικροτούσαμε τις ταινίες. Πραγματικά το κοινό της Θεσσαλονίκης έχει τόση δίψα για τέχνη, γιατί προφανώς έχει καταλάβει, δεν το έχει καταλάβει, ότι η τέχνη προσφέρει τον αντίποδα από αυτό που προσφέρει η πολιτική. Η τέχνη στοχεύει στον ψυχισμό μας, στοχεύει, περιγράφει, είναι ανθρωποκεντρική με λίγα λόγια η τέχνη, ενώ η πολιτική δεν είναι ανθρωποκεντρική.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό λέω ότι είμαστε ο αντίποδας. Και αυτό το ξεχωριστό το καταλαβαίνεις. Το καταλαβαίνεις σε κάθε πόλη που πηγαίνεις. Φτάνεις λοιπόν στη Θεσσαλονίκη και το ξεχωριστό που έχει το κοινό της Θεσσαλονίκης είναι ότι σε αγκαλιάζει με περισσότερη αγάπη. Πραγματικά. Ή το αντίθετο, γιατί δεν είναι εύκολο κοινό το κοινό της Θεσσαλονίκης. Ή θα σε αγκαλιάσει,
0: έτσι
1: ή
0: είναι,
1: θα σε διώξει.
0: Το λένε αρκετοί. Μάλιστα. Εσάς σας αγκαλιάζει πάντως και ετοιμάζεστε και για τη δεύτερη αγκαλιά. Σήμερα και αύριο στο Θέατρο Δάσους στις 9.30 να είστε καλά. Καλή επιτυχία να έχετε. Ευχαριστούμε θερμά.
1: Πάρα πολύ και σας περιμένουμε.
0: Να είστε καλά, εκεί θα είμαστε. Ευχαριστούμε θερμά για αυτήν την συζήτηση. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Ήταν φίλες και φίλοι ο κύριος Βλαδίμηρος Κυριακίδης, πρωταγωνιστής στην παράσταση «Κατά φαντασίαν ασθενής του Μολιέρου». Ανέβηκε χθες Κυριακή, ανεβαίνει και σήμερα, ανεβαίνει και αύριο Τρίτη στις 9.30 στο Θέατρο Δάσους. Ξεκινήστε να παίρνετε τηλέφωνο, θα δώσουμε 5 διπλές προσκλήσεις για την παράσταση την σημερινή, 2-3-10-2-85-106, με την υπογραφή Μιχάλη Ρέπα, Θανάση Παπαθανασίου, Σοφία Βογιατζάκη, Παρθένα Χοροζίδου, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα. Επισκηνής, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, λέγομαι Χρήστα Αντωνιάδου.
0: Από πού μας καλείτε, κυρία Αντωνιάδου?
2: Από τη Νέαπολη.
0: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Έχετε καλά, κερδίσει μια διπλή πρόσκληση. Λίγο νωρίτερα να είστε στο Θέατρο Δάσους. Στο ταμείο θα βρίσκεται το όνομά σας. Πάμε για τη δεύτερη. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Ποια κυρία είστε?
3: Έλενα Παπάζογλου.
0: Από πού μας καλείτε, κυρία Έλενα?
3: Από Καλαμαριά.
0: Από Καλαμαριά. Και σήμερα το βράδυ θα πάτε να δείτε θέατρο. Λοιπόν,
3: ευχαριστώ.
0: Στο Θέατρο Δάσους, Κατά φαντασίαν ασθενής, είναι μια εξαιρετική παράσταση. Να είστε λίγο νωρίτερα από τις 9.30, προκειμένου να πάρετε από το ταμείο τη διπλή σας πρόσκληση. Καλημέρα. Έχουμε άλλον ακροατή, ακροάτρια. Καλή σας ημέρα.
4: Καλή σας ημέρα. Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Εσείς ποια κυρία είστε?
4: Παπαστάση Μέρη.
0: Γεια σας, κυρία Μέρη.
4: Από Καρδία. Και σας ακολουθώ χωρίς προσκλήσεις. Αυτή τη φορά, αν είμαι τυχερή, θα πάρω και την
0: προσκλήση. Είστε τυχεροί. Αφού μας ακούτε,
4: πολύ.
0: Φυσικά εμείς θα σας ανταμείψουμε. Είστε τυχεροί, μια διπλή πρόσκληση για
4: πολύ.
0: Σήμερα στο Θέατρο Δάσους. Να είστε καλά.
4: Είναι
0: στις 9.30. Είναι στις 9.30. Θα είστε λίγο νωρίτερα εκεί, όμως, για να φροντίσετε να πάρετε το εισιτήριό σας. Καλημέρα. Άλλες δύο διπλές προσκλήσεις για την σημερινή παράσταση «Κατά φαντασίαν ασθενής» του Μολιέρου, με την υπογραφή Μιχάλη Ρέπα, Θανάση Παπαθανασίου, σήμερα στο Θέατρο Δάσους. Καλή σας ημέρα.
5: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Και άλλη κυρία. 4 στα 4. Ποια κυρία είστε εσείς?
5: Ονομάζομαι Φανή Παγίδα.
0: Φανή Παγίδα. Ναι, και από πού μας καλείτε? Από πού μας καλείτε?
5: Παπάφιο, περιοχή στο Παπάφιο.
0: Στο Παπάφιο, ωραία. Και σήμερα το βράδυ θα πάτε θέατρο, θα πάρετε την παρέα σας. Μία διπλή πρόσκληση θα βρίσκεται στο ταμείο με το όνομά σας. Καλημέρα, καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε για την ακρόαση. Πάμε για την τελευταία πρόσκληση, διπλή πρόσκληση. Σήμερα το βράδυ στις 9.30 στο Θέατρο Δάσους, Κατά φαντασία ασθενής. 2-3-10-2-85-106. Καλή σας ημέρα.
6: Καλή σας μέρα.
0: Κι άλλη κυρία, 5 στα 5.
6: Λέγομαι Σταματίου Ντίνα.
0: Γεια σας, κυρία Ντίνα.
6: Σας τηλεφωνώ από Καλαμαριά.
0: Να είστε καλά, σήμερα το βράδυ θα δείτε θέατρο. Θα πάρετε την παρέα σας. Γιατί μια διπλή πρόσκληση θα βρίσκεται στο ταμείο στο όνομά σας. Καλημέρα. Λοιπόν, αυτά ήταν φίλες και φίλοι για σήμερα. Επαναλαμβάνω λίγο τους τυχερούς για να μην κάνουμε κάποιο λάθος. Χρήσα Αντωνιάδου, Έλενα Παπάζογλου, Μέρη Παπαστάθη, Φανή Παγίδα και Ντίνα Σταματίου είναι οι 5 τυχερές ακροάτριες οι οποίες έχουν εξασφαλίσει από μία διπλή πρόσκληση για σήμερα στις 9.30 στο Θέατρο Δάσους, Κατά φαντασίαν ασθενής, του Μολιέρου, να δουν και τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη που είχαμε καλεσμένο εδώ στην εκπομπή, να παίζει επί σκηνής, να είστε λίγο νωρίτερα εσείς που ακούσατε το όνομά σας, έτσι ώστε να μπορέσετε να πάρετε από το ταμείο την πρόσκλησή σας. Εγώ βάζω μια τελεία, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί, φίλες και φίλοι. Στις 8 έρχεται Αλεξάνδρα Μαρτίδου για Δελτίο Ειδήσεων, ακολουθεί η Σοφία Ξανθοπούλου για τις επόμενες 2 ώρες εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. We'll be right back.

0: μας. Αν τρομάξεις και μ' ακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
2: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην περιφερειακή οδό από τον κόμβο Τριανδρίας μέχρι το Επταπύργιο από ανατολικά προς δυτικά, στην αντίθετη κατεύθυνση από το ύψος της Σταυρούπολης μέχρι και την ανακατηφόρα του Αγίου Παύλου. Υπάρχουν καθυστερήσεις. Έχει πάρα πολύ κίνηση αυτή την ώρα η Κωνσταντίνου Καραμαλή, κυρίως στο ρεύμα που οδηγεί προς το κέντρο της πόλης, από το ύψος της Νέας Ελβετίας μέχρι τη Μαρτίου. Επίσης, πάρα πολύ κίνηση Τσιμισκή από τον κόμβο της Χάνθ μέχρι και το ύψος της Βενιζέλου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ απόψε στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για τον flyover. Από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 τα ξημερώματα της Τρίτης θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Τον πρώτο καύσωνα αναμένεται να βιώσει η χώρα από σήμερα μέχρι και την Τετάρτη. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ο υδράργυρος θα αγγίξει τοπικά τους 43 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα καταγραφούν κυρίως στα ανατολικά και νότια ηπειρωτικά, ενώ αποκλιμάκωση έρχεται από την Πέμπτη. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 3 προβλέπεται για σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής, σύμφωνα με το σχετικό χάρτη της πολιτικής προστασίας. Έχουμε κάνει παρεμβάσεις στο ΟΑΚΑ πάνω από 160 εκατομμύρια ευρώ, δήλωσε ο Πρωθυπουργός το πρωί επισκεπτόμενος στις εγκαταστάσεις, υπογραμμίζοντας παράλληλα πως σκοπός είναι να μετατρέψουμε το ΟΑΚΑ σε ένα χώρο αναψυχής και πρασίνου. Ερωτηθείς για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε βέβαιος ότι η Ελλάδα θα απορροφήσει τους διαθέσιμους πόρους. Όπως είπε, το Ταμείο συνέβαλε καθοριστικά στη χρηματοδότηση μεγάλων έργων υποδομής, αναφέροντας ως παράδειγμα την ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου Ε65 που θα δοθεί σύντομα στην κυκλοφορία. Συνεδριάζει στις 4 το απόγευμα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη με στόχο τη χάραξη ενός καθαρού πολιτικού οδικού χάρτη. Σειρά επαφών στη Θεσσαλονίκη θα έχει σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, θα συναντηθεί με δημάρχους της Β' Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής για το κρίσιμο ζήτημα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων στην ευρύτερη περιοχή. Με τη συγκρότηση της Πολιτικής Επιτροπής, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ολοκληρώνει την οργανωτική της δομή. Η Πολιτική Επιτροπή αποτελείται από 75 μέλη και γραμματέας είναι ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 25χρονος που συνελήφθη την περασμένη Πέμπτη για τη δολοφονική εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια Νέστορα και είχε ως συνέπεια να χάσει τη ζωή της Βάγια Νέστορα. Στην παρουσίαση του Τζέντι Όσμαν θα προχωρήσει στις 6.30 το απόγευμα στο Παλατάκι η ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, καθώς η ΣΕΝΤΕΚΟΜ ανακοίνωσε νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων κατά Ιρανικών στόχων για ένα τη συνεχόμενη νύχτα. Παράλληλα, οι εξελίξεις προκαλούν αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας, με την τιμή του πετρελαίου Brent να σημειώνει σημαντική άνοδο και να ξεπερνά τα 90 δολάρια το βαρέλι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα, σε πολύ λίγο κοντά σας, η Σοφία Ξανθοπούλου.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
6: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Το άκουσες, το είπες.
8: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
7: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
8: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
7: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
9: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
10: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM100, το δικό μου ραδιόφωνο.

μέσα στα μαύρα σου νερά. Κομμάτια η ζωή μου. Αχ, θάλασσά μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου. Αχ, θάλασσά μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου.

0: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήλθατε στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, στον FM 100, στα 13 λεπτά μετά τις 10, Δευτέρα 20 Ιουλίου του 2026. Εκτάκτως μαζί και σήμερα περίπου ως τις 12 το μεσημέρι, στην αγαπημένη μας συχνότητα, στον FM 100, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, μαζί με την Αλεξάνδρα Μαρτίδου.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Τον Τέλη Αναστασιάδη στη ραδιοφωνική παραγωγή.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Έτσι, έτσι θέλω να σε ακούω. Έτσι, χαρούμενο και διάθετο. Σοφία Ξανθοπούλου μαζί σας, με θέματα της επικαιρότητας, την πολιτική επικαιρότητα, την κοινωνική επικαιρότητα και βεβαίως και την αθλητική επικαιρότητα, με την Ισπανία στην κορυφή του κόσμου, με τους έξαλλους πανηγυρισμούς σε Μαδρίτη και Βαλένθια, με δάκρυα του Μέση, λογικό, και τι λέγαμε προηγουμένως, ότι δεν έπαιξαν και πολύ καλά οι Αργεντίνοι.
2: Κοίτα, γενικά δεν κατέβηκαν καν νομίζω. Βλέποντας το μάτς, η αλήθεια είναι δεν πολύ είδα όλο το Μουντιάλ, αλλά βλέποντας τον τελικό, ρε παιδί μου, σε έπιασε ένα κάτι, λες. Τώρα βλέπουμε 90 λεπτά, έβλεπε στην Ισπανία να παίζει μόνη τη. Δεν υπήρχε ποτέ, ποτέ. Δεν κατέβηκε ποτέ. Επί 120 λεπτά ήταν μονότερμο ουσιαστικά. Και λέγαμε, βλέποντας και το μας με τον αδελφό μου, λέμε, δεν γίναμε, δεν βάζαμε κολλήφανο.
0: Ναι, ναι, μου έκανε και εμένα πολύ εντύπωση, παρά το ότι δεν γνωρίζω πάρα πολύ καλά τα ποδοσφαιρικά, αλλά εντάξει.
2: Εντάξει, αυτό και να μην γνωρίζει ποδοσφαιρικά φαινόταν,
0: φαίνεται. Ότι, ναι. Και η Ισπανία έχασε κάποιες ευκαιρίες.
2: Η αλήθεια είναι και η λογική, έλεγε η Ισπανία, γιατί έχει δεχτεί μόνο ένα γκολ στο Μουντιάλ.
0: Mm-hmm. Οπότε πήγαμε προς τα εκεί.
2: Πήγαινε προς εκεί, ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Πανηγυρισμούς. Είχαμε και επεισόδια, βέβαια. Θα τα πούμε και με το Σάκη Γκίν αργότερα. Η Αλεξάνδρα Μαρτίδου είναι έτοιμη να μας πει την ατζέντα της ημέρας. Αλλά η ατζέντα της ημέρας με τον καύσωνα που έχει, δεν ξέρω κατά πόσο σήμερα η μέρα είναι εύκολη.
1: Είναι δύσκολη.
0: Είναι δύσκολη η μέρα. Και αυτό που λέγαμε και το πρωί, αν δεν έχετε κάτι επίγον να κάνετε αυτές τις μέρες, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, καθίστε σπίτι με το κλιματιστικό. Έτσι δεν είναι.
1: Όσοι τουλάχιστον ζεσταίνεστε, καλό θα είναι να το κάνετε.
0: Ναι. Γιατί καλό είναι να προστατεύουμε και τους εαυτούς μας.
1: Η αλήθεια είναι ότι σήμερα στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα είναι πάρα πολύ φυσιολογική για την εποχή.
0: Για την εποχή.
1: Το θερμόμετρο αναμένεται να φτάσει μέχρι και τους 36 βαθμούς Κελσίου στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Οι πιο δύσκολες μέρες, αν τελικά ισχύσουν τα μετεωρολογικά στοιχεία που έχουν εκδοθεί μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε. Οι δύσκολες μέρες για τη Θεσσαλονίκη θα είναι η Τρίτη και η Τετάρτη.
0: Οχοχο.
1: Που δεν αποκλείεται κάποιες περιοχές, ίσως και περιφερειακά της Θεσσαλονίκης, το θερμόμετρο να φτάσει και στους 40 βαθμούς Κελσίου.
0: Μάλιστα.
1: Όταν δίνουμε τις μετρήσεις και λέμε ότι θα φτάσει μέχρι 35, μέχρι 36, αυτές είναι θερμοκρασίες αεροδρομίου.
0: Ναι, ναι.
1: Όπως τις μετράει ο μετεωρολογικός σταθμός της υπηρεσίας που βρίσκεται εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Άρα υπολογίζουμε στο κέντρο της πόλης συν 2 με 3 βαθμούς τουλάχιστον.
0: Βέβαια.
1: Τα ποσοστά υγρασίας επίσης βρίσκονται σε υψηλά σημεία. Εντάξει, τι να κάνουμε, είναι η εποχή του, είναι το καλοκαίρι. Θέλει όμως προσοχή, κυρίως από τις ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες, όταν δεν χρειάζεται να μην κυκλοφορούμε, ιδίως στις πολύ καυτές ώρες, στους δρόμους της πόλης. Δρόμοι οι οποίοι αυτή την ώρα είναι γεμάτοι, η περιφερειακή οδό συνεχίζει και έχει καθυστερήσεις από ανατολικά προς δυτικά, από τη Διαγόρα μέχρι και το Επταπύργιο. Έχουμε ένα τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα σε αυτή την κατεύθυνση, στο ύψος του Αγίου Παύλου, με αποτέλεσμα να δυσκολεύει την κίνηση. Στην αντίθετη κατεύθυνση, από την Πολύχνη μέχρι το Επταπύργιο, έχουμε καθυστερήσεις. Είναι πάρα πολύ φορτωμένη η Κωνσταντίνου Καραμαλή στο ρεύμα που οδηγεί προς το κέντρο της πόλης, όπως επίσης και η Τσιμισκή από τον κόμβο της Χάνθ μέχρι και τη Βενιζέλου. Κίνηση έχει και η Εγνατία από τη Βενιζέλου μέχρι τον κόμβο του Βαρδαρίου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Οι υπόλοιπες οδικές αρτηρίες για την ώρα τουλάχιστον δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερα προβλήματα. Και πάμε τώρα να δούμε τις υπόλοιπες χρηστικές ειδήσεις. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ απόψε από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 τα ξημερώματα της Τρίτης στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover και αφορά το ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Χωρίς νερό μέχρι τη 1 μετά το μεσημέρι περιοχές του Δήμου Λαγκαδά σήμερα. Και συγκεκριμένα ο Λαγκαδάς, η Χρυσαυγή, το Περιβολάκι και το Ηράκλειο. Και έχουμε και μία διακοπή ηλεκτροδότησης που αναμένεται να αποκατασταθεί μέχρι τις 11 στο Πανόραμα, στις οδούς Μπουμπουλίνας, Ζάκα, Εμιλιανού, Γρεβενών. Επίσης σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 25χρονος που συνελήφθη την περασμένη Πέμπτη για τη δολοφονική εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια Νέστορα και έχει ως συνέπεια να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Και δεν ξεχνάμε ότι σήμερα συμπληρώνονται 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή και τη συνεχιζόμενη παράνομη κατοχή της Κύπρου, η 5η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκη σε συνδιοργάνωση με την Κυπριακή Εστία Βορείου Ελλάδος οργανώνει στις 8 το βράδυ εκδήλωση στον αύριο χώρο της 5ης Δημοτικής Κοινότητας στη Βίλα Μορντόχ. Βρίσκεται Βασιλίσσης Όλγας με 25 Μαρτίου γωνία. Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Πέτρος Παπαολιβίου, ιστορικός και αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου της Κύπρου. Και η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό στις 8 το βράδυ.
0: Στις 8 το βράδυ, πολύ ωραία. Όσοι μπορείτε να πάτε να την παρακολουθήσετε. Ευχαριστούμε την Αλεξάνδρα Μαρτίδου για τις πληροφορίες, τις χρηστικές και όχι μόνο. Ημέρα μνήμης λοιπόν, γιατί δεν ξεχνάμε, έτσι δεν είναι, τέλει. Δεν σε ακούω.
2: Εννοείται, δεν ξεχνάμε.
0: Εσύ έχεις και κυπριακή καταγωγή.
2: Ακριβώς, και έχεις... εμπειρίες τώρα, ιστορίες γεγονότα από τον πατέρα μου.
0: Ναι.
2: Για το context.
0: Ναι. Πες λίγο στο κοινό τι είναι για το context, έτσι για, πώς τα λες.
2: Για την συνέχεια,
0: για τη συνέχεια της υπόθεσης, ναι, της τραγικής υπόθεσης αυτής.
2: Όντως, μιλάμε για δύσκολες εικόνες.
0: Βέβαια.
2: Μιλάμε ότι τώρα, όταν στο περιγράφει ένας άνθρωπος ο οποίος το ζήσε στο πετσί του, γιατί ήταν 14 χρονών τότε.
0: Ο μπαμπάς σου.
2: Ο πατέρας μου, ναι. Να περιγράφει τώρα εικόνες από την Αμόχωστο, το τρίτο μεγαλύτερο λιμάνι σε μεγάλη ακτίνα στη Μεσόγειο, με εμπορικό κόσμο κλπ. Και ξαφνικά να είναι ένα έρημο τοπίο, να πηγαίνει σε σημεία τα οποία τώρα είναι υπό τουρκική κατοχή και να είναι όλα κενά. Να είναι ακατοίκητα, να οριακά να μπορείς να κάνεις μια βουτιά.
0: Ναι, είναι φοβερό.
2: Είναι κάπως, ρε παιδί μου, ψυχοπλακωτικό. Και όλα αυτά γιατί γίναν πολύ λάθος χειρισμοί ταυτόχρονα. Ναι. Και πολλές εγκληματικές ενέργειες από πολλές απόψεις. Δεν θα αναλύσουμε τώρα το ιστορικό της υπόθεσης.
0: Ναι, φυσικά. Το διεθνές δίκαιο υπάρχει, αλλά δυστυχώς βλέπεις ότι επικρατεί το δίκαιο του ισχυρού, τέλει.
2: Εννοείται. Και αυτό είναι πιο συνάχρονο. Δηλαδή να έχεις το δίκαιο ότι ο τόπος αυτός δεν έχει λόγο να είναι σε αυτή την κατάσταση, να μην μπορεί να βρει μια συμβαστική λύση επί 52 χρόνια.
0: Ναι.
2: Είναι κάπως. Και πόσο μάλλον για τους ανθρώπους που οι οποίοι χάσανε τη ζωή τους, παιδί μου. Δηλαδή, τώρα,
0: άνθρωποι που χάσαν τη ζωή τους και άνθρωποι
2: οικογένειες που ξεκληρίστηκαν.
0: Που είναι αγνοούμενοι. Είναι φοβερό, είναι φοβερό. Η τουρκική εισβολή με την κωδική ονομασία Τίλας. Να υπενθυμίσουμε ότι ξεκίνησε το πρωί της 20ης Ιουλίου του 1974 με αποβατικές και αεροπορικές επιχειρήσεις. 40.000 άντρες συμμετείχαν υπό τη διοίκηση του αντιστράτηγου Νουρετίν Ερσίν. Η ελληνική πλευρά πιάστηκε στον ύπνο, να το πούμε κι αυτό. Και η αντίδρασή της εκδηλώθηκε με μεγάλη καθυστέρηση. Η Τουρκία υποστήριξε ότι δεν επρόκειτο για εισβολή, αλλά για ειρηνική επέμβαση. Η Τουρκία έτσι κάνει πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις. Το ίδιο είχε πει κάτι ανάλογο με το θέμα της γενοκτονίας των ποντίων, με σκοπό την επαναφορά της συνταγματικής τάξης στην Κύπρο, που είχε καταληθεί από το πραξικόπημα κατά του Μακαρίου στις 15 Ιουλίου του 1974. Να θυμίσουμε ότι τα τουρκικά αποβατικά σκάφη άρχισαν να αποβιβάζουν δυνάμεις ανενόχλητα στην περιοχή 5 Μίλη, 8 χιλιόμετρα δυτικά της Κερίνιας, λίγο μετά τις 5 το πρωί της 20ης Ιουλίου. Αν όση ώρα θα λέμε λίγο το ιστορικό, αν μπορείς να βρεις το τραγούδι του Χελιδονιού με τη Χαρούλα Αλεξίου.
2: Ναι,
0: σχεδόν ταυτόχρονα, σμήνοι τουρκικών αεροπλάνων άρχισαν τις επιθέσεις συνεχώς και κατά κύματα κατά της ευρύτερης περιοχής της Κερίνιας και της Λευκοσίας, ενώ άλλα αεροσκάφη και ελικόπτερα επιχειρούσαν ρήψεις αλεξιπτωτιστών σε επίκαιρα σημεία. Οι κάτοικοι βρέθηκαν στο έλεος των εισβολέων. Άοπλοι πολίτες δολοφονήθηκαν, γυναίκες βιάστηκαν και αιχμάλωτοι στρατιώτες εκτελέστηκαν. Αυτό, ξέρεις, δεν έχει γίνει κατά στις σαφές, ξέρεις. Όταν μιλάμε για την εισβολή στην Κύπρο, δεν είναι μόνο το κομμάτι της στρατιωτικής επέμβασης. Mm-hmm. Εδώ σου λέει ότι είχαμε και βιασμούς γυναικών.
2: Πολλά πράγματα, πάρα πολλά πράγματα. Και εικόνες οι οποίες πραγματικά είναι, ρε παιδί μου, δείχνουν ότι δεν υπήρχε όχι απλά οργάνωση, ότι απλά τους άφησαν να κάνουν
0: τους
2: ό,τι θέλουν.
0: Τους άφησαν να κάνουν ό,τι θέλουν. Η αντίδραση της ελληνικής πλευράς ήταν αργοπορημένη και μάλιστα ανεξήγητα. Παρότι το ελληνικό πεντάγωνο γνώριζε τις κινήσεις των Τούρκων, θεωρούσε ότι μπλοφάρουν. Μόλις στις 8:40 το πρωί δόθηκε επίσημα από την Αθήνα η εντολή εφαρμογής των πολεμικών σχεδίων, ενώ το ελληνικό ραδιόφωνο, το ΕΡΤ στη συγκεκριμένη περίπτωση, μετέδωσε την είδηση γύρω στις 11 το πρωί. Η καθυστερημένη λοιπόν κινητοποίηση έδωσε τη δυνατότητα στους Τούρκους εισβολής να παγιώσουν τις θέσεις τους και να δημιουργήσουν προγεφύρωμα από το 5 μίλι της Κερίνιας προς τον Άγιο Ιλαρίωνα, έχοντας ως αντικειμενικό στόχο τη σύνδεσή του με τον τουρκοκυπριακό θύλακο της Λευκωσίας. Στην Αθήνα, η κυβέρνηση, ευνηδιασμένη από την εξέλιξη των γεγονότων, αρχίζει να παρουσιάζει εικόνα διάλυσης. Κηρύσσει γενική επιστράτευση, η οποία εξελίσσεται σε φιάσκο, δείχνοντας την τραγική κατάσταση που βρισκόταν ο ελληνικός στρατός. Και να σκεφτεί κανείς ότι την Ελλάδα κυβερνούσαν οι στρατιωτικοί και ο στρατός, αν μη τι άλλο, θα έπρεπε να βρισκόταν σε υψηλό επιχειρησιακό επίπεδο, έτσι.
2: 100%. 100% και δεν ήταν. Φαινότανε. Και, και αυτό δίνει πολύ ωραία πάσα για κάποια πράγματα που υπόθηκαν που έχει πει ο Παπαχέλλας ο Αλέξης.
0: Τι είπε?
2: Πολύ αναλυτικά. Mm-hmm. Έχει μιλήσει για, για το πώς στάθηκε
0: η ελληνική
2: πλευρά, και έλεγε για το πόσο ανήμπορος φαινόταν ο Δημήτρης Ιωαννίδης. Μπορούμε να το ακούσουμε κιόλας, αν θέλετε.
0: Ναι.
2: Ωραία, μισό.
3: Από πλευρά της ελληνικής χωρίς να βουλεί είναι ο Δημήτρης Ιωαννίδης. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν μικρονοϊκός κατά τη γνώμη μου. Ένας άνθρωπος ο οποίος παρασύρθηκε από τον υπερπατριωτισμό του. Δεν μπόρεσε ποτέ να διαβάσει τους Τούρκους και τους Αμερικανούς. Αρκέσκε σε διαβεβαιώσεις χαμηλόβαθμων πρακτόρων της CIA, κυρίως Ελληνοαμερικανών. Πήραν τα μυαλά του αέρα και με τα πετρέλαια που είχε βρει η Ελλάδα και με τους εξοπλισμούς που είχε παραγγείλει, που δεν ήταν όμως έτοιμοι να χρησιμοποιηθούν στο πεδίο. Και νομίζω ότι ουσιαστικά έπεσε σε μια παγίδα. Αυτός νομίζω ότι είναι ο βασικός υπαίτιος αυτής της τραγωδίας. Είχε πιστέψει ότι οι Τούρκοι θα βγουν, θα πάρουν ένα προγεφύρωμα στην Κυρίνια, θα πάει μετά σε μια διαπραγμάτευση, θα γίνει διπλή ένωση, θα πάρουν οι Τούρκοι την Κυρίνια και ένα κομμάτι γύρω στο 15-20%, θα πάρει εκείνο το υπόλοιπο, θα το ενώσει με την Ελλάδα. Και νομίζω λόγω αυτού είχε δώσει το μήνυμα, την εντολή μάλλον, να μην υπάρξει καμία απάντηση στις τουρκικές επιθέσεις. Είχε πιστέψει ότι όλο αυτό θα γίνει κάπως ανέμακτα. Και βεβαίως την πάτησε, αυτό φαίνεται στο περίφημο αυτό ηχητικό με το Πολεμικό Συμβούλιο, όπου πραγματικά ευνηδιάζεται όταν ο αρμόδιος επιτελάρχης, ο Χανιώτης, μπαίνει μέσα, του λέει ότι βομβαρδίζεται η Κύπρος και όχι μόνο η Κυρίνια, και εκεί τα χάνει. Διότι πραγματικά είχε πιστέψει ότι το πράγμα, εν πάση περιπτώσει, θα πήγαινε σύμφωνα με αυτό που είχε στο μυαλό του. Από εκεί πέρα μπορούμε να πούμε ότι έχει μια μεγάλη ευθύνη ο Κίσιγκερ, ο οποίος ουσιαστικά αποφασίζει ότι αφού το 64 δεν έγινε η διχοτόμηση, το 67 δεν έγινε, αυτή τη φορά άφησε τα πράγματα να εξελιχθούν, εκμεταλλευόμενοι και τα λάθη της ελληνικής πλευράς. Νομίζω αυτοί οι δύο είναι η βασική υπέτη αυτού του δράματος.
4: Ποιος ήταν ο ρόλος του Μακάριου και κατά πόσο συνέβαλε η παρέμβασή του στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΙΕ?

0: Το πώς στέλνει το δελεσίγραφο για να φύγουν όλοι οι Έλληνες αξιωματικοί και δεν περιμένει ταυτόχρονα το πραξικόπημα είναι κάτι τρελό, παράλογο. Και έχουμε πολλές μαρτυρίες ανθρώπων δικών του που πήγαν μέχρι και την προηγούμενη μέρα, του είπαν ότι μα θα γίνει πραξικόπημα και δεν το πίστευε. Επίσης θεωρώ ότι μια στιγμή που είναι, αν θέλεις, ανεξήγητη, αυτή την περίφημη παρέμβασή του στο Συμβούλιο Ασφαλείας, που ουσιαστικά λέει το πραξικόπημα είναι αλλαγή του status quo και ότι πρέπει οι εγκύτριες δυνάμεις να επέμβουν. Επειδή ήμουν πολλά χρόνια ανταποκριτής και στον ΟΗΕ, κάθε φορά που συζητείται το Κυπριακό στο Συμβούλιο Ασφαλείας, οι Τούρκοι έπαιζαν αυτό το βίντεο για να δικαιολογήσουν την εισβολή. Οπότε για μένα εκεί υπάρχει ένα ερωτηματικό πώς και γιατί το έκανε αυτό.
1: Ο Καραμαλής μπορούσε να κάνει κάτι μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης φάσης του Ατήλα.
0: Κοίταξε, εδώ υπάρχει ένα ερώτημα αν θα μπορούσε να έχει κάνει κάτι πραγματικό ή αν θα μπορούσε να έχει απειλήσει με στόχο να μπουν στη μέση οι Αμερικάνοι και οι σύμμαχοι και να σταματήσουν μια σύραξη. Ο Καραμαλής συζήτησε πάρα πολύ σοβαρά με τον Αβέροφ και τους άλλους να τεθεί ο ίδιος επικεφαλής μιας νεοπομπής η οποία θα πήγαινε στρατεύματα στην Κύπρο. Ζήτησε λοιπόν από τους στρατηγούς, τον Μπονάνο και τους άλλους, να του κάνουν ένα σχέδιο. Αυτοί έκαναν ένα καταπληκτικό σχέδιο, το οποίο στο τέλος έλεγε ότι όλο αυτό θα λειτουργήσει υπό την προϋπόθεση ότι θα έχει την αεροπορική κάλυψη των Αμερικανών και τη συνοδεία του έκτου στόλου. Το οποίο ήταν γελίο βέβαια, έτσι, τι σχέδιο είναι αυτό. Ο Καραμαλής λοιπόν μπορούσε να έχει πάρει αυτό το ρίσκο, θα μπορούσε να ήταν αυτοκτονικό, με την έννοια ότι δεν ξέρει ποια θα ήταν η ιδέα των Τούρκων και δεν ξέρει επίσης αν θα υπήρχε μια επίθεση στα νησιά στο Αιγαίο, που ήταν το άλλο μεγάλο ζήτημα της εποχής. Επέλεξε να μην το πάρει και νομίζω ότι ο βασικός λόγος ήταν ότι πίστευε ότι αυτό μπορούσε να οδηγήσει σε μια μεγαλύτερη ακόμα τραγωδία, η οποία θα αποσταθεροποιούσε και τη δημοκρατία που ήταν πολύ νοπή, επασετώση και καθόλου ασφαλή στη χώρα. Νομίζω ότι η στρατιωτική κατάσταση της χώρας εκείνη τη στιγμή, παρότι υπήρχαν σοβαροί εξοπλισμοί που είχε η χώρα, ήταν τέτοια που δεν μπορούσε σε κανέναν να δώσει τη βεβαιότητα ότι θα μπορούσε να κερδίσει ένα τέτοιο bras de fer.
2: Στις 22 Ιουλίου οι Τούρκοι εισβολείς εντείνουν τις επιχειρήσεις τους, αποβιβάζουν άρματα μάχης και το μεσημέρι καταλαμβάνουν την πόλη της Κερίνιας. Στις 4 το απόγευμα αρχίζει να τηρείται η ανακοχή κατά τα συμφωνηθέντα, η οποία όμως θα παραβιαστεί αρκετές φορές από τους εισβολείς. Σε αυτό το χρονικό σημείο οι Τούρκοι ελέγχουν το 3% του κυπριακού εδάφους, έχοντας δημιουργήσει ένα προγεφύρωμα που συνδέει την Κερίνια με το τουρκοκυπριακό θύλακο της Λευκωσίας.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Εσύ είσαι το τυχερό μου αστέρι.
2: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου παρουσιάζει 21 και 22 Ιουλίου την Λίνα Νικολακοπούλου και τον Θοδωρή Βουτσικάκη. Με αυτόν τον έρωτα, μια συναυλία βασισμένη σε τραγούδια και μουσικές που φέρουν τη φλόγα και τη δύναμη της αγάπης. Η συναυλία θα διανθιστεί από ποίηματα και κείμενα που τιμούν τον έρωτα και θα ακουστούν από τη Λίνα Νικολακοπούλου με τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θέρμης Κον Φουόκο. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Εισιτήρια από timor.gr με τη συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Το άκουσες, το είπες.
5: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
4: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
4: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
6: Τικ τακ, τικ τακ.
7: Μεσημέρι στην πόλη.
6: Λα, μπλα, μπλα.
7: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
6: Λαλά.
7: Παρέα με επιλεγμένη μουσική. Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
6: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
7: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
3: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

FM 100 Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Θα παραμείνουμε στο θέμα, δεν ξεχνάμε το θέμα της Κύπρου. Όλο θα έχουμε κάποιες αναφορές και μουσικές αναφορές και σχολιασμό για το κομμάτι αυτό. Στην πολιτική επικαιρότητα σήμερα στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Νεάπολης Οικαίων, τον Σίμω Δανιηλίδη, για θέματα που ασχολούν την τοπική κοινωνία. Θα πάει στην υπαίθρια αγορά που βρίσκεται στη Συμβολή των Οδών Μητροπόλεως και Μητροπολίτη Καραβαγγέλη. Γιατί η αλήθεια είναι, όπως το ξέρετε κυρίες και κύριοι, ότι η καθημερινότητα, η ζωή χτυπά στην πράξη και στη βράση. Στους χώρους εργασίας, στους χώρους όπου βγαίνει το μεροκάματο, στους χώρους όπου γίνονται οι συναλλαγές, στους χώρους όπου βλέπεις πώς τα βγάζει πέρα ο κόσμος. Και πού αλλού θα μπορέσεις να δεις τι λέει ο κόσμος, τι λέει ο λαός, στις αγορές, στις λαϊκές, στην αγορά, στον δρόμο, στις υπηρεσίες. Σε ό,τι εν πάση περιπτώσει υπάρχει η ανθρώπινη επικοινωνία και όχι αυτό το ψυχρό από μακριά να βλέπω στατιστικές και να αναλύω αριθμούς. Το πρόγραμμα του κυρίου Ανδρουλάκη ολοκληρώνεται στις 3 το μεσημέρι σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης. Εκεί θα συμμετάσχει σε συνάντηση με δημάρχους της Β' Περιφέρειας Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής με κύριο αντικείμενο συζήτησης το κρίσιμο ζήτημα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων στην ευρύτερη περιοχή.

0: Αυτό λοιπόν το ότι στην καθημερινότητα επιβεβαιώνονται τα θέματα που απασχολούν τον κόσμο, τον ελληνικό λαό, επιβεβαιώνει και η έρευνα της Προράτα, όπου η ακρίβεια είναι το βασικό πρόβλημα για το 69% των Ελλήνων. Η οικονομική πίεση αποτυπώνεται έντονα στο κομμάτι το πώς βγαίνει ο μήνας. Το 69% των ερωτώμενων λέει ότι το σημαντικότερο πρόβλημα είναι η ακρίβεια. Το 64% δηλώνει ότι ζει από μήνα σε μήνα. Το 88% αξιολογεί ως υψηλό το ενεργειακό κόστος. Το 69% θεωρεί δυσβάστακτο το ενίκιο ή τη δόση του στεγαστικού δανείου. Και το 66% αναφέρει ότι η οικονομική αβεβαιότητα επηρεάζει αρνητικά την ψυχική του υγεία. Ένας νέος όρος στην ψυχολογία είναι το οικονομικό άγχος και η διαχείρισή του. Μιλούσαμε προηγουμένως και λέγαμε ότι σήμερα στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και εμείς έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη. Κύριε Κατρίνη, καλή σας ημέρα από τον FM 100.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα και σε εσάς. Ξεκινώντας, θα ήθελα ένα σχόλιο σας.
1: Και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, βεβαίως.
0: Βεβαίως, ναι, είναι και του προφήτη Ηλία σήμερα. Έχετε δίκιο.
1: Σωστά.
0: Σωστά, έχετε δίκιο. Ξεχάσαμε τέλει να το πούμε το πρωί. Μας το θυμίζει ο κύριος Κατρίνης και πολύ καλά κάνει. Είναι όμως και 52 χρόνια από την εισβολή στην Κύπρο, από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, κύριε Κατρίνη, και θα θέλαμε ένα σχόλιο σας, ένα μήνυμά σας.
1: Είναι μια μαύρη επέτειος για τον ελληνισμό και δίκα τον κυριακό ελληνισμό. Μια επέτειος που μας θυμίζει ότι ο γείτονάς μας εξ Ανατολάς, η Τουρκία, παραμένει μια αναθεωρητική δύναμη που δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο, που κατέχει παράνομα ευρωπαϊκό έδαφος, που απειλεί ευρωπαϊκή χώρα όπως είναι η Ελλάδα με το κάζους μέλη. Και παρόλα αυτά βλέπουμε ότι η Τουρκία όχι μόνο δεν υφίσταται τις κυρώσεις που πρέπει να υποστεί για αυτή την συνεχιζόμενη και συνεχόμενη κατοχή του κυπριακού εδάφους και την αναθεωρητική στρατηγική, αλλά επιβραβεύεται και από τους συμμάχους των ΝΑΤΟ, αλλά και από τους εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φωνέων που υπογράφει με πάρα πολλές φορές, δυστυχώς λόγω ατολμίας, αδράνειας και ίσως και ανεπάρκειας της στρατηγική της εξωτερικής πολιτικής κυβέρνησης.
0: Ναι. Έχει καταγραφεί αυτό και ιστορικά και πολιτικά. Μία μαύρη σελίδα στην ιστορία της χώρας. Να έρθουμε στο σήμερα όμως, κυρία Κατρίνη. Οι εκλογές, αναφέρει ο Πρωθυπουργός, ότι θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Όμως βλέπουμε ότι υπάρχουν προεκλογικές διεργασίες από τα κόμματα.
1: Ο Πρωθυπουργός διαβεβαιώνει ότι θα πάμε σε εκλογές 27. Παρόλα αυτά, όλες οι επιλογές, όλες οι κινήσεις και μια κινητικότητα που επιδεικνύουν αρκετά στελέχη της Δημοκρατίας δείχνουν ότι ο Πρωθυπουργός ετοιμάζεται για το φθινόπωρο, που προσωπικά θεωρώ ότι είναι και η πιθανότερη ημερομηνία για εξαγωγής των πρώων εκλογών. Οι πρώτες εκλογές δεν προαναγγέλλονται, αυτό είναι σαφές. Όμως νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία και λόγω των αδιεξόδων από την ακρίβεια, και εσείς πριν επισημάνατε ότι στις δημοσιοποιήσεις η ακρίβεια είναι πρώτη, αλλά και λόγω του γεγονότος ότι σε πάρα πολλούς τομείς καθημερινότητας, όπως είναι η δημόσια υγεία, όπως είναι το θέμα της διαφάνειας, μια σειρά σκανδάλων, διαφθοράς από διαχείριση να κυριαρχούν στο δημόσιο βίο, σε όλα αυτά έχει περάσει κάτω από τον πύχη. Μετά από 7 χρόνια ο κόσμος έχει δει, έχει κουραστεί, έχει βγάλει τα συμπεράσματά του. Και νομίζω ότι πλέον είναι τυχαίο ότι πάνω από 7-10 πολίτες ζητούν πολιτική αλλαγή, αλλαγή κυβέρνησης και να πάμε σε κάτι διαφορετικό. Και θεωρώ ότι εκεί είναι και το μεγάλο στίχημα για το ΠΑΣΟΚ, αυτή τη μεγάλη δυσαρέσκεια να την κεφαλαιοποιήσει και να μπορέσει να μετατρέψει την ψήφο αντίδρασης και διαμαρτυρίας σε θετική ψήφο επιλογής σε επόμενες εκλογές.
0: Βλέπουμε, κύριε Κατρίνη, ότι οι αριθμοί λένε άλλα, αλλά η πραγματικότητα και η καθημερινότητα των πολιτών είναι ασφυκτική. Βλέπουμε ότι η ακρίβεια είναι η γάγγρενα των ελληνικών νοικοκυριών. Βλέπουμε ότι στις έρευνες που γίνονται ο κόσμος λέει ότι δεν βγάζω το μήνα, ότι ο μισθός φτάνει έως τις 15. Βλέπουμε ακόμη ότι ακόμη και κόσμος που έχει δικό του σπίτι δύσκολα τα βγάζει πέρα, πόσο μάλλον αν είσαι στο ενίκιο. Ποια είναι η δική σας πολιτική, εννοώ ως ΠΑΣΟΚ, έτσι, για την καταπολέμηση αυτής της κατάστασης, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι μια μακρά διάρκεια οικονομικής ανέχειας των πολιτών.
1: Κοιτάξτε να το πω, εδώ και 4 χρόνια οι Έλληνες πολίτες βιώνουν μια πρωτοφανή ακρίβεια, η οποία πλέον έχει μετατραπεί σε σχροκέρδια. Δεν είναι τυχαίο ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Δεν είναι τυχαίο ότι ο πληθωρισμός στα τρόφιμα ανεβαίνει περισσότερο στην Ελλάδα από ό,τι ανεβαίνει στην Ευρωζώνη. Στις υπηρεσίες και συνολικά τα πάντα είναι πιο ακριβά στη χώρα μας σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, ακόμα και σε περιπτώσεις εισαγόμενων προϊόντων όπως είναι ο καφές και η σοκολάτα. Δηλαδή η κατάσταση στην Ελλάδα είναι πρωτοφανής. Αυτό γιατί γίνεται? Γίνεται πρώτον γιατί δεν υπάρχουν μηχανισμοί ελέγχου. Δεν υπάρχει αυτή η βημαία, η αρχή προστασίας καταναλωτή. Είναι πολύ ωραία στα χαρτιά, αλλά στην πράξη δεν αποδίδουν. Και δεύτερον, γιατί η κυβέρνηση προφανώς ανέχεται αυτές τις συμπεριφορές. Και αντί να επιβάλλει μέτρα ανακούφισης, όπως θα ήταν φερειπίν η μείωση του ΦΠΑ στα βασικά διατροφής, όπως θα ήταν η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα, μέτρα τα οποία θα μείωναν τις τιμές στην τσέπη του καταναλωτή, μέτρα τα οποία θα ανακούφιζαν το μέσο ελληνικό νοικοκυριό, αλλά και την επιχείρηση, βλέπουμε ότι επιμένει σε υψηλούς φορολογικούς συντελεστές για να εισπράττει περέσοδα και να πηγαίνει ο κ. Μητσοτάκης είτε στη ΔΕΘ είτε σε οποιαδήποτε άλλη αφορμή και να μοιράζει διάφορα επιδόματα. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή η πολιτική έχει αποτύχει και έχει αποτύχει στο πεδίο. Έχει αποτύχει στο πεδίο γιατί, όπως και εσείς πολύ σωστά επισημάνατε, μέσα του μήνα τα λεφτά έχουν τελειώσει, τα χρέη αυξάνονται, οι τιμές ανεβαίνουν και ενώ η Νέα Δημοκρατία βγαίνει και λέει, σπάω παράδειγμα, ότι θα μειώσει 10 λεπτά τις τιμές στην Αντλία, ήδη η τιμή της βενζίνης έχει αυξηθεί πάνω από 37 λεπτά. Άρα και αυτές οι εξαγγελίες Μητσοτάκη έχουν ήδη απορροφηθεί από την ακρίβεια, η οποία συνεχίζεται και η οποία επιμένει, γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει κυβέρνηση να ψηφίσει νόμους και κρατικός μηχανισμός να τους επιβάλλει, ώστε να μην αναγκάζεται να κάνει συμφωνίες κυρίων με τα σούπερ μάρκετ και τα ληστήρια, αλλά να επιβάλλει κανόνες. Αν κάποιος παραβεί, θα πληρώσει πολύ ψηλά πρόστιμα.
0: Ο ΠΚΠ και υποκλοπές, κύριε Κατρίνη. Τι λέμε εδώ? Γιατί για τα στελέχη της κυβέρνησης λένε ότι δεν υπάρχει ζήτημα ούτε για τον ΠΚΠ, ούτε για τις υποκλοπές.
1: Να σας πω, οι υποκλοπές είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Είναι, νομίζω, ομή παραβίαση κάθε έννοιας κράτους δικαίου. Και μια πρωτοφανή άρνηση της πλειοψηφίας να καλέσει και τον κύριο Δημητριάδη και τον κύριο Ντίλια, που προχωρούν σε αποκαλύψεις, σε συνεντεύξεις, αλλά δεν έρχονται στη Βουλή για να λογοδοτήσουν. Στον τρόπο ΠΚΠ, νομίζω ότι το θράσος των κυβερνητικών θελεχών να βγαίνουν και να πανηγυρίζουν, γιατί από τους 11 βουλευτές παραπέμφθηκαν μόνο οι 4, ενώ έχει καταδικαστεί ο πρόεδρος που διορίστηκε από τον κύριο Μητσοτάκη στον ΠΚΠ, ο κύριος Μελάς και πολλά άλλα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, και αυτή τη στιγμή εκκρεμούν με διώξεις έναντι κυβερνητικών στελεχών, νομίζω το θράσος της Νέας Δημοκρατίας ξεπερνά κάθε προηγούμενο. Θεωρούν ότι με την επιθετική προπαγάνδα θα καταφέρουν να σβήσουν αυτό που η ελληνική κοινωνία έχει αποτυπώσει. Και δεν έχει αποτυπώσει ότι είναι ένα σκάνδαλο που αφορά μόνο στα λέξη της Νέας Δημοκρατίας, επί διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, με προέδρους και υπουργούς που ορίστηκαν από τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη, και εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ αντί να πάνε σε πραγματικούς γεωργούς και κτηνοτρόφους που παλεύουν να μείνουν στην ελληνική περιφέρεια και να καλλιεργήσουν έτσι ώστε στα μεγάλα αστικά κέντρα να έχουμε ποιοτικά και προσιτά αγροτικά προϊόντα. Δυστυχώς πήγαν στο Χασόπι, το Φραπέ, την κυρία Σεμερτζίδου, πολιτούς φίλους και ημετέρους στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Άρα οι Έλληνες αγρότες, αλλά και συνολικά οι Έλληνες πολίτες, έχουν βγάλει τα συμπεράσματά τους για τον σκάνδαλο ΠΚΠ, όσο και αν φωνάζουν οι υπουργοί και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
0: Υπάρχει, σίγουρα θα το βλέπετε, θα το συναισθάνεστε, θα το βλέπετε και στις επικοινωνίες σας με τον κόσμο. Φαντάζομαι ότι επικοινωνείτε, είστε μέσα στην καθημερινότητα, δεν είστε σε ένα γραφείο προφανώς μόνο και βλέπετε την κατάσταση. Ο κόσμος έχει κουραστεί, έχει χάσει την πίστη του. Για ποιο λόγο να επιλέξει συγκεκριμένα το δικό σας πολιτικό κόμμα? Τι θα του λέγατε?
1: Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη παράταξη που έχει μια ρεαλιστική εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Έχουμε καταθέσει τις τελευταίες 10 μέρες μόνο προτάξεις για τους συνταξιούχους, για την παιδεία, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έχουμε μια σειρά μέτρων για τα κόκκινα δάνεια, για την οικονομία, για το στεγαστικό. Άρα το ΠΑΣΟΚ δεν διαμαρτύρεται απλώς, αλλά προτείνει και προτείνει συγκεκριμένες επιλογές κυβερνητικές, ακριβώς για να κάνει την καθημερινότητα καλύτερη. Άρα, ο πολίτης που θα έρθει να ψηφίσει σε λίγους μήνες από τώρα στις πρώτες εκλογές, θα πρέπει να επιλέξει ποια παράταξη θέλει να κυβερνήσει τον τόπο. Και όχι απλώς να εκφράσει δυσαρέσκεια και διαμαρτυρία. Εκεί λοιπόν θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ έχει καθαρές θέσεις, έχει στελέχη, έχει την τεχνογνωσία, έχει και την εμπειρία την κυβερνητική και τη γύρωση με την κοινωνία, να καταλαβαίνει τα προβλήματα και να δίνει λύσεις και απαντήσεις σε πάρα πολλά θέματα της καθημερινότητας. Γι' αυτό λοιπόν μια θετική εναλλακτική κυβερνητική πρόταση είναι αυτή του ΠΑΣΟΚ.
0: Κύριε Κατρίνη, σας ευχαριστούμε πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ακούσαμε τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Μιχάλη Κατρίνη, για μια σειρά από θέματα που αφορούν την κοινωνική, οικονομική και πολιτική επικαιρότητα. Λέγαμε λοιπόν για την έρευνα της Προράτα ότι το βασικό πρόβλημα στην χώρα μας είναι το θέμα το οικονομικό, η ακρίβεια, η διαφθορά και τα θέματα διαφάνειας, η χαμηλή μισθή και οι συνθήκες εργασίας, το δημογραφικό ζήτημα. Σημαντικό είναι το ότι η οικονομική ανασφάλεια επηρεάζει τις προσδοκίες των νέων. Το 48% των ατόμων από 17 έως 34 ετών δηλώνει ότι έχει σκεφτεί πολύ σοβαρό το ενδεχόμενο να μεταναστεύσει μέσα στην επόμενη πενταετία. Και πολύ μεγάλο ποσοστό των νέων, μάλιστα στο 43%, αναφέρει ότι έχει αναβάλει την απόκτηση παιδιού για οικονομικούς λόγους. Γιατί όλοι κόπτονται για το δημογραφικό, αλλά επί της ουσίας η πραγματικότητα δηλώνει ότι δεν μπορείς να κάνεις οικογένεια όταν δεν υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις και συνθήκες για να κάνεις οικογένεια. Λοιπόν, χρυσοπράσινο φύλλο.
2: Βέβαια. Βέβαια. Δεν γίνει να μην δεν προχωρήσουμε. Χωρίς μουσικά.
0: Έτσι.

Γρηγόρης Μπιθικότσης, από τους κορυφαίους μας καλλιτέχνες, τραγουδιστές, Μίκης Θεοδωράκης, χρυσοπράσινο φύλλο ρηγμένο στο πέλαγο. Ο Νίκος Δένδιας για τα 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο αναφέρει ότι το Κυπριακό παραμένει ζήτημα παράνομης κατοχής. 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, η μνήμη παραμένει ζωντανή. Τιμάμε τους πεσόντες, τους αγνοούμενους και όσους υπερασπίστηκαν την ελευθερία της Μεγαλονήσου. Το Κυπριακό παραμένει ζήτημα παράνομης κατοχής. Η Λευκωσία δεν μπορεί να είναι σήμερα η τελευταία διαιρεμένη πρωτεύουσα της Ευρώπης, λέει ο κύριος Δένδιας. Προς τους αδελφούς μας στην Κύπρο, το μήνυμα είναι σαφές, ιδίως μετά τις πρόσφατες εξελίξεις για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Η Κύπρος κείται πλησίων, ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας.

κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρει ότι η Κύπρος αξίζει να ζήσει ελεύθερη, χωρίς κατοχικά στρατεύματα και διαχωριστικές γραμμές. Η κατοχή δεν μπορεί να γίνει κανονικότητα. Ο χρόνος δεν νομιμοποιεί την αδικία, ούτε σβήνει την ιστορική αλήθεια, αναφέρει ο κύριος Παύλος Μαρινάκης. Η μνήμη παραμένει δύναμη, η δικαιοσύνη απέτηση και η ελευθερία διαπραγμάτευτος στόχος. Αναφέρει και ο κύριος Παύλος Μαρινάκης στο μήνυμά του για τα 52 χρόνια από την εισβολή στην Κύπρο. Στη δεύτερη ώρα θα ασχοληθούμε με το θέμα της τραγικής αυτής εξέλιξης που είχε η υπόθεση του Θοδωρή, του παιδιού που υπέκυψε στα τραύματά του μετά από τις σφαίρες που δέχτηκε κατόπιν αστυνομικού ελέγχου. Ο Αντώνης Ρέλλας, εκπρόσωπος της κίνησης χειραφέτησης αναπήρων μηδενική ανοχή, θα μας μιλήσει για αυτό το θέμα και θα ασχοληθούμε με το δημογραφικό, αλλά με μια διαφορετική, με μια επιπλέον μάλλον διάσταση, πώς η μεευτική βία οδηγεί κάποιες γυναίκες στο να μην τεκνοποιήσουν για δεύτερη ή τρίτη φορά. Η Κωνσταντίνα Νούσια, πρόεδρος του Παρατηρητηρίου Μεευτικής Βίας Ελλάδος, θα μας δώσει όλες τις πληροφορίες και φυσικά θα κλείσουμε με όλες τις εξελίξεις από τον τελικό του Μουντιάλ. Ο Σάκης Γκίνας, λίγο πριν τις 12, θα είναι κοντά μας.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ απόψε στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για το flyover από τις 11 απόψε μέχρι τις 5 τα ξημερώματα της Τρίτης. Θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Τον πρώτο καύσωνα αναμένεται να βιώσει η χώρα από σήμερα μέχρι και την Τετάρτη. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα καταγραφούν κυρίως στα ανατολικά και νότια περιοδικά, ενώ αποκλιμάκωση έρχεται από την Πέμπτη. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 3 προβλέπεται και για σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκύη, σύμφωνα με το σχετικό χάρτη της πολιτικής προστασίας. Έχουμε κάνει παρεμβάσεις στο ΟΑΚΑ πάνω από 160 εκατομμύρια ευρώ, δηλώσε ο Πρωθυπουργός το πρωί επισκεπτόμενος το ΟΑΚΑ, υπογραμμίζοντας παράλληλα πως σκοπός είναι να μετατρέψουμε το ΟΑΚΑ σε ένα χώρο αναψυχής και πρασίνου. Ερωτηθείς για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε βέβαιος ότι η Ελλάδα θα απορροφήσει τους διαθέσιμους πόρους. Συνεδριάζει στις 4 το απόγευμα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού με στόχο τη χάραξη ενός καθαρού πολιτικού οδικού χάρτη. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αυτή την ώρα βρίσκεται στο Δημαρχείο Νεάπολης Σικιών, όπου θα συναντηθεί με τον Δήμαρχο Σίμο Δανιηλίδη. Στη συνέχεια θα συναντηθεί με δημάρχους της Β' Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής για το κρίσιμο ζήτημα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων στην ευρύτερη περιοχή. Με τη συγκρότηση της Πολιτικής Επιτροπής, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ολοκληρώνει την οργανωτική της δομή. Η Πολιτική Επιτροπή αποτελείται από 75 μέλη και γραμματέας είναι ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης. Ενώπιον της ανακρίτριας απολογείται αυτή την ώρα ο 25χρονος που συνελήφθη την περασμένη Πέμπτη για τη δολοφονική εμπριστική επίθεση στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια Νέστορα και είχε ως συνέπεια να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Χωρίς νερό μέχρι τη μία το μεσημέρι περιοχές στο Λαγκαδά και συγκεκριμένα η πόλη του Λαγκαδά, η Χρυσαυγή, το Περιβολάκι και το Ηράκλειο. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στη σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, καθώς η CENTCOM ανακοίνωσε νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων κατά ιρανικών στόχων για ένατη συνεχόμενη νύχτα. Ενώ η Τεχεράνη απάντησε με ανακοινώσεις για πλήγματα εναντίον αμερικανικών θέσεων στη Συρία και επιθέσεις με ντρόουν στην περιοχή του Κόλπου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα, επιστροφή στη Σοφία Ξανθοπούλου.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θίασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
6: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
7: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
8: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
9: Δευτέρα 27, Τρίτη 28 και Τετάρτη 29 Ιουλίου. Θεσσαλονίκη. Θέατρο Κήπο.
10: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
11: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
12: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
13: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
12: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
13: στο παρκέ,
12: στην πόλη,
13: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
12: σχόλια,
13: αναλύσεις,
12: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
13: Με τον Σάκη Γκίνα.
14: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.

Η δεύτερη μας ώρα στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, στον FM 100, ήρθαμε κάπως διαφορετικά με την Αλεξάνδρεια. Η Αλεξάνδρεια του Άρη Δεβαράκη και της Ευανθίας Ρεμπούτσικα. Σε ένα ορχιστρικό. Είναι ένα... η μελωδία που έχω από έναν πολύ καλό Ιρανό μουσικό τέλη. Είναι ένα CD που είχα αγοράσει από έναν Ιρανό μουσικό, μουσικό του δρόμου, εδώ στην πλατεία Αριστοτέλους που παίζει το σαντούρι του. Και το έχω εδώ στην μουσική αποθήκη λίστα του FM100.

0: Οι μέρες περνούν, διάφορα γεγονότα συμβαίνουν, άσχημα γεγονότα στην κοινωνία μας. Είχα πει για το μουσικό του δρόμου, με αφορμή το μουσικό του δρόμου. Πρόσφατα, πριν από λίγες μέρες, είδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε μουσικό του δρόμου στη Θεσσαλονίκη, στην πλατεία Αριστοτέλους, να μπαίνουν χειροπέδες από την αστυνομία. Δεν έχω καταλάβει το λόγο. Προσπαθώ τώρα να κάνω την εισαγωγή για το θέμα, το πρώτο θέμα της δεύτερης μας ώρας, σε σχέση με τη δολοφονία του 20χρονου Θοδωρή από αστυνομικά πυρά και την ηχηρή παρέμβαση στο Άργος για τη δολοφονία του 20χρονου Θοδωρή και τις δηλώσεις, τις όχι και τόσο ωραίες δηλώσεις του Δημάρχου, του Γιάννη Μαλτέζου. Υπήρχε μια παρέμβαση λοιπόν στο Δημαρχείο Άργους πριν από λίγες μέρες, συγκεκριμένα την περασμένη Παρασκευή, από την κίνηση χειραφέτησης αναπήρων, μηδενική ανοχή για τη δολοφονία του 20χρονου Θοδωρή, Ζαβραδινού Καράμπαμπα, από αστυνομικά πυρά, αλλά και για τις μισαναπηρικές δηλώσεις του Δημάρχου Ιωάννη Μαλτέζου. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τηλεφωνικά τον Αντώνη Ρέλα, που είναι εκπρόσωπος της κίνησης χειραφέτησης αναπήρων μηδενική ανοχή. Καλή σας ημέρα από τη Θεσσαλονίκη και από το FM 100, κύριε Ρέλα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, όσο μπορεί να είναι καλή αυτή η εβδομάδα. Να διορθώσω ότι δεν είμαι εκπρόσωπος της κίνησης, είμαι μέλος.
0: Μέλος, εντάξει.
1: Δεν έχουμε εκπροσώπους.
0: Ωραία, εντάξει.
1: Μηδενική ανοχή.
0: Ωραία, σας ευχαριστώ για τη διόρθωση. Μέλος της κίνησης, λοιπόν, χειραφέτησης αναπήρων μηδενική ανοχή. Είναι ένα θέμα που θεωρώ ότι δεν πρέπει να ξεχαστεί και γι' αυτό και επέλεξα να σας καλέσω να μιλήσουμε και για την κίνηση χειραφέτησης αναπήρων αλλά και τη θέση σας πάνω σε αυτό το συμβάν με τον 20χρονο Θοδωρή που μας πλήγωσε, όχι μόνο μας εξέπληξε, μας πλήγωσε όλους νομίζω.
1: Για την πολυπληθή κοινωνική ομάδα των αναπήρων, η οποία αποτελούμε το 15% έως 21% της κοινωνίας μας, δεν μας πλήγωσε απλά, μας τρομοκρατεί, μας θυμώνει και νομίζω ότι γι' αυτό το λόγο αποφασίσαμε την περασμένη εβδομάδα, την Παρασκευή, συγγνώμη, να κάνουμε την παρέμβασή μας στο Άργος, να συναντήσουμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Γιάννη Μαλτέζο, να τον δούμε κατά πρόσωπο και να του εκφράσουμε εκείνο που θα ήθελε να εκφράσει όλη η αναπηρική κοινότητα και όχι μόνο. Mm-hmm. Πραγματοποιήθηκε η συνάντηση. Ο Δήμαρχος η στάση του δεν δείχνει ούτε μεταμέλεια αναφορικά με τις μισαναπηρικές και ευγονικές απόψεις του. Θεωρεί ότι εκπροσωπεί τους ψηφοφόρους του στην περιοχή. Εξηγήσαμε διεξοδικά για ποιον λόγο οι δηλώσεις του είναι μισαναπηρικές. Έτσι κι αλλιώς αυτή τη φορά το ακτιβιστικό αναπηρικό κίνημα δεν διαφοροποιείται από το εθνικό αναπηρικό κίνημα που είναι η ΕΣΑΜΕΑ και η ΕΣΑΜΕΑ έχει βγάλει μια σφοδρή ανακοίνωση απέναντί του, την θεώρησε άποψή μας. Του εξηγήσαμε ότι εμείς είμαστε ανάπηροι και δεν είναι οι σοβαρές οι δικές σας και οι δικές μας απόψεις. Κατόπιν κατευθυνθήκαμε στο σημείο που έγινε η δολοφονία του συνανάπηρου μας Θοδωρή και κάναμε το χρέος μας. Δημοσιοποίησαμε την εικόνα του την οποία μας εμπιστεύτηκε η μητέρα του. Mm-hmm. Και έτσι με την πράξη μας αυτή αποκαταστήσαμε την παρουσία του στο δημόσιο χώρο και στη συλλογική μνήμη και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, δεν θα το αφήσουμε να ξεχαστεί. Η μισαναπηρική βία είτε εμφανίζεται στην καθημερινότητα, είτε αφορά την αστυνομική βία και την αυθαιρεσία. Έχει όνομα, λέγεται μισαναπηρισμός και εμείς θέλουμε να το επικοινωνήσουμε ως τέτοιο, ώστε να πάψει να υφίσταται αυτού του είδους διακρίσεις για μια τόσο μεγάλη κοινωνική ομάδα όπως είναι η ομάδα των αναπήρων.
0: Έτσι ακριβώς. Ξέρετε, γίνονται κάποιες δηλώσεις που προφανώς ενδεχομένως να έγιναν χωρίς να το πολυσκεφτεί ο συγκεκριμένος αυτοδιοικητικός ο κύριος Μαλτέζος. Γίνονται όμως και από, δίνουν έτσι ένα αίρισμα και, και στους υπόλοιπους να λέμε, να πέφτουμε λίγο σε αυτή την παγίδα για να επεκτείνονται αυτές οι προκαταλήψεις και τα στερεότυπα για τα άτομα που έχουν κάποιο είδους αναπηρία. Και προφανώς και αυτό να ενοχλεί πάρα πολύ και εσάς, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, είναι δύο διαφορετικές κατηγορίες. Είναι εκείνοι και εκείνες οι οποίοι εκφράζονται ακροδεξιά και λένε ότι καλά κάναν και το σκοτώσαν το γύφτο, που είναι επικίνδυνος, που ήταν αυτό, που ήταν άλλο. Όλα αυτά είναι παραμύθια, δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Όποιος έχει λίγο πρόσβαση παραπάνω στην υπόθεση προφανώς και τα γνωρίζει. Και υπάρχουν και εκείνοι και εκείνες που χρησιμοποιούν αυτό που λέμε στις σπουδές για την αναπηρία, εξειδανικευμένη κανονικότητα. Ναι, το έχουμε διαβάσει πολλές φορές ότι εντάξει, δεν έπρεπε να τον σκοτώσουν, αλλά πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος με 89% αναπηρία να κυκλοφορεί μόνος του και μάλιστα να οδηγεί αυτοκίνητο. Και εκεί απαντώ ως εξής, γιατί έχει σημασία μερικές φορές να φέρουμε και τα προσωπικά παραδείγματα. Το ποσοστό της βλάβης μου είναι μεγαλύτερο από του Θοδωρή. Οδηγώ και κάνω και πολλά άλλα πράγματα που στη φαντασία των μη αναπήρων ενδεχομένως να φαντάζουν εξωπραγματικά. Να. Αυτές τις κοινωνικές εκτυπώσεις και αντιλήψεις, ξέρετε, οδηγούν σε τέτοιου είδους. Δηλαδή δεν είναι πολύ μακριά το κυνήγι από 4 περιπολικά, από 10 εμπλεκόμενους αστυνομικούς και 21 πυρεβολισμούς. Δεν είναι πάρα πολύ μακριά από αυτές τις πεποιθήσεις απέναντι στο διαφορετικό. Αυτή τη φορά το διαφορετικό ήταν ένας αυτιστικός νέος, ανάπηρος νέος, ο οποίος χτυπήθηκε πισόπλατα από αστυνομικές δυνάμεις.
0: Ναι. Ναι, είναι τι να πω, δεν έχω λόγια για να το χαρακτηρίσω. Βέβαια, και ο κύριος Χρυσοχοΐδης ανέφερε ότι δεν σκοτώνουμε, η αστυνομία δεν είναι για να σκοτώνει, αλλά για να, εν πάση περιπτώσει, να επιβάλλει την τάξη. Θα μπορούσαν να γίνουν εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Γιατί να δείξουμε τόση σκληρότητα απέναντι σε ένα παιδί, έτσι δεν είναι? Και ποια άοπλος, να πω ότι υπήρχε.
1: Άοπλος που έτρεχε για να σώσει τη ζωή του.
0: Ναι. Γιατί δεν είχε. Διότι όταν δεν υπάρχει προφανώς η κατάλληλη εκπαίδευση να αναγνωρίσεις ότι κάτι συμβαίνει εδώ πέρα και ο άλλος αντιδρά έτσι.
1: Δεν είμαι πολύ σίγουρος, αν μου επιτρέπετε. Ναι. Δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι είναι αποκλειστικά. Χρειάζεται και εκπαίδευση, δεν θα πω αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι το χέρι που οπλίζει πυροβολή απέναντι στο διαφορετικό, είτε είναι Ρωμά, είτε είναι οποιοσδήποτε.
0: Οποιοσδήποτε,
1: άλλο,
0: είτε, ναι.
1: Ναι. Δεν είμαι σίγουρος ότι αυτό λύνεται μόνο με εκπαίδευση των αστυνομικών. Χρειάζεται και μέτρα απέναντι στη χρήση του όπλου.
0: Ναι.
1: Χρειάζονται μέτρα. Προφανώς χρειάζεται μια εκπαίδευση, αλλά θα σας πω κάτι. Τον Θοδωρή τον γνώριζαν. Δεν τον συναντούσαν πρώτη φορά. Και δεν θα σας πω περισσότερα.
0: Α, εννοείται ότι... μάλιστα. Αυτό τώρα είναι... το ακούω πρώτη φορά. Γι' αυτό εννοείται... Οι αστυνομικοί γνώριζαν το παιδί αυτό?
1: Οι αστυνομικοί της περιοχής γνώριζαν τον Θοδωρή. Ναι. Άρα λοιπόν γνώριζαν ότι είναι αυτιστικός. Και είχε αποκτήσει και το προσωνύμιο Τουρκάλας. Ναι, το γνώριζαν.
0: Μάλιστα. Σημαντικό αυτό που μας λέτε, κύριε Ρέλα, γιατί πάει αλλού το πράγμα μετά. Άρα δίνεται μια άλλη διάσταση στο θέμα.
1: Δεν λέμε τυχαίο ότι το έγκλημα είναι μισαναπηρικό, έχει κίνητρα μισαναπηρικά.
0: Μάλιστα. Κύριε Ρέλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Φαντάζομαι ότι η κίνηση θα συνεχίσει να θα ασχοληθείτε, φαντάζομαι, και επιπλέον με αυτό το θέμα. Δεν ήταν μόνο μια κινητοποίηση που κάνατε. Φαντάζομαι ότι θα έχει και συνέχεια η δράση σας αυτή.
1: Θα συνεχίσουμε τις δράσεις μας. Δεν θα πω πολλά περισσότερα γι' αυτό.
0: Εντάξει.
1: Θα υπερασπιστούμε τους ανθρώπους που αγαπούν τους ανθρώπους και όχι αυτούς που έχουν όρους για το ποιον άνθρωπο πρέπει να αγαπάμε. Αν πληρεί αν η καταγωγή του είναι τέτοια, αν το χρώμα του είναι κατάλληλο, αν τα χαρτιά του είναι κατάλληλα, ναι. Αν είναι κανονικός και όχι διαφορετικός όπως ήταν ο Θοδωρής, ναι, θα συνεχίσουμε. Ναι. Να υπερασπιζόμαστε τους ανθρώπους λοιπόν που αγαπάνε τους ανθρώπους.
0: Αν θυμάστε, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς σε ποια περιοχή είχε γίνει με το, στο λιμενικό βέβαια φορά,

0: Δεν έχουμε την ανθρωπιά που μας πρέπει, βρε παιδί μου, να το πω έτσι απλά.
1: Στην υπόθεση, απλά αν έχω ένα λεπτό.
0: Βεβαίως.
1: Ότι στην υπόθεση του Αντώνη Καριώτη, η μηδενική ανοχή είχε καταθέσει στον Άριο Πάγο αίτημα να εξεταστεί το μυσαναπηρικό κίνητρο, ρατσιστικό το αναφέρει η νομοθεσία, είναι το 82ΑΠΚ. Το δέχτηκε, μπήκε στην υπόθεση μέσα, όμως δεν εξετάστηκε η υπόθεση βάσει του ρατσιστικού κινήτρου, του μυσαναπηρικού δηλαδή κινήτρου.
0: Μάλιστα.
1: Και εκεί είχε παρόμοια χαρακτηριστικά.
0: Ναι.
1: Τον γνώριζαν αυτοί που τον πέταξαν στη
0: θάλασσα. Ναι, γι' αυτό, αυτό ήθελε.
1: Και έχουμε και το εξωφρενικό, το άνθρωπο στη θάλασσα, στην αυτοσύνη, σημαίνει σταματάμε, κόβουμε μηχανές και... Εκείνοι έφυγαν.
0: Ναι, μου κάνει εντύπωση, κύριε Ρέλα.
1: Και έφυγαν.
0: Μου κάνει
1: και τους γύρισε το λιμεναρχείο πίσω.
0: Ναι, μου κάνει εντύπωση φοβερή. Μου κάνει τρομερή εντύπωση το ότι φτάσαμε δηλαδή σε αυτό το επίπεδο. Δεν ξέρω πώς έχουμε εξελιχθεί έτσι. Και πίστευα ότι με αφορμή το τραγικό περιστατικό επίσης με τον Αντώνη Καριώτη τότε, όχι πολύ καιρό πριν, είναι πριν 2 χρόνια νομίζω, 3. Ότι θα είχαμε, εν πάση περιπτώσει, ευαισθητοποιηθεί, ότι θα λέγαμε τι γίνεται ρε παιδιά, γίνονται αυτά τα πράγματα, όχι, να συνέλθουμε λίγο, αλλά τελικά βλέπω ότι δεν. Και με εκπλήσει δηλαδή ότι το 2026 έχουμε τέτοιες αντιλήψεις στην Ελλάδα.
1: Επίσης, καθημερινά δεν μας εκπλήσει υπό την έννοια ότι καθημερινά είμαστε θύματα μυσαναπηρικών εκδηλώσεων στην κοινωνική συναναστροφή, είτε εξαιτίας των νομοθεσιών. Οπότε, όχι σε αυτό, γιατί τώρα η δολοφονία, το μυσαναπηρικό έγκλημα είναι η κορφή του παγόβουνου. Από κάτω, αυτό που θα ήθελα να κατανοήσουν οι ακροατές σας και οι ακροάτριές σας είναι ότι είναι καθημερινό φαινόμενο για τις δικές μας ζωές.
0: Ναι,
1: δεν είναι κάτι το οποίο το βιώνουμε μία στο τόσο.
0: Μία στο τόσο.
1: Είναι καθημερινό. Ναι.
0: Κύριε Ρέλα, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Να έχετε δύναμη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο Αντώνης Ρέλας, μέλος της κίνησης χειραφέτησης αναπήρων μηδενική ανοχή, με αφορμή το τραγικό περιστατικό που είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο Θοδωρής Ζαβραδινός Καραμπαμπάς πριν από λίγες μέρες. Μετά από αστυνομικό έλεγχο που οδήγησε σε αυτή την τραγική κατάληξη.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση και Ανθρωπολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και αυτέρα. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαγαριστών. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαγαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος.
3: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
4: Εσύ είσαι το τυχερό μου αστέρι.
1: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου παρουσιάζει 21 και 22 Ιουλίου την Λίνα Νικολακοπούλου και τον Θοδωρή Βουτσικάκη. Με αυτόν τον έρωτα, μια συναυλία βασισμένη σε τραγούδια και μουσικές που φέρουν τη φλόγα και τη δύναμη της αγάπης. Η συναυλία θα διανθιστεί από ποίηματα και κείμενα που τιμούν τον έρωτα και θα ακουστούν από τη Λίνα Νικολακοπούλου με τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θέρμης Κον Φουόκο. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Εισιτήρια από timor.gr με τη συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορία.

0: που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
1: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

0: 11 και 36, Σοφία Ξανθοπούλου στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, στον FM 100, Δευτέρα 20 Ιουλίου του 2026. Και η Ελλάδα βρίσκεται στις πρώτες θέσεις παγκοσμίως στα ποσοστά κεσαρικών τομών, με το 67% των γεννήσεων να πραγματοποιούνται με αυτόν τον τρόπο, ενώ σε ορισμένα επαρχιακά νοσοκομεία τα ποσοστά φτάνουν ακόμη και το 84%. Η ανέτεια κεσαρική τομή αποτελεί μία από τις συχνότερες μορφές μαιευτικής βίας, η οποία μπορεί να είναι λεκτική, ψυχολογική ή σωματική και συνδέεται με αυξημένες πιθανότητες εμφάνισης αλλεργιών και άσθματος στα παιδιά. Η μαιευτική βία, εκτός από τις ψυχολογικές συνέπειες στις γυναίκες, όπως η δευτεροπαθή στοκοφοβία, δηλαδή το να θέλεις να κάνεις παιδί, δεύτερο παιδί, επηρεάζει και το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας, αποτρέποντας κάποιες γυναίκες από το να αποκτήσουν περισσότερα παιδιά. Δημογραφικό λοιπόν και μαιευτική βία, και για το τι είναι η μαιευτική βία, θα μας βοηθήσει να μας το εξηγήσει η κυρία Κωνσταντίνα Νούσια, που είναι η πρόεδρος του Παρατηρητηρίου Μαιευτικής Βίας Ελλάδος. Καλή σας ημέρα, κυρία Νούσια.
1: Καλημέρα, κυρία Ξανθοπούλου. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Πραγματικά πρέπει να αναδείξουμε ένα φαινόμενο που βάλετε η δημόσια υγεία και εμείς δεν του έχουμε δώσει την απαιτούμενη προσοχή, και είναι καιρός να φωτίσουμε και τη μαιευτική βία και πώς μπορούμε να διορθώσουμε τα κακό σκήμανα.
0: Τι είναι η μαιευτική βία, κυρία Νούσια?
1: Είναι συνήθως δομημένη μέσα στο σύστημα της μαίευσης. Έχει ένα αποτέλεσμα πάνω στη γυναίκα κατά τη διενέργεια του τοκετού και στο παιδί επάνω, στο μωρό το γεννημένο, που μπορεί να έχει γίνει ένα μεγάλο κοιλιακό χειρουργείο και να έχει βγει με μια ανέτεια κεσαρική, οπότε να μην έχει πάρει το μικροβίωμα και να βάλετε η μελλοντική του υγεία. Οπότε εδώ μιλάμε για μια σωματική ανέτεια πράξη. Είναι ψυχολογική, θα πεθάνει το μωρό σου αν δεν κάνουμε κεσαρική. Θα έχει αυτό το αποτέλεσμα επάνω στην υγεία του μωρού σου αν δεν προβούμε άμεσα σε κεσαρική. Και βέβαια έχει και τη λεκτική, και ότι σκάσε και σπρώξε. Βέβαια αυτά τα φαινόμενα τα βλέπαμε πολύ παλιότερα. Εγώ ως φοιτήτρια στη Θεσσαλονίκη είχα ακούσει να εκφράζονται έτσι οι επαγγελματίες υγείας προς τις γυναίκες που γεννούσαν. Τώρα αυτό λίγο έχει πάυσει να συμβαίνει, αλλά δεν σημαίνει ότι πολλές γυναίκες δεν έχουν γευτεί κατά καιρούς τέτοιες συμπεριφορές.
0: Μαιευτική βία και στο φυσιολογικό τοκετό όμως υπάρχει, έτσι? Αυτό που μου είπατε προηγουμένως.
1: Πρωτίστως. Συμβαίνει κατά τη διενέργεια ενός φυσιολογικού τοκετού. Ακόμη και η ανέτεια πρόκληση είναι μορφή μαιευτικής βίας. Και όταν λέω ανέτεια πρόκληση, στην Ελλάδα οι γυναίκες οδηγούνται μέσα στο μαιευτήριο χωρίς αυθόρμητη έναρξη τοκετού και λένε είσαι 40 εβδομάδων, που πραγματικά το έμβριο είναι 38 εβδομάδων, θα μπει σήμερα να γεννήσεις. Και αν περάσουν 5, 6, 7 ώρες, δεν υπάρχει εξέλιξη, άρα την οδηγούν σε ένα ανέτειο χειρουργείο, σε μια ανέτεια κεσαρική τομή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό η γυναίκα το αντιλαμβάνεται, να ξέρετε. Mm-hmm. Καταλαβαίνει ότι της έχουμε πάρει τη δύναμη της, αυτή που είναι το DNA, το έχει καταγράψει να γεννάει η γυναίκα, να μπορεί να φέρει πέρας όλη αυτή τη διαδικασία. Της το αφαιρούμε αυτό το δικαίωμα, αυτή τη δύναμη, την οδηγούμε σε ένα χειρουργείο ανέτειο, παθαίνει, δευτεροπαθεί τοκοφοβία, δεν θέλει να ξαναγίνει αυτό το χειρουργείο στο σώμα της και έτσι πολλές φορές δεν θα κάνει δεύτερο παιδί. Και αυτό πλήττει το δημογραφικό μας.
0: Βέβαια, γιατί ο φόβος για να αποκτήσεις δεύτερο παιδί, να μην βιώσεις τις ίδιες εμπειρίες, σε αποτρέπει από το να κάνεις δεύτερο παιδί. Ήθελα να σας ρωτήσω, υπάρχει ακόμα η μαιευτική βία στην διαδικασία του φυσιολογικού τοκετού, είτε σε δημόσιο είτε σε ιδιωτική δομή?
1: Βεβαίως. Και η λεκτική και η ψυχολογική και η σωματική θα συμβούν πιθανότατα κατά τη διενέργεια του φυσιολογικού τοκετού. Και το ότι θα οδηγηθούν στη κεσαρική είναι και αυτό μορφή μαιευτικής βίας. Επίσης, αυτές που θα κάνουν ανέτειο χειρουργείο έχουν βιώσει μαιευτική βία. Βέβαια, οι περισσότερες δεν το αντιλαμβάνονται και λένε έπρεπε να το κάνω γιατί έτσι θα έσωζε το μωρό μου. Το έκανα γιατί ο γιατρός ήξερε καλύτερα από μένα, άρα εγώ ακολούθησα τη συμβουλή του. Όμως δεν γίνεται η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας να λέει ότι μόλις το 15% των τοκετών πρέπει να γίνεται κεσαρική τομή και εμείς να έχουμε 67%. Mm-hmm. Δηλαδή 7 στα 10 παιδιά στην Ελλάδα να γεννιούνται από ένα μεγάλο κοιλιακό χειρουργείο.
0: Ναι. Βέβαια υπάρχουν και οι κεσαρικές τομές που είναι αναγκαίες σε περιπτώσεις, ας πούμε...
1: Στο 15%.
0: Έτσι. Έτσι, να το...
1: Το έτσι. Υπόλοιπο...
0: Ναι, ναι.
1: 52% τι κάνουμε στο 52%.
0: Ναι, ναι. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, γιατί υπάρχει, ξέρετε, υπάρχει μία διαμάχη ποια είναι η καλύτερη μάνα, αυτή που γέννησε με φυσιολογικό τοκετό ή αυτή που γέννησε με κεσαρική. Να πούμε ότι και η κεσαρική είναι γέννα. Και μάλιστα,
1: δεν μιλάμε για μητρότητα, δεν μιλάμε για προσβάλλετε.
0: Έτσι, καθαρίσουμε αυτό, γιατί υπάρχει, ξέρετε, υπάρχει μία διαμάχη ποια είναι η καλύτερη μάνα, αυτή που γέννησε με φυσιολογικό τοκετό ή αυτή που γέννησε με κεσαρική. Να πούμε ότι και η κεσαρική είναι γέννα. Και μάλιστα,
1: δεν μιλάμε για μητρότητα, δεν μιλάμε για προσβάλλετε.
0: Κατάσταση η οποία οδηγεί ο γιατρός, η ΜΕΑ. Ποιος δημιουργείται αυτή...
1: Καταλαβαίνω το ερώτημά σας, είναι γιατί έχουμε τόσες πολλές γενέτειες κεσαρικές, με ποια δικαιολογία και ποιο είναι το κέρδος, το συμφέρον των επαγγελματιών υγείας πίσω από αυτή την απόφαση.
0: Ναι.
1: Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Εγώ έχω μια διτή ιδιότητα. Είμαι από τη μία γυναίκα που βίωσα με αυτική βία κατά τους τοκετούς των παιδιών μου και είμαι και ΜΕΑ.
0: Ναι.
1: Που έχω δει να ασκείται η μευτική βία, έχω κάνει πιθανότητα μευτική βία, έχω ασκήσει μευτική βία και την έχω δει ως φαινόμενο πάρα πάρα πολύ καλά, τη αναγνωρίζω ως επαγγελματίας υγείας που είμαι. Θα αφήσω λίγο τώρα το ρόλο μου ως πρόεδρος του παρατηρητηρίου μευτικής βίας που εκεί είμαι γυναίκα και μάχομαι αυτό το φαινόμενο και θα πάω από την όχθη του επαγγελματία υγείας. Γιατί λοιπόν εμείς το κάνουμε αυτό στην Ελλάδα? Διότι είναι ιατροκεντρικό το μοντέλο μας. Εμπιστευόμαστε την ιατρική, τους ιατρούς που ξέρουν να κάνουν κεσαρική και τη ξέρουν και πολύ καλά μάλιστα στην Ελλάδα με τόσες περιπτώσεις mm-hmm. που διενεργούν καθημερινά τόσες κεσαρικές οι γιατροί. Απ' την άλλη ΜΕΑ δεν γνωρίζει να κάνει κεσαρική τομή. Άρα αυτό που εκπαιδεύεται και μαθαίνει κατά τις σπουδές της και κατά το πέρας των χρόνων στο επάγγελμα είναι πώς να στηρίξει τη γυναίκα είτε ψυχολογικά είτε να την ενθαρρύνει και να διαγνώσει τυχόν επιπλοκές και να τις λύσει, να δώσει τη λύση ώστε η γυναίκα να καταφέρει εν τέλει να γεννήσει φυσιολογικά το παιδί της. Παρένθεση, ένας φυσιολογικός τοκετός όταν έχουμε αυθόρμητη έναρξη τοκετού, είναι περίπου 18 με 24 ώρες και όχι 5 ή 6.
0: Ναι.
1: Άρα, όταν εμείς προωθούμε τη γυναίκα να κάνει πρόκληση, θα έπρεπε να κάνουμε μια τριήμερη προσπάθεια και όχι 5, 6, 10 ώρες. Η ΜΕΑ, λοιπόν, θα σταθεί δίπλα στη γυναίκα και θα την ενθαρρύνει και θα μείνει μαζί της 24 ώρες. Ένας γιατρός που μπορεί να έχει όμως το ιατρείο του, να έχει άλλες υποχρεώσεις, χειρουργία κτλ. Δεν έχει χρόνο. Δεν έχει χρόνο, γιατί αν δαπανούσε για κάθε γυναίκα 24 ναι. ώρες, mm-hmm. φανταστείτε ότι δεν θα προλάβαμε να κάνουν όλα τα υπόλοιπα.
0: Ναι.
1: Η ΜΕΑ δεν κάνει χειρουργία. Είναι ταγμένη να είναι μέσα στην αίθουσα τοκετών δίπλα στη γυναίκα. Ο γιατρός πρέπει να κάνει και άλλα, να σώσει μια γυναίκα
0: ναι.
1: από πιθανό καρκίνο, να κάνει μια απόξεση, να κάνει το ιατρείο του. Άρα. Στην Ευρώπη και στην Αμερική υπάρχει μεοκεντρικό για τις χαμηλού ρίσκου εγκυμοσύνες σύστημα και σου λέει η ΜΕΑ είναι ένα φυσικό φαινόμενο εγκυμοσύνη, φυσικό φαινόμενο που διενεργείται αιώνες ο τοκετός, αν έχεις επιπλοκή καλέσέ με. Ενώ στην Ελλάδα λέμε θα πάμε στο γιατρό.
0: Ναι, ναι.
1: Ακόμη και για ένα PAP test, για ένα απλό PAP test.
0: Ναι.
1: Άρα ή θα εμπιστευτούμε τις ΜΕΕΣ και θα αρχίσει λίγο να αλλάζει το μοντέλο, ή εγώ δεν νομίζω ότι θα λύσουμε το πρόβλημα της πρωτιάς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μία από τις μεγαλύτερες στατιστικά χώρες κεσαρικές όπως είναι η Ελλάδα παγκοσμίως. Και μάλιστα να κάνω έτσι ένα αστείσμο. Διάβαζα προχθές ότι Ερντογάν στην γείτονα χώρα
0: ναι.
1: κάλεσε 100 γυναικολόγους να απολογηθούν γιατί έχουν υψηλά ποσοστά κεσαρικών.
0: Κεσαρικών.
1: Εδώ... Ναι. Καλέσαμε ποτέ κανέναν, έστω και στο δημόσιο σύστημα, να μας πει γιατί τα δημόσια νοσοκομεία έχουν τόσο υψηλές κεσαρικές. Που βάλετε και το Εθνικό Σύστημα Ασφάλισης, δηλαδή ο ΕΟΠΗ αποζημιώνει ανέτεια χειρουργία που μπορεί να ξεπερνούν τα 25 εκατομμύρια το χρόνο σε μια παλιότερη μελέτη που είχα κάνει.
0: Ναι. Είναι...
1: Αλλά πρέπει να ασχοληθούμε σοβαρά.
0: Ναι, σοβαρά, ναι.
1: Και εγώ ως πρόεδρος του παρατηρητηρίου με ευτικής βίας δέχομαι από τις γυναίκες περιστατικά, τις ακούω, βλέπω όλο αυτό το λάθος σύστημα. Αλλά από την άλλη είμαι και μέα που μπορεί να έχω μιλήσει κατά καιρούς με το Υπουργείο Υγείας, με άλλους υπουργούς. Εδώ πρέπει να συνεργαστούμε όλοι μαζί για να βρούμε.

0: τη λύση.
1: Ναι. Εγώ τώρα έμεινα σε μια λέξη δύσκολη που άκουσα από εσάς, σε διαδικασία φυσιολογικού τοκετού βία λεκτική, δηλαδή το σκάσε που είπατε. Όντως, το λέω με την έννοια ότι προσπαθώ να το μεταβολήσω στο μυαλό μου, να το καταλάβω. Υπάρχουν περιστατικά τέτοιας λεκτικής βίας ακόμη και σήμερα?
0: Κυρία Ξανθοπούλου, αν πάτε σε δημόσια επαρχιακά νοσοκομεία και δείτε πώς θα συμπεριφερθούν σε μία μετανάστρια που δεν θα ξέρει ελληνικά και δεν μπορούν να την αντιληφθούν και να την καταλάβουν, θα ακούσετε χειρότερα, που δεν ξέρω αν θα μπορέσετε και ποτέ να τα μεταβολήσετε.
1: Και μιλάμε
0: εμείς αυτό θέλουμε να αναμορφώσουμε όλο αυτό. Είχαμε πάει πρόσφατα και ευχαριστώ και την διοικήτρια του Αλεξάνδρα και τον διευθυντή, τον κύριο Δασκαλάκη, την κυρία Ταβιανάτου. Και είχαμε μπει ως παρατηρητήριο μευτικής βίας να κάνουμε σεμινάριο στους επαγγελματίες υγείας που είναι στο Αλεξάνδρα, για τη λεκτική βία. Ναι. Να τους πούμε δηλαδή πώς μιλάτε και πώς θα έπρεπε να μιλάτε. Ήταν το πρώτο σεμινάριο που έχει γίνει στη χώρα μας. Και βρίσκουμε δυσκολίες να το κάνουμε και σε άλλα νοσοκομεία.
1: Γιατί βρίσκεται δυσκολίες, κυρία?
0: Που θα έπρεπε ή το ίδιο το Υπουργείο Υγείας ή το Οικογένειας να πει πάρτε πρόγραμμα και μπείτε και διδάξτε τα σωστά και τα καλώς κειμένα. Είμαστε στο 2026.
1: Γιατί βρίσκεται δυσκολίες?
0: Γιατί μας φοβούνται. Ακούν παρατηρητήριο μευτικής βίας και μας φοβούνται. Τι θα παρατηρήσουν,
1: τι θα καταγγείλουν.
0: Γιατί μέχρι τώρα δεν υπήρχε κάποιος σε εμάς τους επαγγελματίες υγείας να μας δείχνει με το δάχτυλο. Τώρα υπάρχει το παρατηρητήριο μευτικής βίας. Ενώ εμείς δεν είμαστε εναντίον των επαγγελματιών υγείας.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Εμείς είμαστε υπέρ τους.
1: Ναι.
0: Απλά λέμε, ελάτε όλοι μαζί να συνεργαστούμε. Γιατί δεν υπάρχει κακός με ευθύρας και κακημαία.
1: Ναι.
0: Δεν θέλει ποτέ κανείς να κάνει κακό στη γυναίκα ή στο έμβριο. Πάμε εκεί για να βοηθήσουμε να βιώσουν ένα πολύ να έχουν μια όμορφη εμπειρία τοκετού και η διάδα, και η μητέρα και το έμβριο ή το νεογέννητο. Εμείς θέλουμε να τους βοηθήσουμε, αλλά αν έχουμε αποτυπώσει και αντιγράψει κακές συμπεριφορές, πάμε και κάνουμε και εμείς τα ίδια, γιατί νομίζουμε ότι έτσι πρέπει να μιλήσουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι πρέπει να φερθούμε.
1: Όπως σε κάτι που είναι η πιο ευαίσθητη και ιερή διαδικασία στην ζωή μιας γυναίκας, έτσι.
0: Σας πω κλείνοντας ότι την οικογένεια τη στηρίζει η γυναίκα, η μάνα. Η οικογένεια στηρίζει την κοινωνία. Άρα η κοινωνία βάλεται αν η μητέρα δεν είναι καλά.
1: Βέβαια.
0: Θα πρέπει να το κοιτάξουμε λίγο αυτό.
1: Όχι λίγο.
0: Είναι θέμα δημόσιας υγείας.
1: Όχι λίγο, πολύ. Πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ, κυρία Νούσια, πάρα πολύ.
0: Εγώ για το βήμα.
1: Να είστε
0: εγώ
1: καλά. Θα ξαναμιλήσουμε. Σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Ακούσαμε την κυρία Κωνσταντίνα Νούσια, πρόεδρο του Παρατηρητηρίου Μευτικής Βίας Ελλάδος. Πρέπει να δώσουμε πάρα πολύ προσοχή στο κομμάτι αυτό. Και μια πλευρά την οποία δεν την είχαμε λάβει υπόψη μας και σε σχέση με το δημογραφικό. Γιατί όταν μια γυναίκα έχει μια πολύ άσχημη εμπειρία τοκετού σε δημόσια ή ιδιωτική δομή, με ποια δύναμη και με ποιο κουράγιο θα επιχειρήσει να κάνει και δεύτερο και τρίτο παιδί. Ήρθε η ώρα για το Σάκη Γκίνα. Αθλητική επικαιρότητα, τελικός Μουντιάλ.
2: Καλημέρα, Σοφία.
1: Καλημέρα, Σάκη. Η κόρη μου ήταν υπέρ της Ισπανίας και έλεγε ότι η Ισπανία θα το κερδίσει και ένα 13χρονο έπεσε μέσα και κέρδισε η Ισπανία.
2: Ναι. Ήταν συντριπτικά καλύτερη.
1: Ναι.
2: Συντριπτικά.
1: Συντριπτικά καλύτερη. Αν και έχασε και κάποιες ευκαιρίες.
2: Έχασε πολλές ευκαιρίες. Μετά θα πάμε σε ένα άλλο κομμάτι που θα το καταλάβεις περισσότερο. Είμαι βέβαιος. Αφού πρώτα αναφέρουμε πολύ έτσι ακριβώς το αγωνιστικό. Ήταν συντριπτικά καλύτερη η Σοφία. Ήταν η καλύτερη ομάδα στον κόσμο για αυτή την περίοδο. Έβγαλε απ' έξω ισοπαίδωση στη Γαλλία, ισοπαίδωση στην Πορτογαλία, ισοπαίδωση την
1: Αργεντινή.
2: Τι άλλο να κάνει.
1: Τι άλλο να κάνει.
2: Αυτή τη στιγμή η Ισπανία δεν παίζεται για ποιο λόγο? Γιατί εφήβρε το σύγχρονο τρόπο ανάπτυξης ποδοσφαίρου εδώ και 30-40 χρόνια.
1: Τι θέλεις να μας πεις με αυτό?
2: Θέλω να πω το εξής, ότι πήγε ο Κρόιφ στην Μπαρτσελόνα, μετέφερε το ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο του Άγιαξ και της Ολλανδικής σχολής δεκαετίας του 70 εκεί, το προσάρμοσε στα ισπανικά δεδομένα, του έδωσε ακόμα μεγαλύτερη κατοχή της μπάλας και υπομονή, ήρθε ο Γκουαρδιόλα το 5, 6, 7, Το εξέλιξα ακόμα περισσότερο στην περίφημη Μπαρτσελώνα εκείνης της εποχής και πλέον διδάσκεται η Ισπανική Σχολή Ποδοσφαίρου σε, όλα τα, σε όλες τις σχολές προπονητών, σε όλο τον κόσμο. Είναι το κυρίαρχο σύστημα. Ποιο είναι αυτό? Η κατοχή της μπάλας και η πίεση, το pressing. Και ξέρεις, όταν κάποιος τον εφευρέτει, δεν μπορεί να τον κερδίσεις. Είναι πολύ δύσκολο. Πήγε η Αργεντινή να αντιπαρατάξει ψυχή, πάθος, δύναμη, τσαμπουκά κτλ. Δεν ήταν αρκετό. Ήταν ισοπεδωτική. Ήταν ο μοναδικός τελικός στην ιστορία όπου ο αντίπαλος δεν είχε καμία τελική. Καμία. Σε 90 λεπτά αγώνα. Είχε μία στις καθυστερήσεις. Θα ήταν άδικο να χάσει την, το τίτλο η Ισπανία. Η Αργεντινή, η οποία είχε τη συμπάθεια όλων μας, συμπεριλαμβανομένου και εμού, λόγω του πολύ μεγάλου συναισθήματος που έβγαζε, του πάθους κτλ. Χθες λίγο αμαύρος στην εικόνα της, με 2-3 συμπεριφορικές διαδικασίες, οι οποίες ενώ σκαλώνει ο προπονητής της, παρέμεινε στο ύψος των περιστάσεων, μπήκε στο τέλος του αγώνα μέσα για να χωρίσει τους παίκτες του, οι οποίοι μενόμενοι, ειδικά ο Παρέδες, πητήθονταν στους Ισπανούς, τους νεαρούς Ισπανούς, γιατί η Ισπανία εκτός όλων των άλλων ήταν μια πολύ νεανική ομάδα, να τους επιτεθούν επειδή τους κέρδισαν. Νούμερο ένα φάουλ, γιατί δεν υπήρχε κάποιος άλλος λόγος. Και το δεύτερο και κυριότερο, ότι δεν τήρησαν το εθιμοτυπικό, έδειξαν μια έλλειψη σεβασμού στον αντίπαλο, και όταν γίνονταν η απονομή στους Ισπανούς του παγκοσμίου κυπέλου, αυτοί είχαν γυρισμένη την πλάτη τους. Εκεί λοιπόν αρχίζει λίγο και γίνεται, αλλάζει το θέμα με την Αργεντινή, διότι επικαλούνταν τους Ινδιάνους προγόνους τους, αλλά δεν ξέρουν ότι οι Ινδιάνοι σέβονταν απόλυτα, δεν ήταν. Έδειξανε μια άλλη εικόνα, η οποία δεν τους τιμά. Παρέμειναν στο ύψος των περιστάσεων και ο Σκαλόνι, ο οποίος ήταν συγκλονιστικό, και εδώ θα περάσουμε στο δεύτερο σκέλος του Μουντιάλ. Ήταν συγκλονιστική όλη η στάση του κατά διάρκεια του Μουντιάλ. Αυτό το ανέκφραστο ύφος και ακόμα στις μεγάλες στιγμές και στις νίκες και, και στα γκολ που δέχονταν και στα γκολ που έβαζε η Αργεντινή, το ότι δεν κατάφερε χθες να ολοκληρώσει την συνέντευξη τύπου, γιατί εν μέσω λιγμών σταμάτησε, έδειξε έναν άνθρωπο με πολύ υψηλή ενσυναίσθηση, όπως και ο Μέση το ίδιο ήταν κύριος στο τέλος του αγώνα, τα κλάματα, τα δάκρυα,
1: έκλασε.
2: Το τέλος ουσιαστικά μιας τεράστιας καριέρας για πολλούς, με βάση τους αριθμούς είναι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του πλανήτη. Έχει υποσκελίσει και το ινδάλματα όπως ο Μαραντόνα και ο Πελέ και ο Κρόιφ. Σε κάθε περίπτωση είχαμε αυτές τις σκηνές εχθές. Τι πάμε τώρα, αφού ολοκληρώσαμε το αγωνιστικό κομμάτι, να πούμε απλά, Σοφία, ότι η Ισπανία σάρωσε σε όλους τους τομείς, καταδεικνύοντας την συντριπτική ανωτερότητά της σε όλα. MVP ο Ρόδρι, καλύτερος θεματοφύλακας ο Σιμών, κορυφαίος νεαρός παίκτης ο Κουμπαρσί. Ήταν πραγματικά μια ομάδα η οποία δεν παίζονταν σε αυτό το Μουντιάλ και ξεκίνησε πάρα πολύ έτσι, σε πολύ ήπιους τόνους, με αυτό το 0-0 κόντρα στο πράσινο ακροτήρι, στο οποίο είπαμε όλοι, εντάξει, αφού δεν μπορεί να κερδίσει η Ισπανία το πράσινο ακροτήρι, δεν θα κάνει τίποτα. Κι όμως έδειξε ότι αυτό το στυλ ποδοσφαίρου δεν μπορεί ακόμα να αντικατασταθεί από κάτι άλλο, ούτε από το δυναμικό ποδόσφαιρο, ούτε από ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς. Πάμε τώρα στην κοινωνική διάσταση που είχε αυτό το Μουντιάλ. Τώρα δεν χρειαζόταν να μας το πει ο Τζιάννη Φαντίνο, το είχαμε συζητήσει και στην αρχή ο πρόεδρος FIFA, ούτε ο Τραμπ, ο Ντόναλντ Τραμπ που έκανε δηλώσεις μετά τον... Ήταν και ανάμεσα στους... μαζί με τον Ιφαντίνο έδωσαν το τρόπαιο στους...
1: Στην
2: Ισπανία. Δεν χρειαζόταν να μας πούν ότι το ποδόσφαιρο είναι το κορυφαίο κοινωνικό γεγονός του πλανήτη. Κέρδισε πολλά το ποδόσφαιρο, έδειξε αυτό το Μουντιάλ... Παραδόξως, δεν ξέρω για ποιο λόγο, ίσως δεν είναι κάτι που πρέπει να αναλυθεί. Βέβαια ήταν οι περισσότερες ομάδες, ήταν το γεγονός, κανείς δεν μπορεί να καταλάβει γιατί. Ήταν πολύ ανθρωποκεντρικό, έβγαλε πάρα πολύ συνέστημα.
1: Να, πολύ.
2: Πρώτη φορά έκλαιγαν, κρίση, γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι πάμπλουτοι, είναι νέοι, πλούσιοι ή μεσήλικες αν είναι προπονητές, πλούσιοι που δεν έχουν...
1: Έχουν
2: όμως ψυχικά τραύματα.
1: Ναι.
2: Και αποδεικνύεται, γιατί όλοι αυτοί προέρχονται από λαϊκές οικογένειες. Ποδοσφαιριστής δεν γίνεται κανένας γόνος πλούσιας οικογένειας, όπως καταλαβαίνεις. Αποδεικνύεται ότι το ψυχικό τραύμα, το παιδικό, ή το εφηβικό δεν κλείνει, δεν κλείνει όσα λεφτά.
1: Όσα λεφτά και αν έχει.
2: Όση φήμη, όση διαστημότητα.
1: Όση άνεση οικονομική και αν έχει.
2: Τα πάντα. Όσο και αν νιώθεις, ας πούμε, ότι.
1: Δηλαδή, αυτό που θα έλεγε κάποιος, μια τετριμένη λογική. Έλα μου, ωραία, τώρα τι κλαις ρε Μέση, εσύ έχεις τόσα.
2: Κι όμως.
1: Κι όμως.
2: Κι όμως. Ναι. Το τραύμα το παιδικό, το παιδί το πάμφτωκο,
1: ναι,
2: που
1: ναι, ναι.
2: Είχε πρόβλημα, τα είχαμε πει στην αρχή του Μουντιάλ.
1: Ναι, ναι, ναι, μου είχες πει για την ανάπτυξή του.
2: Για την η διάγνωση με πρόβλημα αυξητικής ορμόνης κατά τη διάρκεια μετά του Μουντιάλ, όλα αυτά αναλύθηκαν. 9 χρονών, ότι αναγκάστηκε να φύγει από την πατρίδα του, 12 χρονών με τον πατέρα του, σε άθλιες συνθήκες, ψάχνοντας να βρουν κάποια ομάδα στην Ισπανία για να τους καλύψει τα έξοδα. Ναι. Όταν η Αργεντινή το 2000 είχε πτωχεύσει
1: ναι.
2: Και
1: δεν
2: υπήρχε τα ασφαλιστικά ταμεία, δεν μπορούσαν να καλύψουν. Και θα μείνει νάνος ο Μέση. Για να το πούμε,
1: απλά, ρε,
2: απλά
1: παιδί,
2: και λαϊκά.
1: Θα μείνει νάνος. Ναι. Και ο νάνος έγινε υπερδύναμη του ποδοσφαίρου.
2: Ο νάνος έγινε γίγαντας. Έγινε ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στον πλανήτη. Όλοι αποδεικνύει, έδειξε αυτό το Μουντιάλ. Ήταν πολύ ανθρωποκεντρικό.
1: Δικό και πώς είναι η ζωή, ρε παιδί μου. Πώς τελικά,
2: πολλές,
1: τι μετράει στη ζωή.
2: Είχε πολλές ψυχοκοινωνικές προεκτάσεις. Δηλαδή θα μπορούσε να γίνει και αντικείμενο επιστημονικής ανάλυσης από κοινωνιολόγους, από ψυχίατρους, από ψυχολόγους. Έβγαλε πάρα πολύ συνέστημα. Εγώ τα έχω παρακολουθήσει όλα, Σοφία. Από μικρό παιδί και ως μικρό παιδί, επειδή εξοραίζεις τα πράγματα όταν είσαι νεότερος, στην νεότητά σου, θα περίμενε κάποιος ότι κάποια άλλα θα μου είχαν μείνει πιο πολύ στην
1: μνήμη. Ναι. Είναι πολύ, πολύ, πολύ σωστή διάσταση που το λες αυτό.
2: Ναι, ήταν πολύ έντονο, πολύ ανθρωποκεντρικό. Έβγαλε πάρα πολλά.
1: Έβγαλε διδάγματα.
2: Έβγαλε πάρα πολλά διδάγματα και κυρίως το μεγαλύτερο αυτό. Ότι δεν μπορούν να κλείσουν τα ψυχικά τραύματα
1: όσα χρήματα και να έχεις.
2: Ακόμα και αν κυριαρχήσει όλο. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι ινδάλματα. Δηλαδή περπατούν στον δρόμο και δεν μπορούν να περπατήσουν από τη λατρεία του κόσμου κτλ. Κι όμως.
1: Πολύ, πολύ.
2: Ακόμα
1: όντως.
2: Και στο τέλος. Και βέβαια νομίζω και ένα άλλο γεγονός. Ότι το ποδόσφαιρο κέρδισε ακόμα περισσότερο. Και πού οφείλεται αυτό, η συντριπτική του ήταν πέντε φορές μεγαλύτερα έσοδα από ό,τι όλα τα Μουντιάλ μέχρι τώρα. Σε χρήμα, για να πάμε και στο
1: πρακτικό κομμάτι.
2: Είχε οι αρχικές εκτιμήσεις της FIFA για 6 δισεκατομμύρια μοναδικούς τηλεθεατές. Δηλαδή κάθε μέρα ένας άνθρωπος συγκεκριμένο, όχι όλοι μαζί. Ήταν τελικά πολύ. Ήταν μία. Όχι σωστή η εκτίμηση. Ξεπέρασαν τα 6 δισεκατομμύρια. Πήγαν πολύ παραπάνω. Τι σημαίνει αυτό, ότι πλέον το ποδόσφαιρο, ενώ στο παρελθόν, εγώ έτσι μπορώ να το ερμηνεύσω μόνο, αυτή την καθολική του, ας πούμε, την επέμβαση σε όλα τα κοινωνικά στρώματα, σε όλα τα οικονομικά στρώματα, το γεγονός ότι παλιά ήταν ένα άθλημα ανδρών, νεαρών και μεσήλικων, της Ευρώπης και της Λατινικής Αμερικής, και τώρα είναι ένα άθλημα παιδιών, γυναικών, ηλικιωμένων, ανδρών, όλων των φύλων κάθε ηλικίας και όλων των υπήρων. Δεν βλέπουν πλέον ποδόσφαιρο μόνο η Ευρώπη και η Λατινική Αμερική, βλέπει και η Ασία, είδαμε τώρα η Ιαπωνία, Κορέα, βλέπει η Μέση Ανατολή, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, η Αφρική.
1: Να.
2: Είχε 9 ομάδες Αφρικής στους προημιτελικούς. Η Αμερική.
1: Έχεις να πεις περισσότερο.
2: 10 λέει. Ο Τέλης, ο οποίος είναι Σωτηρακόπουλος.
1: Έτσι, Σωτηρακόπουλος του FM 100. Περισσότερα, γιατί τώρα είναι άπειρα αυτά που μπορείς να πεις. Θα πεις την εκπομπή μετά. Δελτίο ειδήσεων με την Αλεξάνδρα Μαρτίδου. Τι να κάνουμε, μας πήρε φαλάνγκι το Μουντιάλ. Το ξέρω. Είναι 12 η ώρα. Λοιπόν, ειδήσεις και μετά όλη η ώρα δική σου για να τα αναλύσεις όλα. Καλή συνέχεια σε όλες και όλους.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στον 69χρονο ψαρά, η βάρκα του οποίου αναποδογύρισε πριν μία εβδομάδα στην επανομία Νίκη Σωρός, που ανασύρθηκε χθες το απόγευμα από θαλάσσια περιοχή στον Κορινό Πιερίας. Η Σωρός μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου οι οικοί του 69χρονου ψαρά τον αναγνώρισαν σήμερα τα ξημερώματα. Στα δικαστήρια οδηγήθηκε ο 25χρονος που συνελήφθη για την υπόθεση της εμπριστικής επίθεσης στο σπίτι της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο της μητέρας της Βάγιας και τον τραυματισμό της ίδιας, του πατέρα της και δύο ενίκων της πολυκατοικίας την 1η Ιουλίου. Ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση κρίθηκε το νερό του δικτύου ίδρυυσης στην Ιμφόπετρα του Δήμου Βόλβης μετά από ελέγχους που έδειξαν αυξημένες συγκεντρώσεις συγκεκριμένων φυσικοχημικών παραμέτρων στις γεωτρήσεις που υδροδοτούν την περιοχή. Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Βόλβης ενημέρωσε τους κατοίκους του οικισμού ότι το νερό δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για πόση, μαγειρική χρήση ή προσωπική υγιεινή μέχρι να υπάρξει νεότερη ανακοίνωση. Τέσσερις νέες παρεμβάσεις για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών φέρνει προς ψήφιση αύριο η κυβέρνηση, με βασικό στόχο την προστασία των ανηλίκων, όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κότσιρας μιλώντας στο Sky. Λίγη στις 24 Ιουλίου η παράταση που δόθηκε στην προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για φυσικά και νομικά πρόσωπα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Συνεδριάζει στις 4 το απόγευμα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με στόχο τη χάραξη ενός καθαρού πολιτικού οδικού χάρτη. Σειρά επαφών έχει στη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Μεταξύ άλλων, το πρόγραμμά του περιλαμβάνει συνάντηση με δημάρχους της Β' Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής για το κρίσιμο ζήτημα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων στην ευρύτερη περιοχή. Στην παρουσίαση του Τζέντι Όσμαν θα προχωρήσει στις 6.30 το απόγευμα στο Παλατάκι η ΚΑΕΠΑΟΚ. Η 5η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκη, σε συνδιοργάνωση με την Κυπριακή Εστία Βορείου Ελλάδος, θα πραγματοποιήσει επετειακή εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 ετών από την τουρκική εισβολή και τη συνεχιζόμενη παράνομη κατοχή της Κύπρου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 8 το βράδυ στον αύριο χώρο της 5η Δημοτικής Κοινότητας. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα ακολουθεί ο Σάκης Γκίνας με τα αθλητικά νέα.
2: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποιήσης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
3: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
3: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
5: Τικ τακ, τικ τακ.
6: Μεσημέρι στην πόλη.
5: Λα, μπλα, μπλα.
6: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
5: Λα, λα.
6: Παρέα με επιλεγμένη μουσική. Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
5: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
6: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
7: Θεσσαλονίκη, FM 100. Αθλητική ενημέρωση.

0: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε Διαρκείας.
1: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
0: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
1: στο παρκέ,
0: στην πόλη,
1: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
0: σχόλια,
1: αναλύσεις,
0: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
1: Με τον Σάκη Γκίνα.

Καλησπέρα σας, καλωσορίσατε στην κερκίδα του FM 100. Είμαι ο Σάκης Γκίνας. Στην ηχοληψία βρίσκεται η Σοφία Κανάκη. Θα είμαστε και σήμερα μαζί σας για την επόμενη μία ώρα με την αθλητική επικαιρότητα.

Η Ισπανία είναι η νέα παγκόσμια πρωταθλήτρια. Κέρδισε τον παγκόσμιο τίτλο για δεύτερη φορά στην ιστορία της μετά το 2010. Ισοπαίδωσε μετά την Πορτογαλία και την Γαλλία. Ισοπαίδωσε και την Αργεντινή στον θεσινό τελικό. Κυριολεκτικά ήταν η πρώτη φορά που ομάδα σε τελικό δεν έκανε ούτε τελική. Δεν της το επέτρεψε η Ισπανία. Η Ισπανία η οποία έχει εφεύρει το σύγχρονο ποδόσφαιρο επί της ουσίας, το ποδόσφαιρο κατοχής από την εποχή του Κρόιφ στην Μπαρτσελόνα, το εξέλιξε ο Γκουαρδιόλα και στη συνέχεια διδάσκεται σε όλες τις σχολές προπονητών τα τελευταία 30 χρόνια. Και φαίνεται ότι τον εφευρέτη δεν μπορεί να τον κερδίσει κανείς. Νίκησε 1-0 χθες στην Αργεντινή, αν και θα έπρεπε να την κερδίσει με 3 και 4-0.

0: Εξού και η μουσική υπόκριση το αξίζει η Ισπανία. Σήμερα είναι η πρωταθλήτρια κόσμου δικαιότατα, σάρωσε τα πάντα, MVP ο Ρόδρυ, καλύτερος θερματοφύλακας τη διοργάνωση ο Σιμών, κορυφαίος νεαρός παίκτης ο Κουμπαρσί. Τι άλλο να κάνει η Ισπανία, πρέπει να υποκληθούμε όλοι. Κακώς δεν υποκλήθηκαν οι Αργεντινοί στο τέλος, χάρασαν τις άριστες εντυπώσεις που είχαν αφήσει μέχρι τώρα. Το γεγονός ότι γύρισαν την πλάτη όταν γίνονταν η απονομή στην πρωταθλήτρια κόσμου Ισπανία. Δεν πήρε η τιμή για την Αργεντινή, ήταν μια ανορθογραφία της στο τέλος. Στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων ο Μέση και ο Σκαλόνι, ο οποίος μπήκε στο τέλος να χωρίσει τους παίκτες του και ειδικά τον Παρέδες από κάτι ψευτοτσαμπουκάδες που δεν αξίζουν στο κορυφαίο κοινωνικό γεγονός του πλανήτη, όπως είναι και όπως αναδείχθηκε χθες ότι είναι ο τελικός του Μουντιάλ. Και μια και μιλούσαμε για την κορυφαία σχολή προπονητών στον κόσμο, θα πάμε να μας δώσει τα φώτα του και να δούμε τι έγινε και πού οφείλεται αυτή η συντριπτική υπεροχή της Ισπανίας σε όλο το Μουντιάλ. Γιατί δεν κατατρόπωσε μόνο την Αργεντινή, κατατρόπωσε και τη Γαλλία, την οποία όλοι θεωρούσαμε μεγάλο φαβορί, και την Πορτογαλία. Και οποιονδήποτε άλλο θα έβρισκε στο διάβα της, ουσιαστικά θα τον ισοπαίδωνε. Ήταν βέβαιο αυτό. Αυτή η προπονητική σχολή, η μεγάλη ποδοσφαιρική ισπανική σχολή ποδοσφαίρου, η σχολή κατοχής. Πάμε λοιπόν σε έναν προπονητή πολύ έμπειρο, τον προπονητή του Πανσεραϊκού, τον Αλέκο Βοσνιάδη, για να μας εξηγήσει πώς συνέβησαν όλα αυτά και στον χθεσινό τελικό, αλλά και το τι είναι, το τι ιδιαίτερο έχει η Ισπανία. Coach, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καταρχάς να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι ο Πανσεραϊκός έπεσε πέρυσι, είναι ομάδα της Μακεδονίας, της Βόρειας Ελλάδας, έχει την υποστήριξη όλων μας και πήρε τον ειδικό για να τον ανεβάσει του χρόνου. Νομίζω ότι δεν ξέφυγες από την πεπατημένη, δηλαδή από το να πηγαίνεις εκεί όπου ο στόχος είναι η άνοδος, στην ουσία η υπέρβαση για να ανέβεις κατηγορία μια ομάδα, κάτι που είναι πάρα πολύ δύσκολο στο ποδόσφαιρο. Πολύ δυσκολότερο από το να παίρνει και ένα τίτλο καμιά φορά, coach. Θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό, από τη νέα πρόκληση της καριέρας του Πανσεραϊκού, που είναι πάρα πολύ σημαντική, είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα γενικώς ο Πανσεραϊκός για το ποδόσφαιρο της Βόρειας Ελλάδας.
1: Εντάξει, είναι μια ομάδα η οποία ξεκάθαρα από την ώρα που έχασε την κατηγορία πήγε και ο πρόεδρος του Τάσο Καζίας και είπε ότι είναι μονόδρομος να επιστρέψουμε η επόμενη χρονιά. Κάπως έτσι έγινε η πρόταση και ήρθαμε σε μια ομάδα με στόχο να επιστρέψει άμεσα. Και μετά είναι πολύ σημαντικό, αυτό δεν γίνεται εύκολα στα λόγια, αλλά στις πράξεις θα υπάρχει δυσκολία. Πλέον πάμε σε μια καινούργια κατάσταση, Super League 2, με ενιαίο όμιλο, με ομάδες που βλέπουμε ότι ενισχύονται πολύ. Θα χρειαστεί πολλή δουλειά και καλές επιλογές και το κυριότερο πάνω απ' όλα τα στελέχη και όσοι βρίσκονται γύρω από την ομάδα να την έχουν όπως πρέπει, να μην έχει προβλήματα, να έχει ηρεμία και με τη στήριξη της πόλης να μπορέσουμε να δώσουμε κάθε Κυριακή ή όποτε γίνονται διαγωνιστικές από τη μάχη που πρέπει να πάρουμε το αποτελέσμα για να είμαστε στο τέλος χαρούμενοι αν έχουμε πετύχει το τέλος.
0: Πάντως οι προϋποθέσεις υπάρχουν. Εσύ ποια είναι η δέκατη άνοδος είχες κάνει πέρυσι, coach, με την ένατη, δέκατη, ποια ήταν?
1: Όλες μαζί είναι κάπου εκεί, αλλά της Super League 2 είναι 6, είναι 3 συνεχόμενες. Εντάξει, μας πήγε καλά, είχαμε καλούς συνεργάτες, είχαμε καλούς ποδοσφαιριστές, προέδρους που μας στήριξαν, που είχαν βάλει όλες τις βάσεις για να μπορέσουν οι ομάδες να διεκδικήσουν την άνοδο. Ξέρετε, ένας από μόνος δεν μπορεί να πετύχει πράγματα, όλοι μαζί μπορούν. Αν δεν υπάρχει αυτό, είναι δύσκολο να πετύχει στόχο και ειδικά ένα τόσο δύσκολο στόχο, οπωσδήποτε να αλλάξει κατηγορία και να πας την παραπάνω.
0: Κότσο, όπως εσύ.
1: Λοιπόν, θέλει την προσπάθεια από όλους. Δεν θέλει υπερβολές. Δεν θέλει υποτίμηση κανενός αντιπάλου. Κάθε Κυριακή είναι μια μάχη. Στο τέλος ευχόμαστε να έχουμε πετύχει το στόχο Γι' αυτό θα δουλέψουμε όλη τη χρονιά. Είναι κάτι πολύ δύσκολο, αλλά είμαστε αισιόδοξοι.
0: Κότσε, όπως εσύ είσαι ειδικός στις ανόδους, η Ισπανία έχει εφεύρει αυτό που λέμε ποδόσφαιρο κατοχής επί της ουσίας. Και θέλουμε έτσι μια δική σου πρώτη τεχνική ανάλυση για το τι είδαμε χθες στο μεγάλο τελικό, στο κορυφαίο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη κάθε τετραετία. Και πού οφείλεται αυτή η ισοπαίδωση της Αργεντινής? Γιατί όλοι ξέρουμε ότι υπάρχει μια διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων. Η Ισπανία είναι καλύτερη ομάδα, έχει τακτική προσέγγιση τρομερή, την δουλεύει επί δεκαετίες ως ποδοσφαιρική σχολή, αλλά κανείς δεν περίμενε τέτοια χαόδη διαφορά.
1: Κοιτάξτε, ήταν ξεκάθαρο ότι η Ισπανία ήταν το φαβορί, δεν το συζητάμε. Γιατί αν παρακολουθείς τα παιχνίδια, η Αργεντινή δεν έδειξε ότι όλα τα προηγούμενα παιχνίδια, αν εξαιρέσουμε την ψυχή και το πάθος και να είμαστε όπως πρέπει στις διεκδικήσεις και τη θέληση τη μεγάλη, δεν έδειξε οργανωμένα πράγματα, δεν έδειξε μια ομάδα η οποία είχε δουλέψει συγκεκριμένα πράγματα για να τα βγάλει στα παιχνίδια. Είχε ένα σπουδαίο Μέση. Ξέρετε, όταν είναι σε καλή μέρα αυτός, πετυχαίνουν πράγματα οι ομάδες. Απ' την άλλη, είχαμε να δούμε μια ομάδα η οποία ήταν πραγματικά ομάδα. Μια ομάδα η οποία σε όλα τα παιχνίδια είχε την κατοχή, έπαιρνε και τον αντίπαλο. Αν δούμε, είχε δεχτεί μόνο ένα τέρμα και έτσι έκλεισε τελικά σε όλο το τουρνουά. Ομάδα η οποία έχει την κατοχή, εξαιρετικές συνεργασίες, πολύ κοντά οι γραμμές. Φαινόταν ότι ένα πολύ δουλεμένο σύνολο, αυτοματισμοί. Χανόταν η μπάλα από την κατοχή τους και σε δευτερόλεπτα με τον τρόπο που πρεσάρουν την ξανακέρδιζαν. Γενικά κάπου εκεί κρίθηκε το παιχνίδι. Δεν επέτρεψαν ποτέ την Αργεντινή μέσα στο παιχνίδι να σκεφτεί ότι μπορεί να κάνει κάτι καλύτερο πέρα από αυτό που κάνει, να αμήνεται κλειστά και να πηγαίνει το παιχνίδι να το πάει στο βάθος του και μήπως βρεθεί μια φάση η οποία, αν το καλοσκεφτούμε, δεν βρέθηκε και ποτέ στην κανονική διάρκεια. Από ένα στατικό είχε μια τελική, αν δεν κάνω λάθος.
0: Στην παράταση μόνο.
1: Στην παράταση ακριβώς. Εντάξει, ήταν ένα παιχνίδι το οποίο έπρεπε να έχει κρυθεί πολύ πιο νωρίς. Εντάξει, βέβαια η θέληση της Αργεντινής να αμυνθεί, να πατήσει πάνω στον τρόπο που είχε επιλέξει για να αντιμετωπίσει το παιχνίδι, οι διάδεσεις των ποδοσφαιριστών της δεν επέτρεψαν στο να ανοίξει πιο νωρίς τη σκορ και εννοείται ότι και οι καλές αποδοτήρες και οι τερματοφύλακα και κάποιο νομικό που κόψαν τις φάσεις. Αλλά νομίζω ότι είχαμε να κάνουμε ξεκάθαρα με μια πολύ καλύτερη ομάδα, η οποία πήρε δίκαια το παιχνίδι. Και θεωρώ ότι έπρεπε να κάνει το από πιο νωρίς.
0: Κούτς, αυτή η ισπανική σχολή ποδοσφαίρου, εσύ τώρα είσαι στις σχολές προπονητών πάρα πολλά χρόνια. Πώς έχει καταφέρει να επικρατήσει, γιατί αυτή τη στιγμή επικρατεί στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.
1: Είναι γραμμή των ανθρώπων που έχουν επιλέξει να ακολουθήσουν συγκεκριμένα προγράμματα. Αυτό γίνεται όλα τα τελευταία χρόνια. Δεν αλλάζουμε φιλοσοφία, δεν αλλάζουμε τρόπο. Επανάληψη πολύ σε αυτόν τον τρόπο που έχουν επιλέξει, σε αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού. Δεν παρεκκλίνουν. Πολλά νέα παιδιά, βλέπουμε ότι έρχονται και πολλά νέα παιδιά από πίσω. Θα δίνουν τη δυνατότητα, γιατί είναι και σπουδαία ταλέντα, να είναι από νωρίς μέσα, από μικρή ηλικία. Γενικά είναι μια ομάδα η οποία ακολουθεί όλα αυτά τα χρόνια μια κατάσταση και δεν την αλλάζει ανάλογα με τον ερχομό του κάθε προπονητή και δεν αλλάζει φιλοσοφία, δεν αλλάζει νοοτροπία. Το έχουν επιβάλει, είναι η σχολή που λέμε, το έχουν επιβάλει. Και κάπως έτσι έχουν οι επιτυχίες. Έχουν αφομοιώσει οι πάντες στον τρόπο παιχνιδιού, έχουν και εξαιρετική ποιότητα, δεν το συζητάμε, οι παίχτες τους. Είναι πολύ καλά τα ρόστερ που παρουσιάζουν. Πάνω σε αυτό δουλεμένη ομάδα και οι επιτυχίες έρχονται. Και επειδή την βλέπω ότι έχει και τα επόμενα χρόνια, πιστεύω ότι λόγω της ηλικίας αρκετών ποδοσφαιριστών πάλι θα βλέπουμε την Ισπανία να το συνεχίζει αυτό και να είναι μια από τις μεγάλες δυνάμεις του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.
0: Ναι, γιατί τώρα είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης, είναι πρωταθλήτρια κόσμου και δεν διαφαίνεται κάποια άλλη ομάδα. Τι θέλω να πω, Αυτό είναι, είναι ένα μοντέλο το οποίο το δουλεύουν coach από την εποχή του Κρόιφ. Το, το ποδόσφαιρο κατοχής που το πήγε αυτό στην Ισπανία, μετά ο Γκουαρδιόλα το εξέλιξε στην Μπαρτσελόνα, το δουλεύουν 30 χρόνια, δηλαδή έχουν αποκτήσει πλέον μια ταυτότητα τόσο συμπαγή.
1: Ακριβώς, είπα την κατάλληλη λέξη. Η ταυτότητά τους είναι ξεκάθαρη. Το λέω πάντα, δεν αλλάζει κάτι με τον ρυθμό ενός νέου προπονητή. Υπάρχει πάντα μια συνέχεια, πατάνε πάνω σε αυτό που έχουν επιλέξει και έρχονται τα αποτελέσματα. Είναι ξεκάθαρο, γι' αυτό η Ισπανία ξεχωρίζει σε σχέση με τις άλλες ομάδες. Mm-hmm. Γιατί αν δούμε τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ομάδες να αλλάζουν καινούργιος προπονητής, αλλάζει πράγματα. Καινούργιος προπονητής σε ομάδα η οποία έπαιζε επιθετικά τα προηγούμενα χρόνια και δεν έπαιρνε αποτελέσματα, να κοιτάξει να τη φτιάξει αμυντικά. Δηλαδή οι Ισπανοί έχουν μια γραμμή και πάνε πάνω σε αυτό, το δουλεύουν πολύ. Από τις μικρές ηλικίες, από τις ομάδες τους, από τις πιο κάτω εθνικές που έχουν, τις ΚΑΠΑ που έχουν στη χώρα τους και προχωράει το πράγμα. Δεν παρεκκλίνουν, είναι πάνω σε αυτό που έχουν επιλέξει και πιστεύω ότι έτσι έρχονται τα αποτελέσματα και θα έρχονται και για τη συνέχεια. Mm-hmm.
0: Και περιμένουμε να δούμε σε αυτό το Mundial Coach μήπως κάποια άλλη προπονητική φιλοσοφία, πιο άμεσου ποδοσφαίρου, πιο κάτι άλλο, καταφέρει να υποσκελίσει αυτό το ποδόσφαιρο κατοχής που παίζουν οι Ισπανοί εδώ και 30 χρόνια και το παίζουν και όλες οι ομάδες της Ευρώπης σε επίπεδο συλλόγων. Δεν είδαμε τίποτα. Τελικά το ποδόσφαιρο το δικό τους κυριαρχεί, συντριπτικά μάλιστα εξακολουθεί να κυριαρχεί αυτό το στυλ ποδοσφαίρου.
1: Έτσι ακριβώς είναι, γιατί μία στροφή τα τελευταία χρόνια με το πιο άμεσο ποδόσφαιρο, με τις μεγάλες εντάσεις, την παρατηρούμε. Αλλά η Ισπανία συγκεκριμένα πράγματα προσαρμόζεται και σε όποια καινούργια πάει να βάλει, όποια καινούργια κομμάτια βάζουν χρόνο με το χρόνο αυτοί που έχουν επιλέξει τον τρόπο, και προχωράμε. Είδαμε τάσεις για άμεσο ποδόσφαιρο, κάποιες ομάδες το εφάρμοσαν, κάποιες ομάδες μπορεί να προχώρησαν και λίγο παραπάνω με αυτόν τον τρόπο στο βάθος του τουρνουά, θέλω να πω. Αλλά ξεκάθαρα δείχνει ότι αυτοί που έχουν επιλέξει όλα αυτά τα χρόνια να έχουν ένα συγκεκριμένο τρόπο, έχουν και τις επιτυχίες. Mm-hmm.
0: Μπορούσε να κάνει κάτι ο Σκαλόνι χθες, κότσα, απέναντι σε αυτή τη συντριπτική διαφορά?
1: Να πω κάτι.
0: Ναι.
1: Εγώ αντί σαν προπονητής, σαν φίλαθλος μπορεί να βλέπω το παιχνίδι, mm-hmm. Διέκρινα την Αργεντινή να είναι άδεια. Να μην έχει καμία σχέση, να έχει αδειάσει από το προηγούμενο παιχνίδι. Να μην έχει καθόλου την ένταση, το πάθος που έπαιζε στο παιχνίδι με την Αγγλία που μπήκε και είπε ότι θα σκοτωθούμε και θα πεθάνουμε και θα πάρουμε το παιχνίδι. Δεν το έβγαλα αυτό στο τελικό. Δηλαδή, ήταν μια ομάδα η οποία σχεδόν προσπάθησε να κλείσει τους χώρους μόνο, σχεδόν άδεια θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Προσπάθησε να κλείσει τους χώρους και δεν σε καμία στιγμή του παιχνιδιού δεν βγήκε να δημιουργήσει έστω λίγο με την κατοχή της ή με τον τρόπο που θα βγει στην επίθεση ή ακόμη και στις μεταβάσεις να δημιουργήσει λίγο άγχος παραπάνω στους Ισπανούς. Mm-hmm. Ήταν μια ομάδα που έμεινε σε παθητικό ρόλο. Προσπάθησε να παίξει πολύ καλά την άμυνά της, αλλά ήταν σαν να μην την διέφερε τίποτα άλλο. Έψαχνε μια φάση, ένα στατικό, μια ενέργεια του Μέση ή ακόμη να πάει και το παιχνίδι όσο και πίσω γίνεται, ακόμη και σε απέναντι παράταση και πέναλτι για να διεκδικήσει από εκεί με κάποιο τρόπο απέναντι σε ένα πιο ισχυρό αντίπαλο να κάνει το θαύμα.
0: Και εδώ, coach, επειδή θίγεις μια άλλη παράμετρο του τελικού, την οποία δεν υπήρχε στο δημόσιο διάλογο, τουλάχιστον από χθες το βράδυ. Παίζει ρόλο το 1-24ωρο παραπάνω ξεκούραση ενδεχομένως που είχε η Ισπανία από την Αργεντινή? Έπαιξε και αυτό ένα μικρό ρόλο?
1: Κοιτάξτε, μικρό, ναι, εγώ λέω ότι δεν παίζει μεγάλο ρόλο.
0: Ναι.
1: Μία μέρα παραπάνω, αλλά εντάξει, κάποιοι επιμένουν ότι παίζει. Εντάξει, είναι απόψεις τώρα αυτές και δεν.
0: Και έπαιξε
1: και. Να κάτσουμε να τις αναλύσουμε, θα κάτσουμε και θα μιλάμε και καμιά ώρα.
0: Έπαιξε και παράταση η Αργεντινή. Επίσης έχει παίξει πολλές παρατάσεις μέχρι τώρα, πάρα πολλές.
1: Έπαιξε. Κοίταξε, η Αργεντινή, εγώ αυτό που διακρίνω είναι ότι ήταν μια ομάδα η οποία στο προηγούμενο παιχνίδι έδωσε τα πάντα. Δηλαδή, αν το θυμάστε πώς φτιάχτηκε, πώς έγινε εκείνο το παιχνίδι, πέρασε ένα πρώτο ημίχρονο που πιο πολύ ξύλο βλέπαμε και νεύρα, γιατί είχε δοθεί η κατεύθυνση να οδηγήσουν την Αγγλία στον εκνευρισμό. Από εκεί μετά βρήκαμε στο τελευταίο, μετά το 1-0 που η Αγγλία γύρισε πολύ πίσω, και αυτό ήταν ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που είχαν κάνει η εκείνη η ομάδα. Γύρισε πολύ πίσω, έδωσε τη δυνατότητα στην Αργεντινία να βρει συνεργασίες, να βρει τον τρόπο να γυρίσει το παιχνίδι. Κάπου εκεί όμως πιστεύω ότι και πανηγυρίστηκε έξω, αλλά και άδειασε η ομάδα σαν ομάδα.
0: Ναι.
1: Ήρθε ο καλύτερος αντίπαλος χθες, επέβαλε τον νόμο του στο παιχνίδι.

0: μια ομάδα. Πάντα ξεμαρκάριζες, πάντα δεν νομίζω να κάνει λάθος πάσα. Αν θυμάμαι, δεν ξέρω αν υπάρχει μια λάθος πάσα να έχει γίνει.
1: Ναι, είναι φοβερό.
0: Ήταν φοβερά κομπιούτερ στη μέση που ξέρει πότε να ανεβάσει το ρυθμό, ξέρει πότε να ερεμήσει το παιχνίδι. Στα ανασταλτικά του είναι πάντα εκεί που πρέπει. Ένα κομπιούτερ που είχε στην μέση της
1: Ισπανία. Και είδαμε ένα κουμπαρσί εκπληκτικό τον πιτσιρικά.
0: Εκπληκτικός, ακριβώς. Γι' αυτό λέω ότι έχει πολλά νεαρά παιδιά και με τον τρόπο που έχουν επιλέξει να δουλεύουν και να έχουν όλη τη συνέχεια όλα αυτά τα χρόνια, πιστεύω ότι και στα επόμενα χρόνια η Ισπανία θα παίζει, θα έχει τον πρώτο λόγο σε πολλές διοργανώσεις. Mm-hmm.
1: Και χωρίς, πήρε και το παγκόσμιο κύπελλο χωρίς να έχει το Γιαμάλ σε καλή κατάσταση, επί της ουσίας.
0: Ακριβώς. Κοιτάξτε, η Ισπανία μπορεί να ήρθαν παιχνίδια στα οποία να μην είχε παρουσιάσει τον καλύτερο σε αυτό. Απλώς είναι ξεκάθαρο ότι ήταν η καλύτερη ομάδα του τουρνουά και δίκαια το πήρε. Μπορεί να μην ήρθαν οι εμφανίσεις που είχαν στο μυαλό του όταν ξεκινούσε αυτό το πρωτάθλημα, γιατί την έχουμε δει την Ισπανία σε πολύ καλύτερες εμφανίσεις, αλλά νομίζω ότι και έτσι όπως παρουσιάστηκε ήταν η καλύτερη ομάδα του τουρνουά μακράν.
1: Και ο Μέση απομονώθηκε, coach, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα μόνος του, έτσι δεν είναι?
0: Καλά, κάποια στιγμή, εντάξει, η ικανότητα του παίχτη ήταν τεράστια, δεν μιλάμε για ένα τεράστιο παίχτη. Αλλά από κάποια στιγμή και μετά, αν δεν μπορεί να υποστηρίξει το υπόλοιπο της ομάδος την παρουσία ενός τέτοιου ποδοσφαιριστή, είναι φυσιολογικό να περιοριστεί.
1: Ναι.
0: Και ο τρόπος με τον οποίο αντιδρούσαν οι ποδοσφαιριστές της Ισπανίας, μόλις χανόταν η μπάλα, ενώ την είχαν κατοχή αυτή, ήταν εξαιρετικός. Ξαναπέραν την μπάλα σε δευτερόλεπτα, τα ανάκτηση της μπάλας και ξανά το ίδιο παιχνίδι και ξανά η ίδια πίεση. Ήταν εξαιρετική η Ισπανία. Mm-hmm. Απόλυτη ισορροπία, ίδια διάθεση για το επιθετικό της, αμυντικό της παιχνίδι. Απόλυτη ισορροπία, απόλυτη ισορροπία, πραγματικά. Εξαιρετική παρουσία.
1: Τι σου άφησε αυτό το Mundial Coach εσένα ποδοσφαιρικά?
0: Κοιτάξτε, κυρίως στα Μοντιάλ παρουσιάζονται τάσεις. Κάποια στιγμή πιστέψαμε ότι αυτό που βλέπαμε η τάση ήταν για άπεση παιχνίδι. Για πολύ καλά οργανωμένες ομάδες αμυντικά που ψάχνουν τις μεταβάσεις, που ψάχνουν τον άμεσο τρόπο να πάνε στην επίθεση. Μπήκαν όμως κάποιες ομάδες και αυτό το δώσανε διαφορετική εικόνα. Η Ισπανία ήταν η μία. Εγώ πίστευα ότι μέχρι πριν το παιχνίδι με την Αγγλία ότι και με την ποιότητα που είχε η Γαλλία θα έφτανε και εκείνη λίγο πιο μακριά. Νομίζω ήταν οι ομάδες που λίγο είχαν μια απόσταση από τις άλλες. Από εκεί και μετά είδαμε μια Αγγλία οργανωμένη που αν εξαιρέσουμε το κομμάτι του τελευταίου, εκεί στο τελευταίο ημίωρο, με την Αργεντινή που κάτι δεν πήγε καλά, πιστεύω ήταν και αυτή μια ομάδα η οποία δίκαια βρισκόταν μέσω τις τελευταίες αγωνιστικές του τουρνουά. Εμφανίστηκαν κάποιες ομάδες πολύ πειθαρχημένες, πολύ καλά φτιαγμένες και από την Αφρική. Ήρθαν κάποιες τέτοιες ομάδες που παρουσιάσανε και αυτές καλό ποδόσφαιρο. Αλλά ξέρετε, κάποια στιγμή υπάρχουν οι ομάδες του με πιο δυνατά γκρου, στα πιο δυνατά πρωταθλήματα, πιο δυνατές καταστάσεις που επικρατούν και υπήρξαν και εκπλήξεις όπως είδαμε μέτρια Γερμανία, είδαμε κάποιες άλλες ομάδες που τις είχαμε για να φτάνουν πιο ψηλά. Ήταν ένα τουρνουά που γενικά εγώ θεωρώ ότι δεν παίχτηκε και σούπερ ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι έχουμε δει καλύτερα Μουντιάλ. Με ελάχιστες εξαιρέσεις κάποιων παιχνιδιών που μας ικανοποίησαν πραγματικά.
1: Ήταν σε επίπεδο κυρίως υπερθεάματος, γιατί έγινε και στην Αμερική. Με αποτέλεσμα να πολλές φορές να παραβλέπουμε την ποιοτική στάθμη των αγώνων. Κλείνοντας, coach, αυτό το ποδόσφαιρο που για πολλούς είναι βαρετό και το έχουμε δει τα τελευταία 30 χρόνια, της κατοχής της μπάλας που εκπροσωπεί η ισπανική σχολή ποδοσφαίρου, το βλέπεις να ξέρεις.

0: περνιέται σύντομα κάποια στιγμή ή θα αργήσουμε να δούμε κάτι, ένα διαφορετικό μοντέλο?
1: Κοιτάξτε, εγώ το είπα και πριν. Αν ήταν μια ομάδα η οποία θα άλλαζε συνέχεια τον τρόπο της και δεν θα πατούσε όλα αυτά τα χρόνια πάνω σε συγκεκριμένες επιλογές παιχνιδιού, πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα βρισκόταν και το αντίπαλο δέος για να δημιουργήσει θέματα. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπω κάτι τέτοιο για την ώρα. Αλλά στο ποδόσφαιρο πάντα γίνονται πράγματα που ξεπερνάνε κάποια πράγματα που έχουν επιβληθεί, όπως έχει επιβάλει τον τρόπο παιχνιδιού της η Ισπανία. Μέσα από το ποδόσφαιρο βρίσκεται πάντα το αντίδοτο για να αντιμετωπίσεις κάτι που φαντάζει άτρωτο. Πιστεύω ότι στα επόμενα χρόνια, πάντα με πλεονέκτημα μια ομάδα όπως είναι η Ισπανία, θα υπάρχουν κάποιες ομάδες και κάποιες άλλες θα προσπαθούν να βρουν το αντίδοτο για να τις δημιουργήσουν πρόβλημα.
0: Και κάποια θα το βρει.
1: Τον τρόπο παιχνιδιού, εννοείται.
0: Και κάποια θα
1: πάντα
0: το...
1: γίνεται αυτό, δεν το συζητάμε. Κοιτάξτε, το ποδόσφαιρο που παίζει η Ισπανία μας άρεσε όλους, έτσι, να μην λέμε πράγματα που τους αφαιρούμε κομμάτια από αυτό που έχουν πετύχει οι άνθρωποι. Αλλά ξέρετε, όταν μπαίνει και το καινούργιο μέσα, αρχίζει και εκείνο λίγο να μας τραβάει την προσοχή.
0: Ναι.
1: Αλλά νομίζω ότι αυτό που βλέπουμε από την Ισπανία είναι εξαιρετικό και το ευχαριστιόμαστε όλοι.
0: Κότς, ευχαριστούμε πολύ. Ευχόμαστε να πετύχεις και φέτος στην αποστολή σου ό,τι έχεις κάνει τις τελευταίες δεκαετίες και να είναι η 11η άνοδό σου με τον Πανσεραϊκό. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά. Να είστε, και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Καλή σεζόν.

0: Διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Φεστιβάλ Ολύμπου. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
3: Μην το πεις.
1: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
3: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
2: 25 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου.
1: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
2: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100. Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο. Στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
5: Θεσσαλονίκη, FM 100. Αθλητική ενημέρωση.

0: Και συνεχίζουμε σε ισπανικούς ρυθμούς και ρυθμούς μουντιάλ. Η Ισπανία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια. Και πάμε τώρα στον Κώστα Γαλάνη για να έχουμε μια στατιστική αποτύπωση αυτής της συντριπτικής υπεροχής της Ισπανίας εχθές. Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Και να σε αφήσουμε να ξεκουραστείς κιόλας, γιατί σε ζαλίσαμε όλο το χειμώνα. Να έχεις ένα
1: χαρά μου ήταν. Χαρά μου ήταν.
0: Ζαλισμένη χαρά. Να έχεις ένα μήνα τώρα να χαλαρώσεις, 1,5, γιατί έχει καινούργια σεζόν στο προσκήνιο. Λοιπόν, τι να πούμε τώρα. Αυτό το όλε πώς αποτυπώθηκε σε αριθμούς? Ακούγαμε το Βίβα Ισπάνια
1: Θα σου πω δύο πραγματάκια τα οποία έτσι εμένα με έχουν προβληματίσει. Θυμάσαι αυτό που λέγαμε ότι νόμιμο είναι και δίκαιο? Το οποίο είναι ένα ερωτηματικό αυτό. Κάθε τι το οποίο είναι νόμιμο μπορεί να μην είναι και δίκαιο, να μην είναι και σωστό.
0: Σωστό.
1: Έτσι. Το ίδιο αντίστοιχα ισχύει και στο ποδόσφαιρο. Αυτό που λέμε αποτελεσματικό είναι και ωραίο? Δεν είναι πάντα ωραίο. Εγώ θα σου θυμίσω εποχές που ο Μάλκοβιτς κυριαρχούσε με τις άμυνές του στα μπάσκετ και αυτό είχε προβληματίσει πάρα πολύ τη FIFA, τη FIBA. Βλέπω λοιπόν μια ομάδα, την Ισπανία χθες, η οποία κέρδισε κατά κράτος την Αργεντινή, έτσι δεν υπάρχει αμφιβολία. Αλλά κάθομαι και κοιτάω τα νούμερά της.
0: Ναι.
1: Η Ισπανία λοιπόν σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο σκόραρε 14 φορές, πέτυχε 14 γκολ και δέχτηκε ένα.
0: Μάλιστα.
1: Το 14 γκολ το πέτυχε από 140 προσπάθειες, άρα σκόραρε ένα στα 10. Θέλουμε τέτοιες ομάδες? Γιατί σου το λέω? Ας πούμε, η Αργεντινή είχε ένα ποσοστό αποτελεσματικότητας, άσχετα το ότι της έκατσε το τελευταίο μάτς, 1 στα 6. Είχε 19 γκολ από 115, 1 στα 6. Η Αγγλία, 1 στα 6. Η Γαλλία, 1 στα 7. Οι τρεις αυτές ομάδες, Αργεντινή, Γαλλία, Αγγλία, είχαν 19, 20 και 20 γκολ. Η Ισπανία 14. Αυτό δείχνει κάτι για τον τρόπο που παίζει. Αυτός είναι αποτελεσματικότατος ο τρόπος. Θα πάμε και στο μάτς έτσι λίγο να δούμε, αλλά κοιτάζουμε λίγο τον τρόπο που επιλέγει να παίξει μια ομάδα.
0: Ναι.
1: Η Ισπανία λοιπόν επέλεξε να φυλάξει τα νότα της, να σφίξει τον αντίπαλο, και τόσο το θέμα της αποτελεσματικότητας δεν την απασχολούσε. Σου λέει θα έρθει τον γκολ. Έτσι, νομίζω ότι δεν λέω κάτι λάθος.
0: Όχι, θα μας πεις και τους αριθμούς μετά. Ο θα έρθει το γκολ είναι αυτό το ποδόσφαιρο υπομονής. Τσάκα τσούκα τσάκα τσούκα.
1: Ναι.
0: Το έχει καθιερώσει η Ισπανία εδώ και 30
1: το
0: χρόνια.
1: Ξέρω.
0: Και το έχει καθιερώσει, το έχουν υιοθετήσει πλέον όλες οι ποδοσφαιρικές σχολές του πλανήτη. Όλες, σχεδόν όλες οι ομάδες.
1: Μην ξεχνάμε, μην παραπονιόμαστε εμείς που πήραμε ένα γιούρο με αυτόν τον τρόπο, έτσι.
0: Καλά, εμείς με ακόμα χειρότερο. Λοιπόν.
1: Ναι.
0: Εντάξει, αυτοί παίζουν και μπάλα.
1: Αυτοί παίζουν και μπάλα, εντάξει. Τώρα, έχει γίνει πολλή κουβέντα για αυτό το passing game της Ισπανίας.
0: Με εξίσου αποτελεσματικό τρόπο όμως, γιατί πράγματι ήμασταν η επιτομή του αποτελέσματος στο γύρο του 2004.
1: Εμείς βεβαίως ήμασταν πολύ πιο αποτελεσματικοί από ό,τι ήταν η Ισπανία.
0: Σε επίπεδο θεάματος όμως η Ισπανία είναι καλή, δεν το συζητάμε. Έχει ένα...
1: Μα μην το συζητάμε, να πούμε τα πλεονεκτήματά της, έτσι, να τα πούμε. Έχει μία εξαιρετική ακρίβεια στις πάσεις. Mm-hmm. Δηλαδή το έβλεπε, ρε παιδί μου, κοίταξε, πάσα με πάσα διαφέρει. Το καταλαβαίνουμε. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ξεφορτώνονται την μπάλα κάνοντας, δίνοντας πάσα, και υπάρχουν παίκτες οι οποίοι επιλέγουν τη δύσκολη πάσα. Οι Ισπανοί επιλέγανε τη δύσκολη πάσα. Δηλαδή, άμα προσέξεις τις πάσες τους, ήταν μακρινές, ήταν αστραπιαία η ανταλλαγή της μπάλας, που σημαίνει ότι ξέρανε που είναι οι συμπαίκτες τους. Αυτά είναι δουλεμένα όλα, έτσι. Δεν είναι τυχαία. Mm-hmm. Έβλεπες, ας πούμε, και λες, δεν θα τη χάσουν τώρα. Όχι, δεν θα τη χάσουν τώρα.
0: Αυτό είναι το στυλ παιχνιδιού, να μην τη χάνουν. Τι ποσοστό μας είπες την αποτελεσματικότητα? Το συγκεκριμένο, στο τελικό, ας εστιάσουμε, Κώστα.
1: Σου πω όμως, πριν πάμε στο τελικό, ένα νούμερο ακόμα.
0: Ναι.
1: Συνολικά σε αυτό το τουρνουά, το παγκοσμίου κυπέλου, η Ισπανία έκανε 5.500 πάσεις.
0: Ναι.
1: Η Ισπανία έκανε 5.300. Σιγά τη διαφορά.
0: Ποια, η Γαλλία εννοείς?
1: Συγγνώμη, η Αργεντινή, με συγχωρείς.
0: Η Αργεντινή, ναι.
1: Η Ισπανία έκανε 5.500 και η Αργεντινή 5.300. Δεν είναι δηλαδή ότι η Ισπανία έκανε 5.000 και άλλοι κάνανε 1.000.
0: Ναι. Τι είναι?
1: Είναι ότι είναι οι πάσες, είναι ένα κομμάτι του παιχνιδιού το οποίο είναι αναγκαίο. Γιατί προσπαθούς την μπάλα που έχεις να την κάνεις τελική προσπάθεια. Σε αυτό πάμε στον τελικό λίγο να το δούμε τι έγινε. Οι Ισπανοί καταφέρανε και ξαπολύσανε 20 τελικές έναντι 3 της Αργεντινής. Η κανονική διάρκεια τελείωσε με 6-20-0, δηλαδή δεν είχαν επιτρέψει ούτε μία τελική προσπάθεια στην Αργεντινή. Ούτε μία. Την είχαν σφίξει σαν τανάλια την Αργεντινή. Από αυτές τις 20 τελικές, οι μισές ήταν εύστοχες. Βλέπανε εστία. Έτσι. Mm-hmm. Το σκορ 1-0 θα έλεγα ότι αδικεί την Ισπανία. Με την έννοια ότι θα μπορούσε με 20 σουτ και δεδομένου ότι σκοράρει ένα στα 10, θα πρέπει να έχει βάλει 2 γκολ. Όχι ένα.
0: Δύο, έβαλε το ένα το ακύρωσαν τζάμπα. Ναι, στατιστικός, ναι.
1: Το λέμε τώρα σαν εικόνα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αν πει ένα φίλαθλο ότι αυτό το μάτς έληξε 1-0, θα σου πει: όχι, ρε φίλε. Δεν ήταν για 1-0 αυτό το μάτς, ήταν για παραπάνω. Mm-hmm. Άλλο το χθεσινό πάντως μάτς. Και τελείως διαφορετικό αυτό το οποίο κουβεντιάζαμε πριν. Για το αν μας αρέσει, αν το αποτελεσματικό αυτό ποδόσφαιρο είναι και ωραίο. Για μένα δεν είναι ωραίο.
0: Κοίταξε. Υπάρχει...
1: Στον αντίποδα υπήρχε ένα μάτς άλλο, έτσι. Για τη θέση 3-4. Που έγινε κόλαση.
0: Εντάξει. Κοίταξε.
1: Υπάρχουν... Το κάνανε αλάνα το παιχνίδι το γήπεδο αυτή.
0: Υπάρχουν. Αυτή τη στιγμή θεοποιείται το ισπανικό μοντέλο γιατί κυριαρχεί συντριπτικά ένα των άλλων. Υπάρχει και η άλλη άποψη ότι ξέρεις να πάμε σε ένα άλλο μοντέλο λίγο πιο... Γιατί εδώ έχει πολλές πάσες, πάρα πολλές πάσες. Εδώ βέβαια μιλάμε για την κορυφή αυτή του μοντέλου, την κορυφαία εκπρόσωπο που είναι η Ισπανία, που οι πάσες γίνονται πιο γρήγορες. Αλλά όλες οι ομάδες που υιοθετούν αυτό το μοντέλο και είναι η συντριπτική πλειοψηφία σε όλο τον κόσμο και σε συλλογικό επίπεδο εννοώ, το παίζουν λίγο πιο αργά. Και άρα αρχίζει και βαριέται ο φίλαθλος. Πολλές πάσες.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Και η Βραζιλία έκανε πάσες. Απλώς ήταν τόσο χαριτωμένες οι πάσες της Βραζιλίας. Έβλεπες το ταλέντο των παικτών. Ήτανε, λες και πετούσανε, δεν πατούσανε στη γη.
0: Πάντως επειδή οι Ισπανοί είναι οι κορυφαίοι εκπρόσωποι αυτού του μοντέλου, είναι αυτοί που το γέννησαν, που το εφήβραν, το παίζουν πάρα πολύ καλά και είναι και πιο γρήγορα από ό,τι το βλέπουμε.
1: Συμφωνώ.
0: Και πολλές φορές κρύβουν την μπάλα, την κρύβουν κυριολεκτικά δηλαδή.
1: Την κρύβουν.
0: Δεν ξέρεις πού είναι. Σε επίπεδο κατοχής, πού ήτανε το μάτς?
1: Κοίταξε να δεις, το μάτς...
0: Το 90 λεπτό παίζουμε.
1: Ναι, εντάξει. Και στη λήξη το ίδιο είναι. Δεν άλλαξε κάτι. Οι πάσες στη λήξη ήταν 800 περίπου για την Ισπανία και 450 για την Αργεντινή.
0: Διπλάσιες Ισπανία.
1: Που σημαίνει ότι ήταν διπλάσιες. Και βεβαίως αντίστοιχα ήταν και διπλάσια η κατοχή, γιατί αυτά πάνε μαζί. Mm. Δηλαδή ήταν 66% περίπου για την Ισπανία και 33% για την Αργεντινή. Αυτά πάνε δίπλα-δίπλα οι πάσες.
0: Πολύ μεγάλη διαφορά για ένα τελικό. Εκεί περιμένεις...
1: Πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη. Ναι,
0: μεγαλύτερη ισορροπία, περισσότερη ισορροπία, που δεν υπήρχε εδώ στην προκειμένη περίπτωση.
1: Όμως θα πρέπει να το σκεφτούμε λίγο, Βρυσάκη, να δούμε πραγματικά γιατί ο Μέση δεν άντεξε να πάρει το μάτς στην πλάτη του. Πιστεύω γιατί κουράστηκε. Θα ήταν αλλιώς το μάτς με έναν ξεκούραστο Μέση.
0: Προηγουμένως μιλούσαμε με τον Αλέκο Βοσνιάδη, ο οποίος έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στους πάγκους. Φάνηκε άδεια, μου λέει η Αργεντινή, άδεια κυριολεκτικά. Από τον αγώνα με την Αγγλία. Άδειασαν, ό,τι είχαν να δώσει το έδωσαν εκεί. Δεν μπορούσαν.
1: Το δώσαν εκεί και τελειώσανε. Ναι. Σφίξανε το σφουγγαρόπανο και ό,τι έβγαλε. Τέρμα.
0: Γιατί εκτός όλων των άλλων, η Αργεντινή είναι και μια ομάδα μεγαλύτερο μεσόωρο ηλικίας. Οι Ισπανοί στηρίζονται σε πιτσιρικάδες. Είχαν και μια μέρα αργότερα έπαιξαν. Τρίτη έγινε ο ημιτελικός της Ισπανίας. Τετάρτη στις 14 του μήνα έπαιξαν οι Ισπανοί, στις 15 οι Αργεντινοί. Έχουν παίξει οι Αργεντινοί και πάρα πολλές παρατάσεις.
1: Κάτι αυτό είναι αλήθεια.
0: Κάτι το οποίο δείχνει ότι δεν είχαν την ομάδα για να πάρουν το παγκόσμιο κύπελλο, γιατί τα περισσότερα μάτς τα έπαιρναν στην κόψη του ξηραφιού.
1: Με δυσκολία, οριακά.
0: Σε αντίθεση με την Ισπανία που ισοπαίδωσε τους Γάλλους, ισοπαίδωσε τους Πορτογάλους, ισοπαίδωσε και τους Αργεντινούς στο τελικό. Άρα όλα αυτά νομίζω ότι δημιουργούν έτσι μια πλήρη εικόνα. Κώστα, πριν κλείσουμε και τα ξαναπούμε μετά τις διακοπές, Έχει κάποιο άλλο στατιστικό στοιχείο ιδιαίτερο που μπορούμε να επισημάνουμε για τον τελικό?
1: Εμένα δεν μ' άρεσε. Ήταν το πρώτο μάτς, δεν τα έχω ψάξει όλα. Το οποίο είχε τόσα πολλά φάουλ.
0: Πόσα είχε?
1: 21-24.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ σε όλα τα άλλα μάτς ήταν 11-12, 11-12, 11-12, 13-12. Δηλαδή είχε πολλά φάουλ. Εντάξει, αυτό το καταλαβαίνει κανείς. Είδαμε λίγο σκληρή μπάλα.
0: Ναι, λόγω της κρισιμότητας του αγώνα, λόγω του...
1: Προφανώς.
0: Λόγω του σκληρότητας.
1: Ήταν πολλά τα φάουλ. Ήταν πολλά
0: τα φάουλ. Και αυτό δεν είναι καλό για το ποδόσφαιρο, γιατί κόβει το ρυθμό. Και σε αυτό βέβαια αποφασιστικό ρόλο έπαιξαν οι Αργεντινοί, τους παρέσυραν και τους Ισπανούς σε αυτό το ρυθμό.
1: Το ξέρω, το είδαμε αυτό, ναι. Σωστά.
0: Κώστα, καλές διακοπές.
1: Επίσης, καλή ξεκούραση σε όλους μας.
0: Καλό καλοκαίρι. Ευχαριστούμε.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε και θα πάμε τώρα στο Βασίλη το Βιολίδη να μας πει τι έχει επιλέξει για τους, να συγκέντρωσε στοιχεία για τους πρωταγωνιστές και των νικητών και των ιτημένων.
1: Καλησπέρα για από μένα. Καταπληκτικό παιχνίδι έκανε ο Μιλάνο Μαρτίνες. Ήταν ο άνθρωπος που κράτησε ζωντανή την Αργεντινή μέχρι την παράταση απέναντι σε μια Ισπανία που είχε τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα και έκανε τη μία ευκαιρία μετά την άλλη. Ο Αργεντίνος τερματοφύλακας είχε τις περισσότερες επαφές με την μπάλα από κάθε παίχτη της ομάδας του. Κάτι που δείχνει την συνεχή πίεση που δέχτηκε. Συνολικά πραγματοποίησε 11 απεκρούσεις και είχε 2 αποτρεπόμενα γκολ. Ένα εντυπωσιακό στατιστικό που δείχνει ότι με βάση την ποιότητα των ευκαιριών που αντιμετώπισε, ένας μέσος τερματοφύλακας θα είχε δεχτεί περίπου 2 γκολ παραπάνω. Από την άλλη, ο Ρόδρι, ο οποίος κέρδισε και το βραβείο του καλύτερου παίχτη στο Μουντιάλ, ήταν ξανά ο ηγέτης της Ισπανίας. Είχε 116 επαφές με την μπάλα και ολοκλήρωσε 101 πάσες, ποσοστό επιτυχίας σε 95%. Κέρδισε 3 φάουλ, έκανε μία τρίπλα, ενώ ήταν εξαιρετικός και ανασταλτικά. Κατέγραψε 4 επιτυχημένα τάκλιν, κέρδισε 10 από τις 12 μονομαχίες που έδωσε και έκανε 6 επανακτήσεις της μπάλας, επιβεβαιώνοντας για ακόμα μία φορά τον καθοριστικό του ρόλο στον άξονα.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία, πολύ ενδιαφέροντα τα στοιχεία από τον Βασίλη, τον οποίο ευχαριστούμε, και θα πάμε τώρα στο Γιάννη Χατζιωαννίδη για να κλείσουμε σήμερα αυτό το κύκλο των 40 ημερών. Γιάννη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Σάγκη, καλή εβδομάδα σαν και στους φίλους ακροατές. Λένε, άκουσα με ενδιαφέρον αυτά που μετέφερε ο Βασίλης, λένε πολλές φορές η φιλολογία ή ένα γραπτό δεν μπορεί να αποδώσει την αλήθεια. Οι αριθμοί νομίζω λένε την αλήθεια. Και οι αριθμοί κυρίως του Ρόδρι, απορώ πως δεν τον παίρνει η Ρεάλ αυτόν τον ποδοσφαιριστή που είναι και μαδριλένιος. Νομίζω ότι δικαίως πήρε το βραβείο, όπως δικαίως πήρε και ο Κομπαρσί το βραβείο του καλύτερου πρωτοεμφανιζόμενου ποδοσφαιριστή. Καλά θα είναι να το βλέπει αυτό ο κύριος Γιοβάνοβιτς. 19 ετών στην Εθνική Ισπανία, παρακαλώ.
0: Ναι, βέβαια.
2: Όχι στην Εθνική.
0: Πολύ σωστή επισήμανση να βλέπει όχι μόνο και τον Κουμπαρσί και τον Γιαμάλ και το μέσο όρο ηλικία.
2: Λέω και τον Κουμπαρσί, γιατί το παιδάκι δεν το παιδί.
0: Και αμυντικό
2: είναι. Γνωρίζαμε.
0: Πρόσεξε.
2: Ναι.
0: Ακόμα πιο ευαίσθητη θέση. Που δηλαδή λες πιτσιρικάς τώρα αμυντικό. Και επίσης είναι πολύ σωστή η επισήμανσή σου, Γιάννη, να τα βλέπει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Η Εθνική Ισπανία.
2: Ναι, δεν το λέω με κακία.
0: Όχι.
2: Δεν το λέω με κακία. Ναι.
0: Η Εθνική Ισπανία πήρε το παγκόσμιο κύπελο. Ήταν από τις ομάδες με το μικρότερο μέσο όρο ηλικίας.
2: Θα σου θυμίσω ότι ο Ίκερ Κασίγιας, ο αρχηγός της, και εκείνος που σήκωσε το Μουντιάλ στο Κόπα Αφρικά, στη Νότια Αφρική, ήθελα να πω, στη διοργάνωση του 10, 17 ετών εμφανίστηκε, πρωτοεμφανίστηκε στο ΑΕΚ, αν θυμάσαι, 3-3 Ρεάλ Μαδρίτης στην Αθήνα. Νομίζω ότι ο Ρόδρο είναι δικαίως μακράν αυτή την ώρα ο καλύτερος χαφ και είναι ένας ποδοσφαιριστής που θα πρέπει, απευθύνομαι κυρίως και στους γονείς τώρα που μας έχουν και στα παιδιά, που θα πρέπει να διδαχθούμε. Δεν δίνει 50.000 για να αγοράσει ένα ρολόι. Δεν δίνει 300.000 για να καβαλήσει μια Μαζεράτη. Όταν πήγαινε πανεπιστήμιο, πήγαινε με ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο, όπως έκανε και ο Γιούργεν Κλίνσμαν όταν πήγε στην Τότεναμ.
0: Έμενε στη φοιτητική λέσχη.
2: Ναι, αυτό δεν το ήξερα.
0: Ναι,
2: και θέλω να πω ότι αυτά είναι τα παραδείγματα. Βέβαια, πρέπει να σου το πω, εγώ δεν την υποστήριζα ποτέ την Εθνική Ισπανία, την Εθνική Ιταλία υποστηρίζω, μετά την πατρίδα μου φυσικά. Αλλά νομίζω ότι ήταν μια συμπαθητική ομάδα που, ξέρεις, είδα το πρώτο ημίχρονο, μετά κουράστηκα, είδα σπασμωδικά και λέω, ας το πάρει, και ως Ευρωπαίος, ας το πάρει η Ισπανία. Νομίζω ότι οι Αργεντίνοι δεν μπόρεσαν να καταλάβουν ποτέ αυτή την εύνοια που έχουν από τη FIFA. Ήταν σκανδαλώδης ακόμα και ένας πολύ μεγάλος διαιτητής. Καταρχάς, δεν φαίνεται ξεκάθαρα το δεύτερο γκολ που ακυρώνει.
0: Είναι πεντακάθαρο. Είναι καθαρό γκολ.
2: Είναι καθαρό γκολ.
0: Δεν έκανε Μπράβο. Τίποτα ο Μερίνο, απολύτως. Τους ισοπαίδωσαν, Γιάννη, εδώ.
2: Ήταν καλύτερη Ισπανία.
0: Και επίσης, πω, επειδή ναι. Μιλάς για θέματα πάρα πολύ σωστά και λες ότι πρέπει να δουν οι γονείς τα παιδιά τους να προβάλλουν παραδείγματα σαν το Ρόδρι.
2: Έτσι είναι, έτσι είναι.
0: Πάρα πολύ σωστά τα όσα λες. Και αντιπαραδείγματα. Και αντιπαραδείγματα. Όπως τους παίχτες της Αργεντινής που γύρισα την πλάτη όταν γίνονταν οι απονομοί στην.
2: Ναι, εντάξει τώρα. Οι άνθρωποι γι' αυτό δεν τους συμπαθεί ο κόσμος. Ναι, δεν είναι τυχαίο. Ναι, δεν είναι τυχαίο να μην συμπαθείς. Δηλαδή.
0: Ενώ οι άλλοι, πρόσεξε. Ενώ οι Ισπανοί έκαναν το λεγόμενο τούνελ, τους χειροκρότησαν όταν.
2: Τους χειροκρότησαν, τα είδαν, ναι.
0: Παρότι έκανε αυτούς τους ψευτοτσαμπουκάδες, ο Παρέδες και όλοι οι υπόλοιποι, και μπήκε ο Σκαλόνι μέσα να τους χωρίσει. Δηλαδή,
2: δυστυχώς
0: οι Αργεντινοί, οι οποίοι θέλω να σου πω και το ομολογώ, είχαν και τη δική μου συμπάθεια λόγω του πολύ μεγάλου.
2: Ποτέ δεν τους συμπάθησα για αυτόν τον λόγο, να ξέρεις.
0: Συναισθήματος και πάθους που έβγαζαν, όμως εχθές έδειξαν μια άλλη εικόνα, δηλαδή αμαύρωσαν την παρουσία τους με όλη αυτή την συμπεριφορά τους, η οποία δεν αξίζει σε μια φιναλίστ του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ναι, δεν είναι ντροπή να γίνουν την πλάτη τους όταν οι αντίπαλοι παίρνουν το παγκόσμιο τον τίτλο, και μάλιστα όταν τον έχουν πάρει δικαιότατα, αλλά και χωρίς, με άλλο τρόπο αν τον είχα πάρει, χωρίς να ήταν οι δίκαιοι νικητές, πάλι θα έπρεπε να σεβαστούν το πρωτόκολλο και να τους χειροκροτήσουν.
2: Νομίζω ότι το πήραν δικαιότατα, γιατί τους Γάλλους τους εξαφάνισαν. Βέβαια. Στον τελικό δεν υπήρχαν, δηλαδή στο ημίχρονο η κατοχή μπάλας είναι 70-28, Σάκη μου. Δηλαδή, επαναλαμβάνω και πάλι, η Ισπανία ήταν δικαίως το πήρε. Οι Αργεντίνοι έχουν αυτό το άσχημο που χαλάνε, όπως θες, πολύ σωστά την εικόνα της. Γιατί έχουν δώσει πολύ μεγάλους ποδοσφαιριστές, με τον κορυφαίο Ντιέγκο Μαραντόνα, Ρεδόν, τον Καμπριέλ
0: Μπατιστούτα. Με τη συμπεριφορά τους, ρε παιδί μου, είναι δυνατόν.
2: Με τη συμπεριφορά τους. Καταρχάς, υπάρχει ένα μαρκάρισμα στη δεύτερη κίτρινη, διαμαρτύρονται οι Αργεντίνοι. Είναι δυνατόν να διαμαρτύρονται για την αποβολή? Εκείνη είναι απευθείας κόκκινη. Δεν ξέρω γιατί μια πολύ καλή σφυρίχτρα ευρωπαϊκή προστάτευσε τόσο την Αργεντινή. Νομίζω ότι είναι σκανδαλώδης η ευνοιά της. Βέβαια, εδώ τώρα, να πω κάτι, αν μου επιτρέπεις, πιστεύω ότι στο επόμενο Μουντιάλ που θα γίνει στην Ισπανία και στο Μαρόκο, οι Ισπανοί, οι Γάλλοι και οι Άγγλοι, οι Άγγλοι αδείξαν τον εαυτό τους από τον προπονητή. Ας αφήσει τις ανοησίες που λέει ο Τούχελ, θα το ξανά έκανα. Με οποιονδήποτε σοβαρό προπονητή, με Κάρλο Αντσελότη στον πάγκο, αυτό το ματς ή με Ζινεντίν Ζιντάν, δεν το χάνει η Αγγλία. Αυτές οι χώρες πιστεύω θα πρωταγωνιστήσουν. Η Αργεντινή φεύγει, ο Μέση έκλεισε ο κύκλος της, θα χρειαστεί καμιά δεκαετία. Η Βραζιλία δεν μου δείχνει ότι μπορεί να τους κοντράρει. Πιστεύω ότι πάλι εμείς, όταν λέω εμείς εννοώ η Ευρώπη, θα ξαναπάρει το Μουντιάλ. Γιατί οι Ισπανοί, θα φύγει ο Ρόντρι βεβαίως, αλλά έχουν καλούς παίκτες, το έδειξαν. Οι Γάλλοι είναι Γάλλοι και αυτοί δεν ξέρω πώς την πάτησαν. Οι Άγγλοι θα δούμε, μακάρι να είμαστε κι εμείς. Πάντως ήταν ένα παγκόσμιο κύπελλο που αφήνει, δεν ξέρω, κάποιους δυσαρεστημένους, κάποιους ικανοποιημένους. Παράπονα πολλά από την Παγκόσμια Ομοσπονδία. Θα δούμε τι θα ακολουθήσει. Έχουμε την Γενική Συνέλευση της FIFA το Ρασάκι, όπου θα αποφασιστεί αν θα πάμε σε 60 τόσες ομάδες, αν θα πάμε ένα-δύο χρόνια. Δηλαδή, αν γίνει ένα-δύο χρόνια, τι θα κάνουν οι ποδοσφαιριστές, πότε
0: θα γίνεται το. Καταστροφή. Δεν νομίζω ότι θα επικρατήσουν τέτοιες γελίες ιδέες. Πάντως, Γιάννη, κλείνοντας, και θα τα ξαναλέμε από αύριο,
2: δικαίως,
0: βέβαια.
2: Δικαίως,
0: παρά το τέλος του Μουντιάλ, θα πάμε.
2: Έχουμε
0: διάφορα. Σε κάθε περίπτωση, το ποδόσφαιρο, παρά τις αστοχίες του Ιφαντίνο σε διάφορα ζητήματα, το ποδόσφαιρο βγήκε κερδισμένο από αυτό το Μουντιάλ. Αποδείχθηκε για άλλη μια φορά ακόμα πιο περίτρανα ότι είναι το κορυφαίο κοινωνικό γεγονός του πλανήτη.
2: Βέβαια, το παραδέχθηκε.
0: Μέχρι και το ομολόγησε μέχρι και ο Ντόναλντ Τραμπ. Βγήκε ενισχυμένο, βγήκε κερδισμένο. Γιατί αν μέχρι πριν από 20 χρόνια ποδόσφαιρο έβλεπαν οι νεαρές και μέσες ηλικίες, σήμερα ποδόσφαιρο βλέπουν από τα παιδιά μέχρι τους υπερήλικες, και αν μέχρι πριν από 20-30 χρόνια έβλεπαν ποδόσφαιρο οι Ευρωπαίοι και οι Λατινοαμερικάνοι, τώρα βλέπει όλος ο πλανήτης, από την Ιαπωνία μέχρι την, ξέρω εγώ, όπου μπορεί να φανταστεί κανείς. Συνεπώς το ποδόσφαιρο νομίζω ότι γιγαντώθηκε ακόμα περισσότερο με αυτή τη διοργάνωση. Γιγαντώθηκε και δείχνει ότι θα είναι για τα επόμενα τουλάχιστον 100 χρόνια μακράν το κορυφαίο κοινωνικό και επαγγελματικό, το κορυφαίο κοινωνικό γεγονός στον πλανήτη και το μεγαλύτερο επαγγελματικό θέαμα, το οποίο, ξέρεις, δεν ξέρω αν σε αυτό οφείλεται ένα μέρος της επιτυχίας, ταυτίστηκε με την χολιγουντιανή έτσι απόχρωση που έχουν οι Αμερικανοί σε όλες τις διοργανώσεις, ας πούμε, που αναλαμβάνουν.
2: Δεν θα προσθέσω τίποτα σε αυτά που είπε. Συμφωνώ απόλυτα σε όλα. Μάλιστα, κοιτώντας το Μουντιάλ, έλεγα πολλές φορές οι Αμερικανοί έχουν αυτόν τον τελικό του Super Bowl, πώς το λένε. Δεν τον βλέπει κανείς παρά μόνο αυτοί. Έχεις δίκιο, γι' αυτό είπα το ποδόσφαιρο είναι οικουμενικό γεγονός. Απλά, επειδή φαντάζομαι, βλέπω και το ρολόι, ο χρόνος περνάει, δύο πράγματα ήθελα να πω. Θα ήθελα να σκεφτεί ο κ. Ιφαντίνο, θα τον παρακαλούσα, δεν μας ακούει βέβαια, αλλά να διαβάσει με προσοχή τη δήλωση του Κεϊρός, ο οποίος είχε πει το Μουντιάλ έγινε τόσο διάσημο γιατί πήγαιναν οι καλύτεροι. Δεν μπορεί να πηγαίνουν 64 ομάδες στις 250 που είναι ο πλανήτης. Δεν γίνεται. Εύχομαι η Ιταλία να τα καταφέρει να είναι την επόμενη σεζόν εκεί στην Ισπανία, με 64 ομάδες θα είναι. Αλλά επαναλαμβάνω και πάλι, δεν είναι μουντιάλ. Αυτό ας το κάνουμε έτσι ένα οικουμενικό, να ξεκινάμε να παίζουμε όλοι. Τώρα επικεντρωνόμαστε στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, έχουμε τις ελληνικές ομάδες.
3: Θα τα πούμε από αύριο.
2: Συγχαρητήρια στην Ισπανία, νομίζω το πήρε δίκαια, έτσι δεν αμφιβάλλει κανείς. Όποια ομάδα και να υποστηρίζει κάποιος, πρέπει να τους το αναγνωρίσει. Εννοείται. Είναι δίκαιοι οι πρωταθλητές.
3: Είναι δίκαιοι οι παγκόσμιοι πρωταθλητές. Γιάννη, έτσι, θα τα έτσι. Ξαναπούμε αύριο.
2: Καλό μεσημέρι, Σάκη μου. Καλό μεσημέρι.
3: Και με το Viva España σας αποχαιρετούμε. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων με την Αλεξάνδρα Μαρτίδου. Θα τα ξαναπούμε αύριο στις 12 το μεσημέρι.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Με καθυστερήσεις η κίνηση στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης σήμερα ήταν αρκετά δύσκολη μέρα για τον περιφερειακό. Από τη Διαγόρα μέχρι και το Επταπύργιο, από ανατολικά προς δυτικά, τα αυτοκίνητα πάνε με αρκετά χαμηλές ταχύτητες. Ανάλογη εικόνα έχουμε στο αντίθετο ρεύμα από το ύψος του κόμβου της Ευκαρπίας μέχρι και το ύψος της Πολύχνης. Πολλή κίνηση έχουμε στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από το ύψος της Νέας Ελβετίας μέχρι και το ύψος της Μπότσαρη. Στον 69χρονο ψαρά η βάρκα του οποίου αποδογύρισε πριν μια εβδομάδα στην επανομή ανήκει η σωρός που ανασύρθηκε χθες το απόγευμα από θαλάσσια περιοχή στον Κορινό Πιερίας. Η σωρός μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης όπου οι οικοί του 69χρονου ψαρά τον αναγνώρισαν σήμερα τα ξημερώματα. Στα δικαστήρια οδηγήθηκε ο 25χρονος που συνελήφθη για την υπόθεση της εμπριστικής επίθεσης στο σπίτι της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραγικό θάνατο της μητέρας της Βάγιας και τον τραυματισμό της ίδιας, του πατέρα της και δύο ενίκων της πολυκατοικίας την 1η Ιουλίου. Τέσσερις νέες παρεμβάσεις για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών φέρνει προς ψήφιση αύριο η κυβέρνηση, με βασικό στόχο την προστασία των ανηλίκων, όπως ανακοίνωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κότσιρας, μιλώντας στο Sky. Λίγη στις 24 Ιουλίου, η παράταση που δόθηκε στην προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για φυσικά και νομικά πρόσωπα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ απόψε στην εσωτερική περιφερειακή από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 τα ξημερώματα της Τρίτης, στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Συνεδριάζει στις 4 το απόγευμα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με στόχο τη χάραξη ενός καθαρού πολιτικού οδικού χάρτη. Πρόσκληση στους πολίτες να επιλέξουν την αξιοπιστία και το ήθος που εκφράζει το ΠΑΣΟΚ, αλλάζοντας σελίδα με καταψήφιση της Νέας Δημοκρατίας, απίφθινε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο Ράδιο Θεσσαλονίκη. Με τη συγκρότηση της Πολιτικής Επιτροπής η Ελλάς ολοκληρώνει την οργανωτική της δομή. Η Πολιτική Επιτροπή αποτελείται από 75 μέλη και γραμματέας είναι ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης. Τουλάχιστον 25 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις πλημμύρες και τις κατολιστήσεις που προκάλεσαν οι ακραίες βροχοπτώσεις στη Βόρεια και Βορειοανατολική Ινδία, ενώ οι αρχές προειδοποιούν ότι η κατάσταση μπορεί να επιδεινωθεί, καθώς οι μουσώνες αναμένεται να συνεχιστούν τις επόμενες μέρες. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα με το ενημερωτικό μαγκαζίνο ακολουθεί ο Πόλης Μαυρόπουλος.
2: Μάριος Φραγκούλης, χέρι και φτερά. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαγαριστών. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος.
3: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
4: Εσύ είσαι το τυχερό μου αστέρι.
5: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου παρουσιάζει 21 και 22 Ιουλίου την Λίνα Νικολακοπούλου και τον Θοδωρή Βουτσικάκη. Με αυτόν τον έρωτα, μια συναυλία βασισμένη σε τραγούδια και μουσικές που φέρουν τη φλόγα και τη δύναμη της αγάπης. Η συναυλία θα διανθιστεί από ποίηματα και κείμενα που τιμούν τον έρωτα και θα ακουστούν από τη Λίνα Νικολακοπούλου με τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θέρμης Κονφουόκο. Παραγωγή, διοργάνωση, Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Εισιτήρια από timor.gr με τη συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
6: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή, σκηνοθεσία, Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
7: 19, 20 και 21 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Προπόληση more.com.
3: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
8: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
9: Τικ-τακ, τικ-τακ.
10: Μεσημέρι στην πόλη.
9: Λα, λα, λα.
10: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
9: Λα, λα.
10: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
9: Πο, πο, πο.
10: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
9: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
10: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.

0: πολύ καλό σας μεσημέρι. Καλή εβδομάδα, 8 λεπτά μετά τη μία στο μεσημέρι της Δευτέρας. Το καυτό μεσημέρι της Δευτέρας. Να τα λέμε όπως είναι, έτσι Γιώργο.
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Επέστρεψε ο Άσο.
1: Επέστρεψε. Και με τι κομμάτι επιστρέφω.
0: Ο Μίνια Αδιούχος. Ξεκίνησα από εδώ, γιατί εντάξει, δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που έβλεπε τον τελικό και δεν επηρεάστηκε από τον παγκόσμιο κλπ. Τώρα πώς επηρεάστηκε, αφού πάει εμάς η διαδικασία και η φαντασία. Κοίταξε, άκουγα κάποια στιγμή, γιατί ναι, είχαμε και show έτσι στο ημίχρονο, στο τέλος.
1: Παντού, παντού.
0: Και κάποια στιγμή άκουσα και το The Final Countdown. Είπα να μην βάλω το Final Countdown, γιατί εμείς εδώ το συνδέσαμε με το 87, με το πανευρωπαϊκό που πήραμε. Αλλά μου ήρθε στο μυαλό εκείνη. Εκείνη γενικά η εποχή κλπ. Και θυμήθηκα αυτό το τραγούδι. Πώς τα συνδέρευες με και θυμήθηκα τον δίσκο Dynamite, Γιώργο.
1: Δεν γίνεται με το θυμηθείς.
0: Για να ευλογούμε και τα γένια μας, να αυτοματιαζόμαστε και πάει και όλα αυτά.
1: Πού? Είναι πλέον δισεύρετο.
0: Είναι δισεύρετο. Κώστας μου το έταξε πάντως ο Βιβιάρης. Περιμένω. Τι ωραίο καλοκαίρι τότε, 86, αμνέζια. Με κατεβάσανε στην Αθήνα τότε στα στούντιο της CBS.
1: Καλοκαιριάτικα,
0: δεν ήταν η Sony, ήταν η CBS, η δισκογραφική εταιρεία. Κατέβηκα για να κάνω το μιξαριστό τον δίσκο. Απίστευτο. Και με αυτό ξεκινάει το δίσκο Dynamite το 86. Με αυτό ξεκινήσαμε και σήμερα. Με το Every Time. Καμός θες. Ήταν δίκιο και έγινε πράξη, ρε Γιώργο, έτσι. Δηλαδή αυτή η ομάδα. Δηλαδή, στεναχωριόμουν να πήγαινε στα πέναλτι, γιατί στα πέναλτι ξέρεις είναι ζαριά.
1: Ναι, είναι ζαριά.
0: Θα στεναχωριόμουν να πήγαινε στα πέναλτι, γιατί την πάτησε στην κυριολεξία την Αργεντινή, όπως πάτησε και τη Γαλλία. Δεν υπήρχαν μες στο γήπεδο και στο 90 λεπτό ήταν 20-0 τελικές. Δηλαδή, δεν έχει ξαναγίνει
1: φωτιά,
0: νομίζω.
1: Φωτιά.
0: Δεν έχει ξαναγίνει στα παγκόσμια χρονικά. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος, θα μου στείλει κάποιος ένα μήνυμα. Να έχει μηδέν τελικές προσπάθειες, καμία τελική προσπάθεια ομάδα. Και μάλιστα ομάδα επίπεδο Αργεντινής με τον Λίο Μέση, τον θρύλο. Τώρα θα τα πούμε. Άρχισαν τα μηνύματα. Είναι και πολύ στεναχωρημένοι οι Αργεντίνοι. Τι να κάνουμε τώρα. Αλλά ακούστηκε όμως αυτό, Και αυτό δεν είναι μόνο από τα κομμάτια του τελικού. Είναι και κομμάτι της Θεσσαλονίκης, γιατί τα λαλαλα πάνε και έρχονται μέσα. Αλλά κομματάρα, τώρα θα τα πούμε. Γιατί, πώς να μην ξεκινήσεις με τελικό.

0: Πόση στεναχώρια έπεσε με τους Αργεντίνους. Έχει πολύ τρομερό φαγκλάμ. Ο Δημήτρης ο Διάπτουνας εκεί είχαν στήσει πάρτι εκεί στην Πάτρα να δεις τι έγινε. Στεναχώρια, Δημήτρη. Καλησπέρα μου στο Δημήτρη Βουτυράκη. Ομάδα με δύο τελικές μου γράφει με αυτές από τα 119 και 47 και μετά. Νομίζω πως δεν άξιζε πραγματικά να το πάρει η Αργεντινή. Θα ήταν η μεγαλύτερη αδικία. Ενώ ρεκόρ τηλεθέασης με ποσοστό έως και 92% ο τελικός του Μουντιάλ από την ΕΡΤ. Ευχαριστώ, Δημήτρη μου. Ένας αγώνας που δεν χρειάζεται ιδιαίτερη κριτική. Τα είδατε όλα, ακούσατε και ακούτε συνέχεια. Και εδώ πόσος δώρος γίνεται. Τρομερή ομάδα. Ασύλληπτη κατά με. Στο τέλος, ο Λίο Μέση, ο οποίος δεν άντεξε και λύγησε. Και θαυμάσαμε όλοι αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Θα αργήσει, πιστεύω, ο πλανήτης να ξαναβγάλει τέτοιο παίκτη. Και όταν άκουσε το γήπεδο τον αποθεώνει, τότε λύγησε και έκλαιγε. Βλέπαμε όλοι αυτές τις στιγμές πραγματικά που ήταν μοναδικές, ήταν συγκλονιστικές. Να κάνουμε ιδιαίτερη μνήμα και σε άλλους παιχταράδες, ας πούμε ο Ρόδρι, ο οποίος ήταν συγκλονιστικός αυτός της Ισπανίας. Απίστευτος παίκτης, ο οποίος, προσέξτε, έκανε αυτά τα παιχνίδια μετά από έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό που είχε και επανήλθε και ήταν αυτός που ήταν και ήταν ο κορυφαίος Μουντιάλ. Στο τέλος μας άρεσε η εικόνα όπου ο ένας ήταν κάτι σαν να παρέδωσε τα σκύπτρα στον επόμενο για αγκαλιά αυτή που έβλεπα. Του Μέση με τον Γιαμάλ. Δεν μου άρεσαν αυτά τα νεύρα και αυτός ο τσαμπουκάς κάποιων Αργεντίνων, ο Περέδες ας πούμε, ο οποίος ξέφυγε και έπιασε τον άλλον από το λαιμό του, τον έριξε κάτω, έριξε ακολιά σε άλλον, ναι. Ήταν κάτι που αμαυρώνει γενικά και το άτομα και όλο το επισκιάζει αυτό το τελικό. Τέλος, καλό, όλα καλά.
1: Και έχει γίνει και χαμός στα social.
0: Με τον Τραμπ τι γίνεται εδώ.
1: Με τον Τραμπ, με όλους. Και με το πρωτοποριακό το show στο ημίχρονο.
0: Φοβερό show και βέβαια.
1: Πολύ ωραίο.
0: Πάντως υπήρχε και πολύ μεγάλη γκρίνια στο ότι κράτησε πάρα πολύ ώρα.
1: 20
0: και
1: λεπτά.
0: Είναι εναντίον. Παραπάνω δεν κράτησε.
1: Ένα 20 λεπτό νομίζω.
0: Ήτανε,
1: ότι κράτησε,
0: νομίζω ξεφύγανε και από το 20 λεπτό. Αν τώρα και απέναντι βλέπω στο δελτίο της ΕΡΤ, στη ΕΡΤ News, για την τηλεθέαση, μέση τηλεθέαση λέει. 2.164.000 θεατές. Απίστευτο, πραγματικά. Έβλεπα αυτόν τον παίκτη της Αργεντινής που επιδεικτικά όταν το χαιρετούσε ο Τραμπ, άλλος δεν έδωσε το χέρι του στον Τραμπ, ο άλλος αυτός επιδεικτικά ενώ του έδωσε το χέρι ο Τραμπ και τον έδωσε το χέρι, κοιτούσε αλλού. Δηλαδή απίστευτα πράγματα. Ο Τραμπ, ο οποίος τόσα έσουρε κατά του Πρωθυπουργού, έχει ραψεί εκεί και μπες στα χαμόγελα με τον Σάντσεθ, τον Πρωθυπουργό.
1: Μόνο την κούπα δεν πήρε, να την δώσει.
0: Μόνο την κούπα. Τη χαρά του, τι άλλο αυτό πάλι. Τι είναι αυτό πάλι.

0: έχω εγώ να σου πω ότι ήμουν ουδέτερος, αλλά στο τέλος, δηλαδή, εντάξει, ήμουν πολύ υπέρ της Ισπανίας, γιατί λέω θα είναι αδικία να πάνε στα πέναλτι, έτσι, και όπως το είπαμε και πριν, είναι ζαριά. Όταν πας εκεί, δεν ξέρεις τι θα σου βγει, δεν ξέρεις. Είναι κυριολεκτικά ζαριά.
1: Ήταν και λίγο αδικημένη, δεν ήταν.
0: Βέβαια ήταν αδικημένη.
1: Ισπανία.
0: Βέβαια, να σου πω κάτι. Καταρχάς, το γκολ που ακύρωσε ο διαιτητής, κανένας δεν κατάλαβε γιατί ακυρώθηκε. Και γιατί δεν άφησε τη φάση να εξελιχθεί, να μπει το γκολ και μετά να πάει στο VAR και να τη δει.
1: Δεν είδε καν το VAR.
0: Κανένας δεν το κατάλαβε. Γιατί ήταν ένα πεντακάθαρο γκολ και έπρεπε να μετρήσει και εκείνο το γκολ και να τελειώσει πριν το 90 λεπτό. Πριν δεν ήταν,
1: πριν ήταν στο 80 κάτι νομίζω.
0: Ναι, ναι. Το 80 φεύγανε. You're my heart.

0: Καμπός μέχρι διάβαλα και την Πέγκη Σίρα. Και η Πέγκη, η αγαπημένη μου Πέγκη, με φανέλα της Αργεντινής. Πριν τον τελικό. Και έγραψε, θα σκίσουμε, καλή επιτυχία Αργεντινή.
1: Σκίσαμε.
0: Καλά, τι ήταν αυτό ρε παιδί. Πατήσανε στην κυριολεξία.
1: Και από ένα σημείο και μετά έβγαζαν και μια ηρωνία. Η Αργεντινή έβγαζε μια ηρωνία, μια αλαζονία.
0: Δεν μπορούσαν αλλιώς να αντιμετωπίσουν στο γήπεδο, ας πούμε. Δεν μπορούσε. Αυτή η ομάδα κατ' εμέ δεν αντιμετωπίζεται με τίποτα ή για κανένα λόγο. Όπως πατήσανε και την Γαλλία. Έτσι ακριβώς δεν είναι.
1: Είχε κάτι φάσει που κατέβαινε η Ισπανία κάτω, σαν τσουνάμι ήταν έτσι όπως κατέβαινε.
0: Καλά, φοβερό, φοβερό. PlayStation κανονικά.
1: Ναι.
0: Κατά τα άλλα, εσείς που πήγατε στη Χαλκιδική, εύχομαι να περάσετε ωραία. Γιατί έφυγε πάρα πολύ κόσμος και αυτό το τριήμερο. Βούλιαξε και πάλι η Χαλκιδική. Ορδές φεύγαν, ορδές γυρνούσαν, ταλαιπωρία. Μέχρι και αυτοί που κάθισαν να δουν το μάτσο όπως ο Αντώνης και γύρισε η ώρα 1.30, είχε πάρα πολύ κίνηση και 1.30 ώρα.
1: Πόσοι θα το σκέφτηκαν αυτό.

0: Ο Βουτυράκης μου στείλε.
1: Ναι.
0: Για αυτή τη φράση την οποία την ξεχάσαμε, γιατί την έβλεπα και εγώ και γελούσα. Το Ινφαντίνο. Ο πρόεδρος της FIFA τραβούσε τον Τραμπ για να φύγει, να φύγει από το σημείο εκεί. Αυτός ο Τραμπ δεν έχει τέρι. Δεν έχει τέρι, έτσι.
1: Ναι,
0: είναι, δηλαδή. Το έχει δει σαν σοου όλο αυτό. Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Την αλήθεια, την ώρα της απονομής.
0: Εκεί τώρα, την ώρα της απονομής.
1: Εμένα με ψιλοπήρε λίγο ύπνος.
0: Εκεί, εκείνο που σημείο ήταν. Και τον τραβούσε να φύγει. άνθρωπε.

Γιώργο καμιά φορά εδώ. Βγάζουμε τα ακουστικά και μου λέει: ποιο να τα παίξει, λέει άλλο. Ποιο να τα παίξει, κοιτάξτε να δει. Τα βρίσκουν κάποια, δεν μπορούν να τα παίξουν γιατί δεν τα έχουν ζήσει αυτά τα τραγούδια. Τώρα αυτό το τραγούδι τη Kim Carnes, α πούμε. Αν δεν το έχει ζήσει τότε που είχε βγει και το τι γινόταν και να το θυμάσαι, να το έχει βιώσει. Λίγο δύσκολο να το παίξει σήμερα.

0: πάντως να πούμε πως η αλήθεια είναι ότι κάπως έχει αδειάσει πολύ. Έτσι, κόσμο, δηλαδή βρίσκεις πάρκινγκ. Το διαπίστωσα τώρα σε κανένα σημείο, γιατί κατέβηκα με το αυτοκίνητο. Ότι βρίσκει σε παρκάρεις πλέον.
1: Ναι, ναι. Είμαστε εμείς και εμείς που λένε.
0: Όχι, εμείς και εμείς δεν είμαστε ακριβώς. Αλλά βρίσκει σε παρκάρεις.
1: Τον Αύγουστο φαντάζεσαι τι θα γίνεται.
0: Τι θα γίνεται. Θα είσαι άνετος, ωραίος.
1: Άνετος, ναι.
0: Μου έδειξες πριν για την κίνηση.
1: Ναι,
0: που,
1: ότι
0: σε
1: έχει
0: ποιο σημείο.
1: Αυτή τη στιγμή κίνηση από την άλλη μεριά, στο ύψος των Μαλγάρων, εκεί στα Διόδια, στο ρεύμα που.
0: Πού πήγες εκεί πίσω και το έδειξες, Γιώργο, μπράβο. Πήγες μέχρι εκεί πίσω.
1: Άνοιξα το χάρτη και φάνηκε και λέω τι είναι αυτό το κόκκινο.
0: Αυτό που βλέπω τώρα είναι στην περιφερειακή από τον κόβο της Τριαδρίας από ανατολικά προς δυτικά μέχρι τον κόβο του Επταπυργίου και στο αντίθετο ρεύμα της περιφερειακής και από τα δαμάρια της Ευκαρπίας μέχρι και τον κόμβο Νεάπολης Αιγαίων. Επίσης έχει ένα θεματάκι ακόμα το ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά και λίγο πριν την έξοδο προς Μουδανίων. Να σου πω κάτι, τόσα που έχουμε συνηθίσει με αυτά που τραβάμε και αυτά και τα Σαββατοκύριακα και με κλειστή περιφερειακή λόγω των έργων του flyover, είμαστε συνηθισμένοι πλέον. Και εδώ που φτάσαμε, λίγο ακόμα θέλει, λίγη υπομονή ακόμα. Να πούμε πως, μιας και το αναφέραμε και αναφερόμαστε στην κίνηση, ότι σήμερα από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 τα ξημερώματα θα είναι κλειστή η περιφερειακή. Το κομμάτι από τον από εκεί, από τα νοσοκομεία, από το 424, δηλαδή από την Ευκαρπία μέχρι και τον κόβο των Μετεώρων.
1: K5 με K6.
0: K5 με K6, ακριβώς αυτό που σας είπα λίγο πριν. Την περασμένη εβδομάδα που έκανα αναφορές για το μετρό, Γιώργο, έβαζα και ερωτηματικά. Και όπως δείχνουν τα πράγματα, δύσκολα τέλη Αυγούστου να
1: τέλη Ιουλίου.
0: Τέλη Ιουλίου.
1: Τέλη Αυγούστου μπορεί.
0: Η λαθάνουσα γλώσσα λέει την αλήθεια. Τέλη Αυγούστου μπορεί.
1: Δεν το βλέπεις,
0: Δεν το βλέπω για τέλη Ιουλίου. Βάσει αυτών που διαβάζω και έτσι όπως το πάνε, καταλαβαίνω ότι δεν θα το δώσουν τέλη Ιουλίου. Για να δούμε.
1: Που τέλη Ιουλίου
0: μακάρι να το δώσουν και...
1: Είναι η επόμενη εβδομάδα,
0: όλα καλά.

0: Τι κάναμε, Γιώργο, εδώ. Δίσκο το κάναμε. Κλαμπ το κάναμε. Τι το κάναμε. Με επηρέασε ο Γιώργος λίγο πριν, γιατί έλεγε εδώ που είχε πάει στο Βαλερόν και όλα αυτά που είχε περάσει
1: εκεί. Πολύ ωραία, μαγεία,
0: υπέροχα.
1: Μαγεία. Και το μαγαζί. Όνειρο, μαγικό.
0: Όνειρο,
1: μαγικό.
0: Όνειρο. Είναι από τα καλύτερα μαγαζιά. Okay.

0: Τώρα επειδή μου πάτε στις παραλίες, Γιώργο, τι θέλεις, έχει κάτι συνέβη?
1: Όχι, για το Μουντιάλ διαβάζω ότι θυμάσαι που είχαμε πει πριν αρχίσει ότι EA, η εταιρεία που βγάζει το ποδοσφαιράκι, το FIFA, ναι, έκανε σωστά την πρόβλεψη, ναι, είχε προβλέψει την Ισπανία.
0: Δεν ξέρω αν θυμάστε και εγώ, όταν δημιουργήθηκε το τέσσερις και σου είπα η Ισπανία, βλέπω να το θυμάμαι. Αυτό είχα πει.
1: Για πέμπτη συνεχόμενη φορά. Πέντε μουντιάλ έχει παίζει μέσα. Σε πέντε μουντιάλ.
0: Να σου πω κάτι τα λέω, αλλά δεν το έχω αυτό με το που βλέπω εδώ που είναι τρελή και άρρωστη με το στοίχημα και
1: μαθαίνω. Ούτε εγώ το έχω, ούτε εγώ.
0: Δεν το έχω καθόλου. Δηλαδή, ειλικρινά σου μιλάω, γιατί το πίστευα από την αρχή και το είπα και από το μικρόφωνο. Θα πει, τι είναι τώρα, ας μην βάζεις έτσι ένα δεκάρι, κορυφαίο. Αλλά δεν το έχω. Δεν πάω να παίξω. Δεν παίζω ποτέ, δηλαδή. Δεν έχω παίξει ποτέ.
1: Άμα παίξει, δεν θα βγει.
0: Είμαι μοναδικό, αλλά δεν έχω παίξει ποτέ. Λοιπόν, κορυφώνεται η καλοκαιρινή έξοδος, ετοιμαζόμαστε όλοι λίγο πολύ για διακοπές, άλλοι λιγότερες μέρες, άλλοι περισσότερες. Είναι πολλές ζερούλιδες που έχουν τα σουπ τώρα, είναι στη μόδα όλοι με τα σουπ αυτά.
1: Α, τα σαπ.
0: Τα σαπ.
1: Σαπ.
0: Σουπ, σαπ. Σουπ.
1: Που ο άλλος το πήρε το προστιματάκι, το είδες?
0: Α, το πήρε.
1: Γιατί απαγορεύεται να κάνει σαπ χωρίς οσίβιο.
0: Σαπ.
1: Σαμπ, ναι. Όπως θέλει, το λέει ο καθένας τώρα.
0: Λοιπόν.
1: Και θέλει το σύμβιο, και δεν πήρε πρόβλημα.
0: Ναι. Λοιπόν, προσέξτε, γιατί υπάρχουν πολλά ζητήματα και πλέον πέφτουν τα πρόστιμα βροχή, όχι μόνο για τα σαπ που λέει ο Γιώργος, για τα σουπ, αλλά και σε ζητήματα όπως η χορύπανση, το ελεύθερο κάμπινγκ, οι ρακέτες και η θαλάσσια χορύπανση. Οπωσδήποτε, να ξέρετε, πρέπει να είστε εκτός των. Κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι ότι έχει ξεφύγει. Όλοι είναι με ένα sub soup και πάει λέγοντας.
1: Ναι.
0: Με ένα sub το έχουν παραμάσχαλα, ναι, και το ρίχνουν, ναι, μέσα και εκεί μπροστά στους λουλόμενους. Σε μένα εκεί μπροστά.
1: Και είναι και τρία μέτρα αυτό.
0: Έτσι. Μέσα στους λουλόμενους πάνε εκεί. Δηλαδή τώρα να σε χτυπήσει κάποιος.
1: Βγαίνεις λίγο πιο έξω, ρε παιδί μου. Θες να κάνεις το.
0: Πρέπει να βγαίνετε πιο έξω και να φοράτε σωσίβιο ή μη χρήση σωσιβίου. Επιστήρη πρόστιμο 250 ευρώ, ενώ η κίνηση εκτός των επιτρεπομένων ζωνών μπορεί να επιφέρει πρόστιμο από 50 έως 200 ευρώ. Και παράλληλα απαγορεύεται η χρήση του ΣΑΠ μετά τη δύση του ηλίου ή πριν την ανατολή λόγω μειωμένης ορατότητας.

0: λοιπόν ακούσατε τι γίνεται με το ΣΑΠ και πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, γιατί τα πρέστημα πλέον θα πέφτουν βροχή. Και δεν είναι μόνο αν δείτε τώρα πού θα έρθουν και πού θα μας βρουν και πού θα μας δουν κλπ. Είναι και αυτοί όλοι τώρα που θα πάρουν κάποιο τηλέφωνο να κάνουν καταγγελίες, γιατί θα σας πω κάτι, είναι πολλοί που, αυτοί που αγανακτούν και έχουν δίκιο, έτσι. Δηλαδή τώρα ας πούμε εκεί που είναι γεμάτη παραλία, η θάλασσα, και η θάλασσα. Η θάλασσα είναι γεμάτη με κόσμο και έχει μικρά παιδιά κλπ. Μπαίνει ο άλλος, τη ρίχνει από εκεί μπροστά. Έτσι.
1: Θέλει προσοχή. Και θέλει προσοχή.
0: Το βλέπω αυτό και λέω: είναι δυνατόν να κάνει μες στον κόσμο. Τρεις ήταν. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα που σε τρελαίνουν πραγματικά. Τώρα να σας πω ότι όσοι επιλέγουν να παίξουν ρακέτα στις παραλίες, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η δραστηριότητα επιτρέπεται μόνο σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους που υπάρχουν. Σε διαφορετική περίπτωση, εφόσον προκαλείται όχληση ή τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των λουωμένων, προβλέπονται πρόστιμα από 100 έως και 1000 ευρώ, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης. Πάμε παρακάτω. Η χρήση ηχείων τώρα που προκαλούν χορύπανση στις παραλίες μπορεί να οδηγήσει σε πρόστιμα από 200 έως 500 ευρώ, ενώ όταν η παράβαση αφορά σκάφη, το ποσό μπορεί να φτάσει ακόμα και τις 2.000 ευρώ. Τέλος να σας πω για το ελεύθερο κάμπινγκ, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα και ένα πρόβλημα κάποιες φορές. Προβλέπεται πρόστιμο 300 ευρώ ανά άτομο, ενώ ανάλογα με το είδος και τη βαρύτητα της παράβασης μπορεί να οδηγηθεί, να κινηθεί ακόμα και η αυτόφορη διαδικασία. Ακόμα οι αρχές επισημαίνουν ότι η τήρηση των κανόνων δεν αποσκοπεί μόνο στην επιβολή κυρώσεων, αλλά κυρίως στην ασφάλεια των λουωμένων και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

0: Χαμός στην Ισπανία που γιορτάζει. Στην Αργεντινή η απογοήτευση και βλέπω εκτεταμένα επεισόδια. Φοβερά επεισόδια γίνανε στο Buenos Aires και βλέπουμε τώρα και τις εικόνες απέναντι και τα βίντεο. Στενάχωρες εικόνες. Περάσαμε τη μία και μισή. Ήρθε η ώρα για το πακετάκι. Επανερχόμαστε σε λίγο.
1: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Φεστιβάλ Ολύμπου. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
7: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
8: Λυσιστράτη είσαι.
7: Μην το πεις.

0: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
1: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
2: 25 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου.
3: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
4: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
5: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θείασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
6: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
7: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής, Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
8: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
9: Δευτέρα 27, Τρίτη 28 και Τετάρτη 29 Ιουλίου. Θεσσαλονίκη. Θέατρο Κήπο.
10: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
11: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
12: Όταν υπάρχει πολύ ανεβασμένη διάθεση,
13: πολύ ευχάριστη ραδιοφωνική συντροφιά,
12: πολύ ενδιαφέρουσες κουβέντες,
13: πολύ καλή μουσική,
12: τότε το πολύ γίνεται πόλη.
13: Μεσημέρι στην πόλη με τον Πόλη.
12: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
14: Another night, another day goes by. I never stop myself to wonder why. You help me forget to play my role. You take myself control.

0: 38 λεπτά μετά τη μία στο μεσημέρι της Δευτέρας, εσείς που ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας, καλό σας μεσημέρι, καλή εβδομάδα, καλησπέρα στην Πάτρα. Τώρα άνοιξε ο Δημήτρης, εγώ τόσα Δημήτρη. Τώρα έρθε στην παρέα μας. Γεια σου Δημήτρη μου, έδωσε και συγχαρητήρια. Ο πολύ φανατικός Αργεντίνος, γιατί ήταν σαφώς όλοι αναγνωρίσαν την ανωτερότητα της Ισπανίας. Φωτιά από ζέστη στην νότιο-δυτική Ελλάδα μου γράφει. Και η αλήθεια είναι αυτή ότι και εδώ θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες, όχι όπως, όπως κάτω στη νότιο-δυτική Ελλάδα μου γράφει ο Δημήτρης. Δηλαδή και στην Αθήνα είναι υψηλότερες θερμοκρασίες, τουλάχιστον 2 με 3 βαθμούς περισσότερο από εμάς. Τώρα για αύριο δώσανε την υψηλότερη θερμοκρασία για τη Θεσσαλονίκη, 38 βαθμούς, για την Αθήνα δώσανε 40. Μετά από Τετάρτη πέφτει, βουτιά κάνει. Κάνει βουτιά ο Υδράργυρος και θα πέσει έως και 11 βαθμούς, διάβασα Γιώργο.
1: Να σου πω τώρα εγώ τι βλέπω. Ότι την Παρασκευή δίνει βροχές.
0: Καλά, ας βρέξει και λίγο. Τα δεντράκια
1: έχουν.
0: Ας βρέξει και λίγο.
1: Χρειαζόμαστε τη βροχή. Τώρα πάντως έχει 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Στο κέντρο.
0: Τα έξυπνα κινητά μας δίνουν 35, για να δίνουν τα κινητά 35. Να ξέρετε ότι έχει έξω παραπάνω, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Έχει 37-38.
0: Λες. 37 σίγουρα.
1: Γιατί είσαι πάντα πεφτής μέσα σε αυτά, δεν ξέρω
0: πάντα,
1: πώς γίνεται.
0: Πάντα, ναι. Άντως και ο Κώστας Γεωργιάδης που ανησύχησα, έφυγε ο Κώστας ο Γεωργιάδης στην παρέα μας. Καλύτερος DJ της πόλης.

0: Άμεση ανταπόκριση, Γιώργο, να ξέρεις. Είναι αυτό που σου λέω, ότι έχουμε διαφορά πάντα. Δεν ξέρω πώς γίνεται,
1: ναι,
0: με τα κινητά. 1,5 με 2 βαθμούς. Τώρα που στη γυναίκα μου φωνικό μήνυμα, 36,5. 36,5.
1: Και τα δεκαδικά.

σε άλλα σημεία είναι και 37. Και αυτό που σχολιάζω πάντα, ότι τα έξυπνα κινητά μας πάντα έχουν μια διαφορά θερμοκρασίας 2 βαθμών από την πραγματική θερμοκρασία. Διάβαζα ότι έχουμε και υψηλές πτήσεις για το αεροδρόμιο Μακεδονία για τον Ιούνιο, όπου η επιβατική κίνηση βίωσε νέο άλμα ακολουθώντας την τάση όλου του φετινού πρώτου εξαμήνου και καταγράφηκε στο αεροδρόμιο Μακεδονία αύξηση περίπου 5%. Πάντως, ξενοδόχοι γκρινιάζουν γιατί οι πληρότητες των ξενοδοχείων δεν είναι αντίστοιχες των αφίξεων. Αφού στο πρώτο εξάμεινο κυμαίνονται από 60 έως 65% πάντα για τη Θεσσαλονίκη μιλάω.

0: Γιώργο, δεν μου σχολίασε καθόλου την Οδύσσια.
1: Δεν την είδα γι' αυτό. Ναι, δεν την έχω δει ακόμα. Έχει γίνει χαμός.
0: Ούτε εγώ την είδα, αλλά έχει γίνει χαμός πραγματικά. Γιατί ήταν πάρα πολύ δυναμικό το πρώτο διήμερο της Οδύσσιας στις ελληνικές. Έτσι δεν μιλάω παγκοσμίως, γιατί παγκοσμίως γίνεται ένας χαμός στις ελληνικές κινηματογραφικές αίθουσες και σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της εταιρείας διανομής κατά τις προβολές Πέμπτης και Παρασκευής που μας πέρασε, κόπηκαν περίπου 80.000 εισιτήρια σε ολόκληρη τη χώρα.
1: Και ξέρεις ποιο είναι το fun fact με τον συγκεκριμένο σκηνοθέτη, με τον Όλαν, ότι ο τύπος γυρίζει μόνο σε φιλμ. Η ταινία είναι γυρισμένη σε φιλμ.
0: Ναι.
1: Δεν είναι...
0: Τώρα μόλις σκοπάσει λίγο θα πάμε να τη δούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Και διάβαζα ότι υπάρχουν κρατήσεις ηλεκτρονικά,
1: ναι,
0: που είναι πάρα πολλές χιλιάδες. Δηλαδή αναμφίβολα για κάποιο χρονικό διάστημα θα είναι γεμάτες οι αίθουσες ασφυκτικά.
1: Σίγουρα, σίγουρα.

0: κυκλοφόρησε και το πρώτο ποδήλατο της Τέσλα και κόντρα σε όλες τις προγνώσεις, δεν είναι ηλεκτρικό. Δεν ξέρω αν το είδες, Γιώργο.
1: Τώρα με ξαφνιάζεις.
0: Μια τρελή σχεδίαση. Και δεν διαθέτει καν πεντάλ.
1: Τιμή θέλω να ακούσω.
0: Πρόκειται για ένα ποδήλατο ισορροπίας για παιδιά. Δηλαδή το πρώτο ποδήλατο που πρέπει να χρησιμοποιεί ένα παιδί πριν ξεκινήσει την κανονική ποδηλασία. Έτσι, άκρος φουτουριστικός ο σχεδιασμός. Έτσι, πολύ minimal, okay. Πολύ minimal, αλλά είναι Tesla και υπάρχει ένας παροξυσμός. Δεν ξέρω, είμαστε σε αυτά λίγο τρελούτσικοι. Έτσι, μας πιάνει ένας παροξυσμός.
1: Κοίταξε, εγώ εδώ βλέπω ότι είναι, λέει, από 2 έως 5 ετών λογικά.
0: 2
1: έως 5
0: ετών είναι, ναι.
1: 2,25.
0: Ναι, δηλαδή περίπου 200 ευρώ. Καλά το βγάλει. Έτσι δεν είναι.
1: Αυτά, αν τα έχεις δει, είναι τόσα. Είναι πολύ μικρά. Δεν έχουν καν πετά, κάνουν με τα πόδια περπατά.
0: 200 ευρώ, Τέσλα είναι.
1: Τέσλα είναι, να μου πεις.
0: Και υπάρχει παροξυσμός.
1: Θα σου πω όμως γιατί κάνει τόσο.
0: Γιατί.
1: Γιατί εδώ βλέπω ότι είναι 33% ελαφρύτερο από ένα σκελετό αλουμινίου. Και ελάχιστα πιο βαρύ, λέει, από ένα σκελετό άνθρακα.
0: Πάντα κάτι θα έχει, έτσι δεν μπορεί. Κάτι έχει, κάτι γίνεται. Τώρα. Πολλοί πάνε, τρέχουν, μπήκαν στην ουρά, περιμένουν να δώσουν το 200, να πάρουν το ποδηλατάκι. Εγώ επαναλαμβάνω ότι συνιστάται για παιδιά ηλικίας μεταξύ 2 έως 5 ετών με μέγιστο βάρος κάτω από 35 κιλά. Να ξέρετε.
1: Μπορεί αυτά τώρα, αν κυκλοφορήσουν μια παρτίδα, ας πούμε, και δεν βγουν άλλο, να είναι και συλλεκτικά μετά, δεν ξέρεις.
0: Πού ξέρεις. Γιώργο, τώρα βλέπω το κομμάτι αυτό, το βλέπω σε διάφορα stories που το βάζουν στα stories και λοιπά.
1: Πότε το παίξαμε. Εγώ το βλέπω παντού, παντού το βλέπω.
0: Τώρα θα μου στείλει μήνυμα ο Κώστας. Κώστα, για μία ακόμα φορά, ήμασταν οι πρώτοι που το μεταδώσαμε και τρέχαν όλοι μου στέλνουν μηνύματα να το βρούνε.
1: Σε όλα τα πρόμο μαγαζιών παίζει αυτό.

0: Γι' αυτό που σας έλεγε λίγο πριν ο Γιώργος, που είναι πολύ κίνηση. Πού την είδες, Γιώργο?
1: Είναι λίγο πριν τα διόδια των Μαλγάρων.
0: Πριν τα διόδια των Μαλγάρων.
1: Στην Εγνατία οδό από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα στο ρεύμα.
0: Και γιατί έχουμε μποτιλιάρισμα εκεί?
1: Γιατί στρώνουν άσφαλτο.
0: Όχι, πες το όπως το είπες πριν.
1: Ασφαλτοστρώνουν. Το είπα σωστά. Δεν μπορούσα να το πω.
0: Λοιπόν, ακούστε λίγο, γιατί εδώ ξέρετε, δεν σας κρύβω τίποτα. Μου έβαλε πριν. Έκλεισα τα μικρόφωνα, γιατί εδώ είναι πάντα ανοιχτά τα μικρόφωνα. Έβγαλα τα ακουστικά μου για να μου πει την είδηση και έκανε τεστ. Πόση ώρα ήμασταν εκτός αέρα? Ένα λεπτό και
1: ένα
0: κάτι.
1: Τέσσερις-πέντε φορές το είπα λάθος.
0: Έκανε προπόνηση για να πει. Πες τη λέξη.
1: Ασφαλτόστρωση.

0: Εν τω μεταξύ, αναφερθήκαμε στην πολύ συζητημένη ταινία του Christopher Nolan, την Οδύσσια. Ναι. Και δεν είπαμε μια πραγματικά συγκλονιστική και πολύ καλή, πολύ σημαντική είδηση, γιατί συμμετέχει η κόρη του Δημήτρη Παπανικολάου, του παλέμαχου μπασκεμπολίστα. Και το μοιράστηκε μέσα από το προφίλ του στο Instagram. Μοιράστηκε τις φωτογραφίες με την Άρια, με ρούχα εποχής, και μίλησε για το θάρρος και την αποφασιστικότητά της. Και αναφέρθηκε ο Δημήτρης Παπανικολάου και στην απόφαση που κλήθηκε να πάρουν οικογενειακά για τη συμμετοχή της, καθώς η Άρια, η κόρη του Δημήτρη Παπανικολάου, βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Και στήριξαν την επιθυμία της να δοκιμαστεί στον χώρο της υποκριτικής και έκανε το κορίτσι το όνειρό της πραγματικότητα. Τι να πω, δεν έχω λόγια πραγματικά.
1: Μόνο και μόνο γι' αυτό.
0: Που πραγματικά μας συγκλονίζουν.
2: Ο καφέ σου έχει κρυώσει.
0: Εγώ θα το ξαναπώ. Χαίρομαι πάρα πολύ όταν μας θυμίζετε κάποια τραγούδια που κάποιες φορές τα ξεχνάμε. Γιατί είναι κομματάρες, είναι φοβερά τα remix. Τα ακούτε μόνο εδώ και μας τα θυμίζετε και τα θυμόμαστε όλοι μαζί παρέα. Γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό, ότι έχουμε γίνει όλοι μια πολύ πολύ ωραία και μεγάλη παρέα.

0: Οδεύοντας προς το φινάλε, είναι αυτή η είδηση. Δεν ξέρω σε αλήθεια ναι, να την αναφέρω. Γιατί έκανε το γύρο του διαδικτύου και μου την έδειξε τώρα ο Γιώργος. Να την αναφέρουμε πριν το φινάλε. Για πες τα, Γιώργο.
1: Ο τίτλος είναι «Έζησαν την πολυτέλεια και άφησαν φέση σε ξενοδοχείο της Ισπανίας». Προσπάθησαν.
0: Άφησαν φέση, το άφησαν το φέση, αλλά δεν πήγανε μακριά γιατί
1: τους
0: τσακώσανε στο αεροδρόμιο και με χειροπέδες είναι οι φωτογραφίες.
1: 2.100 λίρες, λέει. Τώρα αυτό σε ευρώ πόσο είναι. Πάνω κάτω. 2.000. Από εκεί πρέπει να είναι.
0: Αυτό το φέση άφησαν, ε.
1: Ναι.
0: Α, τους ζωηρούλιδες.
1: Προσπάθησαν να τη βγάλουν τζάμπα, λέει, για παραμονή 11 ημερών.
0: Δηλαδή είναι δυνατόν. Φαντάζομαι ότι τα φεύγαν έτσι και καλά όλα, με δεν θα τους συλλαμβάναν. Είναι δυνατόν. Από τώρα υπάρχουν οι κάμερες παντού. Παντού.
1: Και όλα γίνονται ηλεκτρονικά.

0: Πλησιάζουμε τις 2. Πολύ γρήγορα πέρασε και σήμερα η ώρα. Πότε πέρασε, Γιώργο? Πότε πέρασε.
1: Το χρειαζόμουν αυτό, το χρειαζόμουν.
0: Ήρθε και μπήκε το αγόρι κατευθείαν στα βαθιά. Συλλήλδες, γιατί στην αρχή το συζητούσαμε εδώ, το σχολίαζα. Ήσουν λίγο νοχελικός, δηλαδή έξω από τα νερά σου. Από τα νερά σου, έξω από τα νερά.
1: Είχα συνηθίσει να είμαι στα νερά.
0: Ναι,
1: στη θάλασσα.
0: Βγήκε έξω από τα νερά. Αυτό λέω. Και σε ξαναμπήκα. Στα βαθιά. Αυτό ήταν. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Μία όμορφη μέρα και εβδομάδα σε όλους.
0: Καλή συνέχεια να έχετε, να χαμογελάτε, να αισιοδοξείτε και να θυμάστε πάντα ότι όλα μου όλα παίρνουν αύριο, πρώτα Θεός, λίγο μετά τη μία. Εδώ. Ανεβάστε την ένταση από το ραδιόφωνο σας, θα σας αρέσει πάρα πολύ.

0: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: 100% στον FM100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM100.

0: Κοίτα ψηλά. Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Ενημερωτικό μαγκαζίνο στον FM 100. Επικαιρότητα, συνεντεύξεις, ρεπορτάζ με τους δημοσιογράφους Αλεξάνδρα Μαρτίδου και Κωνσταντίνο Λουτζιούδη.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου, στη τηλεφωνική παραγωγή η Σοφία Κανάκη, στο ρεπορτάζ η Σαμπίνα Λίνη και ο Σάκης Γκίνας, στο μοντάζ ο Αντώνης Παπαδόπουλος. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε και ο 25χρονος που συνελήφθη την περασμένη Πέμπτη για την τρομοκρατική επίθεση στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια Νέστορα στη Θεσσαλονίκη και είχε ως συνέπεια να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Ο νεαρός οδηγήθηκε το πρωί υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση και μετά την απολογία του πήρε το δρόμο για τη φυλακή. Ένδεση σημειώθηκε πριν λίγο στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης μεταξύ ατόμων του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου και αστυνομικών δυνάμεων. Η ένταση ξεκίνησε αφού έγινε γνωστό πως ο τέταρτος συλληφθής για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα κρίθηκε προφυλακιστέως μετά την απολογία των όποιων της ανακρίτριας. Το πρώτο κάσονα αναμένεται να βιώσει η χώρα από σήμερα έως και την Τετάρτη. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ο υδρόγυρος θα αγγίξει τοπικά του 43 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα καταγραφούν κυρίως στα ανατολικά και νότια υπηρετικά, ενώ αποκλιμάκωση έρχεται από την Πέμπτη. Σε αυξημένη ετοιμότητα οι αρχές, συστάσεις για περιορισμό της έκθεσης στον ήλιο, επαρκή ενυδάτωση και αυξημένη προσοχή για την αποτροπή πυρκαγιών. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται και για σήμερα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκή, σύμφωνα με το σχετικό χάρτη της πολιτικής προστασίας. Το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε έκτακτη εγκύκλιο με οδηγίες για την πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα, καθώς η θερμοκρασία αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στον 69χρονο ψαρά, η βάρκα του οποίου αναποδογύρισε πριν μια εβδομάδα στην Επανομή, ανήκει η Σωρός που ανασύρθηκε χθες το απόγευμα από θαλάσσια περιοχή στον Κορινό Πιερίας. Η Σωρός μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου οι οικοί του 69χρονου ψαρά τον αναγνώρισαν σήμερα τα ξημερώματα. Ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση κρίθηκε το νερό του δικτύου ίδρυυσης στην Ιμφόπετρα του Δήμου Βόλβης, μετά από ελέγχους που έδειξαν αυξημένες συγκεντρώσεις συγκεκριμένων φυσικοχημικών παραμέτρων στις γεωτρήσεις που υδροδοτούν την περιοχή. Η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Βόλβης ενημέρωσε τους κατοίκους του οικισμού ότι το νερό δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για πόση, μαγειρική χρήση ή προσωπική υγιεινή, ώσπου να υπάρξει νεότερη ανακοίνωση. Η κυβέρνηση φέρνει προς ψήφιση αύριο 4 νέες παρεμβάσεις για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών με στόχο την προστασία των ανηλίκων. Πλέον θα απαγορεύεται η χρήση, πώληση και μίσθωση ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών. Καθιερώνεται υποχρεωτική ασφάλιση για όλα τα ηλεκτρικά πατίνια και δημιουργείται ειδικό μητρό στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Αυστηροποιούνται οι κυρώσεις για παραβάσεις, όπως η κυκλοφορία σε δρόμους όπου το όριο ταχύτητας υπερβαίνει τα 50 χιλιόμετρα την ώρα. Λίγη στις 24 Ιουλίου η παράταση που δόθηκε στην προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για φυσικά και νομικά πρόσωπα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ απόψε στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης λόγω των εργασιών για το flyover. Από τις 11 το βράδυ έως τις 5 τα ξημερώματα της Τρίτης θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των ενισόπεδων κόμβων K5 και K6. Πρόσκληση στους πολίτες να επιλέξουν την αξιοπιστία και το ήθος που εκφράζει το ΠΑΣΟΚ, αλλάζοντας σελίδα με καταψήφιση της Νέας Δημοκρατίας, απίφθηνε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο Ράδιο Θεσσαλονίκη. Με τη συγκρότηση της Πολιτικής Επιτροπής, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ολοκληρώνει την οργανωτική της δομή. Η Πολιτική Επιτροπή αποτελείται από 75 μέλη και γραμματέα είναι ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης. Δεν ξεχνούμε, επαγρυπνούμε, είναι το μήνυμα που στέλνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τη μαύρη επέτειο της 20ης Ιουλίου, χαρακτηρίζοντας διαρκές έγκλημα την παράνομη τουρκική κατοχή στην Κύπρο. Η επέτειος των 52 χρόνων από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, αυτό το υπεριαλιστικό έγκλημα σε βάρος του κυπριακού λαού που έχει αφήσει ανεξίτηλα τα σημάδια του μέχρι σήμερα, μας υπενθυμίζει τι πραγματικά σημαίνουν για τους λαούς οι σχεδιασμοί των υπεριαλιστών και οι δολοφονικές τους συμμαχίες όπως το ΝΑΤΟ, τονίζει το ΚΚΕ. Τη δέσμευση της ηγεσίας της Κύπρου να πράξει ό,τι είναι δυνατό για τον τερματισμό της τουρκικής κατοχής, την απελευθέρωση και την επανένωση της πατρίδας, εξέφρασε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Δηλώσεις έκανε μετά την επιμνημόσυνη δέηση στον τύμπο της Μακεδονίτισσας για τους πεσόντες της τουρκικής εισβολής του 1974. Η Κύπρος παραμένει ζωντανό κομμάτι της συλλογικής μας μνήμης και της κοινής μας ιστορίας. Η διατήρηση της ιστορικής αλήθειας και η προσήλωση στις αρχές του διεθνούς δικαίου αποτελούν διαρκές χρέος όλων μας, αναφέρει μεταξύ άλλων σε μήνυμά του ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης. Η 5η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης
Σε συνδιοργάνωση με την Κυπριακή Εστία Βορειοελλάδος, θα πραγματοποιήσει επαιτειακή εκδήλωση για τη συμπλήρωση των 52 ετών από την τουρκική εισβολή και τη συνεχιζόμενη παράνομη κατοχή της Κύπρου. Η εκδήλωση θα γίνει στις 8 το βράδυ στον αύριο χώρο της 5ης Δημοτικής Κοινότητας, στη Βίλα Μορντόχ. Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Πέτρος Παπαπουλιβίου, ιστορικός και αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Την παρουσίαση του Τζέντι Όσμαν θα προχωρήσει στις 6.30 το απόγευμα στο Παλατάκι η ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Η Ισπανία φόρεσε ξανά το στέμα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 16 χρόνια μετά τον προηγούμενο θρίαμβο κόντρα στην Ολλανδία στο Μουντιάλ της Νότιας Αφρικής το 2010. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης νίκησε την Αργεντινή με 1-0 με γκολ του Φεραν Τόρες στην παράταση. Κατέκτησε το βαρύτιμο τρόπαιο για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Ο Άντι Μπέρναμ, ο νέος ηγέτης του Εργατικού Κόμματος της Βρετανίας, αναλαμβάνει σήμερα τα καθήκοντα του Πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου και είναι ο έκτος Πρωθυπουργός που εισέρχεται στην Downing Street την τελευταία δεκαετία. Ο Κιρ Στάρμερ θα εκφωνήσει σύντομη αποχαιρετιστήρια ομιλία στην Downing Street πριν μεταβεί στο παλάτι του Buckingham για να υποβάλει την παρέτησή του στο βασιλιά Κάρολο. Τουλάχιστον 25 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις πλημμύρες και τις κατολιστήσεις που προκάλεσαν οι ακραίες βροχοπτώσεις στη βόρεια και βορειοανατολική Ινδία, ενώ οι αρχές προειδοποιούν ότι η κατάσταση μπορεί να επιδεινωθεί καθώς οι μουσώνες αναμένεται να συνεχιστούν τις επόμενες μέρες. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στη σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Καθώς η CENTCOM ανακοίνωσε νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων κατά ιρανικών στόχων για ένατη συνεχόμενη νύχτα. Η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν προειδοποίησε ότι σύμφωνα με πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της, οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ενδέχεται να επιχειρήσουν να πλήξουν μη προσδιορισμένους στόχους στην πρωτεύουσα Μανάμα, με ιδιαίτερη αναφορά στο κεντρικό τμήμα της πόλης.

0: Το 69% των ερωτώμενων σε έρευνα της ProRata αναφέρει ότι η ακρίβεια είναι το βασικό πρόβλημα στην καθημερινότητά τους. Ο Μιχάλης Κατρίνης, βουλευτής ΠΑΣΟΚ, αναφέρθηκε στο πρόβλημα της ακρίβειας.
1: Εδώ και 4 χρόνια οι Έλληνες πολίτες βιώνουν μια πρωτοφανή ακρίβεια, η οποία πλέον έχει μετατραπεί σε σφροκέρδια. Δεν είναι τυχαίο ότι ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι πάνω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Δεν είναι τυχαίο ότι ο πληθωρισμός στα τρόφιμα ανεβαίνει περισσότερο στην Ελλάδα από ό,τι ανεβαίνει στην Ευρωζώνη. Στις υπηρεσίες και συνολικά τα πάντα είναι πιο ακριβά στη χώρα μας σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, ακόμα και σε περιπτώσεις εισαγόμενων προϊόντων όπως είναι ο καφές και η σοκολάτα. Δηλαδή η κατάσταση στην Ελλάδα είναι πρωτοφανής. Αυτό γιατί γίνεται? Γίνεται πρώτον, γιατί δεν υπάρχουν μηχανισμοί ελέγχου. Δεν υπάρχει αυτή η Δημαία ή η αρχή προστασίας καταναλωτή. Είναι πολύ ωραία στα χαρτιά, αλλά στην πράξη δεν αποδίδουν. Και δεύτερον, γιατί η κυβέρνηση προφανώς ανέχεται αυτές τις συμπεριφορές. Και αντί να επιβάλλει μέτρα ανακούφισης όπως θα ήταν φερρυπίν ή μείωση του ΦΠΑ στα βασικά διατροφής, όπως θα ήταν η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα, μέτρα τα οποία θα μείωναν τις τιμές στην τσέπη του καταναλωτή, μέτρα τα οποία θα ανακούφιζαν το μέσο ελληνικό νοικοκυριό αλλά και την επιχείρηση, βλέπουμε ότι επιμένει σε υψηλούς φορολογικούς συντελεστές για να εισπράττει περέσοδα και να πηγαίνει ο κ. Μητσοτάκης είτε στη ΔΕΘ είτε σε οποιαδήποτε άλλη αφορμή και να μοιράζει διάφορα επιδόματα. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή η πολιτική έχει αποτύχει και έχει αποτύχει στο πεδίο. Έχει αποτύχει στο πεδίο γιατί, όπως και εσείς πολύ σωστά επισημάνατε, μέσα του μήνα τα λεφτά έχουν τελειώσει, τα χρέη αυξάνονται, οι τιμές ανεβαίνουν και ενώ η Νέα Δημοκρατία βγαίνει και λέει, σας πω ένα παράδειγμα, ότι θα μειώσει 10 λεπτά τις τιμές στην Αγγλία, ήδη η τιμή της βενζίνης έχει αυξηθεί πάνω από 37 λεπτά. Άρα και αυτές οι εξαγγελίες Μητσοτάκη έχουν ήδη απορροφηθεί από την ακρίβεια, η οποία συνεχίζεται και η οποία επιμένει, γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει κυβέρνηση να ψηφίσει νόμους και κρατικός μηχανισμός να τους επιβάλλει, ώστε να μην αναγκάζεται να κάνει συμφωνίες κυρίων με τα σούπερ μάρκετ και τα ληστήρια, αλλά να επιβάλλει κανόνες που αν κάποιος παραβεί θα πληρώσει πολύ ψηλά πρόστιμα.
0: Στο Δήμο Θερμαϊκού, οι παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου καλούν την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας να πει όχι στην αμοληψία από το βυθό της επανομής. Περισσότερα θα μας πει η συνάδελφος Σαμπίνα Λίνη. Σαμπίνα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Σοφία. Σφοδρά τις αντιδράσεις που καλεί σχεδιαζόμενη αμοληψία στον βυθό της επανομής, η οποία συνδέεται με την κατασκευή της επέκτασης του έκτου προβλήτου του λιμένου Θεσσαλονίκης και βρέθηκε σήμερα στο επίκεντρο της συνεδρίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Πρόκειται αρχικά να πούμε για την απόλυψη 4 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων άμμου από τον βυθό του ακροτηρίου της επανομής, έκταση βυθού 3.500.000 στρεμμάτων, και αφορά τη μεγαλύτερη παρέμβαση στο Δήμο Θερμαϊκού, η οποία σχεδιάζεται να γίνει δίπλα σε προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura και στα λιβάδια Ποσειδονίας. Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Βιουτίκας, ζητά την ανέρεση της αρχικής απόφασης και ζητά να εφαρμοστεί η αρχική απόφαση που αφορά την απόλυψη 1,2 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων άμμου από την επανομή, ενώ η υπόλοιπη ποσότητα των 2,8 εκατομμυρίων να γίνει από τις εκβολές του αξιού ποταμού, να γίνει επίσης και καθαρισμός του λιμανιού της Νέας Μηχανιώνας και των νέων επιβατών για να ωφεληθούν και οι ψαράδες της περιοχής που αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα. Το Περιφερειακό λοιπόν Συμβούλιο κλήθηκε να γνωμοδοτήσει κατά πλειοψηφία θετικά επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του ΟΛΦ, υπό 6 όμως συγκεκριμένους όρους, οι οποίοι είναι οι εξής: να ακυρωθεί η τεχνική περιβαλλοντική μελέτη του Υπουργείου όσον αφορά την αμοληψία μόνο από τη θαλάσσια περιοχή του ακροτηρίου της επανομής, να επιστρέψουμε στο αρχικό πλαφόν σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση του 2011 που προβλέπει την απόλυψη 1,2 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων ως ανώτατο ανεκτό όριο για το οικοσύστημα της επανομής, να δημιουργηθεί ένα εξάρτητο παρατηρητήριο με τη συμμετοχή του Δήμου Θερμαϊκού για να μπορεί να παρακολουθεί όλες τις εργασίες και να έχει εικόνα, να γίνουν αμοληψίες από τις εκβολές του αξιού σύμφωνα με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τον καθαρισμό και την αποκατάσταση εκβολών που έχει καταθέσει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας από το 2022, ο ΦΠΚ να κινηθεί με ταχύτητα για να εγκρίνει τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων στον αξιό ποταμό που έχει ετοιμάσει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας από το 2022 και τέλος, να υπάρχει υποχρεωτική συμπερίληψη στα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την επέκταση του έκτου προβλήτα, να περιληφθούν και τα υλικά βιδοκόρησης από τα λιμάνια Νέας Μηχανιώνας και νέων επιβατών. Σοφία, αυτή είναι η όρη που έθεσε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
0: Σε ευχαριστούμε, Σαμπίνα Λίνη. Η κίνηση χειραφέτησης αναπήρων μηδενική ανοχή προχώρησε σε έντονη διαμαρτυρία και παρέμβαση στο Άργος με αφορμή την υπόθεση της θανάσιμης καταδίωξης του 20χρονου Θοδωρή από την αστυνομία. Ο Αντώνης Ρέλλας, μέλος της κίνησης χειραφέτησης αναπήρων μηδενική ανοχή, τοποθετήθηκε δημόσια στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, καταγγέλλοντας το περιστατικό ως δολοφονία και όπως ο ίδιος ανέφερε και κατήγγειλε, οι αστυνομικές αρχές γνώριζαν το παιδί αυτό.
3: Για την πολυπλησή κοινωνική ομάδα των αναπήρων, η οποία αποτελούμε το 15% έως 21% της κοινωνίας μας, δεν μας πλήγωσε απλά, μας τρομοκρατεί, μας θυμώνει. Και νομίζω ότι γι' αυτό το λόγο αποφασίσαμε την περασμένη εβδομάδα, την Πέμπτη, την Παρασκευή, συγγνώμη, να κάνουμε την παρέμβασή μας στο Άργος, να συναντήσουμε τον Δήμαρχο, τον κύριο Γιάννη Μαλτέζο, να τον δούμε κατά πρόσωπο και να του εκφράσουμε εκείνο που θα ήθελε να εκφράσει όλη η αναπηρική κοινότητα και όχι μόνο. Mm-hmm. Πραγματοποιήθηκε η συνάντηση. Ο Δήμαρχος δεν, η στάση του δεν δείχνει ούτε μεταμέλεια αναφορικά με τις μισαναπηρικές και ευγονικές απόψεις του. Θεωρεί ότι εκπροσωπεί τους ψηφοφόρους του στην περιοχή. Εξηγήσαμε διεξοδικά για ποιον λόγο οι δηλώσεις του είναι μισαναπηρικές. Έτσι κι αλλιώς αυτή τη φορά το ακτιβιστικό αναπηρικό κίνημα δεν διαφοροποιείται από το εθνικό αναπηρικό κίνημα που είναι η ΕΣΑΜΕΑ και η ΕΣΑΜΕΑ έχει βγάλει μια σφοδρή ανακοίνωση απέναντί του. Την θεώρησε άποψή μας. Το εξηγήσαμε ότι εμείς είμαστε ανάπηροι και δεν είναι οι σοβαρές οι δικές σας και οι δικές μας απόψεις. Κατόπιν κατευθυνθήκαμε στο σημείο που έγινε η δολοφονία του συνανάπηρου μας Θοδωρή και κάναμε το χρέος μας.
0: Για τη μαιευτική βία και πώς επηρεάζει το δημογραφικό αναφέρθηκε η Κωνσταντίνα Νούσια, πρόεδρος του Παρατηρητηρίου Μαιευτικής Βίας Ελλάδος. Τι είναι η μαιευτική βία, κυρία Νούσια?
4: Είναι συνήθως δομημένη μέσα στο σύστημα της μαιεύσης. Έχει ένα αποτέλεσμα πάνω στη γυναίκα κατά τη διενέργεια του τοκετού και στο παιδί επάνω στο μωρό το γεννημένο που μπορεί να έχει γίνει ένα μεγάλο κοιλιακό χειρουργείο και να έχει βγει με μια ανέτεια κεσαρική, οπότε να μην έχει πάρει το μικροβίωμα και να βάλετε η μελλοντική του υγεία. Οπότε εδώ μιλάμε για μια σωματική ανέτεια πράξη. Είναι ψυχολογική, θα πεθάνει το μωρό σου αν δεν κάνουμε κεσαρική. Θα έχει αυτό το αποτέλεσμα επάνω στην υγεία του μωρού σου αν δεν προβούμε άμεσα σε κεσαρική. Και βέβαια έχει και τη λεκτική και ότι σκάσε και σπρώξε. Βέβαια αυτά τα φαινόμενα τα βλέπαμε πολύ παλιότερα. Εγώ ως φοιτήτρια στη Θεσσαλονίκη είχα ακούσει να εκφράζονται έτσι οι επαγγελματίες υγείας προς τις γυναίκες που γεννούσαν. Τώρα αυτό λίγο έχει πάυσει να συμβαίνει, αλλά δεν σημαίνει ότι πολλές γυναίκες δεν έχουν γευτεί κατά καιρούς τέτοιες συμπεριφορές.
0: Με αυτική βία και στο φυσιολογικό τοκετό όμως υπάρχει, έτσι, αυτό που μου είπατε προηγουμένως.
4: Πρωτίστως. Συμβαίνει κατά τη διενέργεια ενός φυσιολογικού τοκετού. Ακόμη και η ανέτεια πρόκληση είναι μορφή μαιευτικής βίας. Και όταν λέω ανέτεια πρόκληση, στην Ελλάδα οι γυναίκες οδηγούνται μέσα στο μαιευτήριο χωρίς αυθόρμητη έναρξη τοκετού και λένε είσαι 40 εβδομάδων, που πραγματικά το έμβριο είναι 38 εβδομάδων, θα μπει σήμερα να γεννήσεις. Και αν περάσουν 5, 6, 7 ώρες, δεν υπάρχει εξέλιξη, άρα την οδηγούν σε ένα ανέτιο χειρουργείο.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα με τον Σάκη Γκίνα και το αποτέλεσμα του τελικού στο Μουντιάλ να μονοπολεί. Σάκη, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, Σοφία. Όντως, ο συγκλονιστικός τελικός του Μουντιάλ χθες, ο οποίος επισφράγγισε μια πορεία 40 ημερών με 104 παιχνίδια στα οποία συμμετείχαν 64 ομάδες, δισεκατομμύρια ευρώ τζίρο, έχουν σπάσει ρεκόρ όλων των εποχών ο τζίρος του Μουντιάλ, ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, και επίσης πάνω από 6 δισεκατομμύρια μοναδικοί τηλεθεατές κάθε μέρα απολάμβαναν αυτό το υπεθέαμα έτσι όπως εξελίχθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά και στο Μεξικό. Στο Νιου Τζέρσι έκλεισε ο κύκλος αυτού του συναρπαστικού 40ημέρου με την Ισπανία να κατακτά το στέμα της παγκόσμιας πρωταθλήτριας, αφού νίκησε δίκαια την Αργεντινή με 1-0 στην παράταση, και πλέον ανακηρύχθηκε, είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια, εκτός από πρωταθλήτρια Ευρώπης που κατέχει ήδη και αυτό το στέμα. Από εκεί πέρα στην εσωτερική επικαιρότητα να πούμε ότι στις 6.30 ώρα στο Παρατάκι, στο ΠΑΟΚ Sports Arena, θα παρουσιαστεί η μεγάλη φετινή μεταγραφή του καλοκαιριού για τον ΠΑΟΚ και μία από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη, συνολικού κόστους 11 εκατομμυρίων ευρώ. Θα παρουσιαστεί ο Τσέντι Όσμαν, ο Τούρκος forward, τον οποίο απέκτησε ο ΠΑΟΚ με μεταγραφή από τον Παναθηναϊκό, ενώ αναμένεται εντός της ημέρας να ανακοινωθεί και η επίσης μια πολύ μεγάλη μεταγραφή από πλευρά Σάρη, η απόκτηση του Βασίλη Τολιόπουλου και η επιστροφή του με την κεντρινό μαύρη φανέλα, και αυτός επίσης θα είναι μεταγραφή από τον Παναθηναϊκό. Επίσης είναι σε εξέλιξη η κλήρωση των αντιπάλων του ΠΑΟΚ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, εφόσον περάσει από τη Δυναμό Κιέβου, ή στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League, εφόσον αποκλειστεί από την ομάδα της Ουκρανίας. Σοφία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σάκη Γίνα. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το ενημερωτικό μαγκαζίνο. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Μείνετε συντονισμένοι στον FM 100. Έρχεται η Παλμύρα Ρασλάνογλου με τη βιταμίνη P. Καλή συνέχεια σε όλους και όλους.
6: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
7: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Χωρίς προηγούμενο ρωσική πυραυλική επίθεση κατά της Ουκρανίας. Ανοιχτό το ενδεχόμενο ανασχηματισμού στη Γερμανία με αφορμή την παραίτηση Γεν Σπαν για υπόθεση παρένθετης μητρότητας. Πολιτική θύελα προκαλεί στην Ιταλία η υπόθεση του κοσματοπόλη Ροτζέρο. Οι ειδήσεις της Deutsche Welle αναλυτικά, στο μικρόφωνο ο Στέφανος Γεωργακόπουλος. Η Ρωσία εξαπέλυσε τη νύχτα τα σφοδρότερα βαλιστικά πλήγματα κατά του Κιέβου από την έναρξη του πολέμου, με τουλάχιστον ένα νεκρό και 16 τραυματίες. Σύμφωνα με τον δήμαρχο της Ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλη Κλίτσκο, 41 σπύραυλοι προκάλεσαν ζημιές σε πολυκατοικίες, αποθήκες, σούπερ μάρκετ και κατοικίες. Την ίδια ώρα, στην Ουκρανία συνεχίζονται οι πολιτικές αναταράξεις μετά την απομάκρυνση του ιδιαίτερα δημοφιλούς Υπουργού Άμυνας Μιχάηλο Φέντοροφ. Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο αλλαγών στην ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, ενώ τα ουκρανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για ενδεχόμενο αντικατάστασης του αρχηγού του στρατού Ολεξάνδρ Σίρσκι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν για 8η συνεχή νύχτα νέα αεροπορικά πλήγματα κατά του Ιράν μετά από εντολή του Προέδρου Τραμπ. Σύμφωνα με τον Αμερικανικό στρατό, οι επιθέσεις αποτελούν αντίπεινα για το θάνατο 2 Αμερικανών στρατιωτών στην Ιορδανία κατά τη διάρκεια Ιρανικής επίθεσης με μη επανδρομένα. Παράλληλα, στόχος των Αμερικανικών επιθέσεων ήταν να περιοριστεί η ικανότητα της Ταχεράνης να απειλεί την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Το Ιράν απάντησε με επιθέσεις σε αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ, ενώ ο ανώτατος ηγέτης Αγιατολλάχ Μοτσταμπά Χαμενή προειδοποίησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για ακόμα βαρύτερο τίμημα και ακόμα μεγαλύτερη ταπείνωση. Μετά την παρέτηση του επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Γερμανών Συντηρητικών Γεν Σπαν με αφορμή υπόθεση παρενθετικής μητρότητας, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ανασχηματισμού της γερμανικής κυβέρνησης. Σε συνέντευξη στο δεύτερο πρόγραμμα της δημόσιας τηλεόρασης, που θα μεταδοθεί σήμερα το βράδυ, δήλωσε ότι η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει αφορμή για επανεξέταση της σύνθεσης του κυβερνητικού σχήματος. Χωρίς να αναφερθεί σε περισσότερες λεπτομέρειες ως προς το ενδεχόμενο ανασχηματισμού, ο καγκελάριος τόνισε ότι επιδιώκει να διευθετηθεί η διαδοχή του Γεν Σπαν μέχρι τα τέλη Ιουλίου. Για τους στριγμούς που προκαλεί η παραίτηση του πρώην επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χριστιανικής Ένωσης, η διευθύντρια της Ελληνικής Σύνταξης, Δήμητρα Κυρανούδη.
0: Η παραίτηση του Γιεν Σπαν από την ηγεσία της κοινοβουλευτικής ομάδας των Χριστιανοδημοκρατών προκαλεί έντονους πολιτικούς κραδασμούς στη Γερμανία. Ο Σπαν ανακοίνωσε ότι η προσωπική του ευτυχία, αποκτώντας παιδί με τον σύζυγό του μέσω παρένθετης μητέρας, είναι πλέον ασυμβίβαστη με το πολιτικό του αξίωμα. Η υπόθεση προκαλεί μαζικές αντιδράσεις, καθώς η παρένθετη μητρότητα απαγορεύεται από τη γερμανική νομοθεσία, ενώ η Χριστιανική Ένωση και ο ίδιος ο Γιεν Σπαν διατηρεί αρνητική στάση δημόσια απέναντι της υγειονομικού, ιατρικούς και βιοήθικους λόγους. Πολλοί επικριτές θεωρούν ότι δημιουργήθηκε εικόνα διαφορετικών μέτρων και σταθμών για τους πολιτικούς της κυβέρνησης και τους πολίτες. Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς χαρακτήρισε την παραίτηση σωστή και αναπόφευκτη, υπογραμμίζοντας ότι η αξιοπιστία είναι το πολυτιμότερο αγαθό στην πολιτική και δρομολόγησε ήδη εξελίξεις για την αντικατάσταση του ΣΠΑΝ. Οι πολιτικές αντιδράσεις παραμένουν έντονες. Οι σοσιαλδημοκράτες κρατούν πιο συμφιλωτικό τόνο, εκφράζοντας συμπαράσταση στον ΣΠΑΝ σε προσωπικό επίπεδο. Αντίθετα, η ακροδεξιά AfD, που προηγείται σε όλες τις δημοσκοπήσεις, υποστήριξε ότι η αξιοπιστία του έχει ήδη πληγεί ανεπανόρθωτα. Η υπόθεση πάντως εξελίσσεται σε νέο πονοκέφαλο για τον Φρίντριχ Μέρτς, λίγες μόλις εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις σε τρία γερμανικά κρατήδια. Για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
7: Νέα πολιτική αντιπαγάθεση διχάζει την Ιταλία. Όλα συνδέονται με την καταδίκη σε κάθριξη 14 ετών και 9 μηνών του κοσμηματοπόλη Μάριο Ροτζέρο. Στις 28 Απριλίου του 2021, κοντά στο Τωρίνο, τραυμάτισε θανάσιμα με περίστοφο δύο από τους άνδρες που είχαν ληστέψει το κατάστημά του. Τους πυροβόλησε ενώ είχαν βγει στο δρόμο και προσπαθούσαν να απομακρυνθούν. Ο Θεόδωρος Ανδράδης Γελάκης από τη Ρώμη.
8: Βάσει της τελικής ετοιμιγορίας του Αρείου Πάγου της χώρας, η Ιταλική δικαιοσύνη αποφάνθηκε ότι δεν πρόκειται για νόμιμη άμυνα, διότι την στιγμή της δολοφονίας η ζωή του 72χρονου δεν διέτρεχε άμεσο κίνδυνο. Η συμμαχία κομμάτων που συνθέτει την κυβέρνηση Μελώνη όμως είναι εντελώς διαφορετικής γνώμης. Η Λέγκα στηρίζει χωρίς καμία επιφύλαξη τον Ροτζέρο και ο ίδιος ο Σαλβίνι τόνισε πως θα ήταν τιμή του να μπορέσει να τον εντάξει στα ψηφοδέλτια του κόμματος. Η δε πρωθυπουργός Τζόρτζα Μελώνη δήλωσε σήμερα στην εφημερίδα ότι δεν μπορούν να καταδικάζονται παιδεραστές σε 8 χρόνια φυλάκισης, σε λιγότερο από 10 χρόνια υπεύθυνοι ομαδικών βιασμών και την ίδια ώρα να αφήνουν να πεθάνει στην φυλακή ο Ροτζέρο. Η κεντροδεξιά μαζεύει υπογραφές με αίτημα την απονομή χάριτος και απελευθέρωση του κοσμηματοπόλη και ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κάρλο Νόρντιο με την έγκριση της Μελώνη ενεργοποίησε ήδη την σχετική διαδικασία. Φόρτσα Ιταλία, Λέγκα και αδέλφια της Ιταλίας αμφισβητούν την ορθότητα της δικαστικής απόφασης και με τη στάση του ζητούν ουσιαστικά να αλλάξουν αποφάσεις και θέσεις που σχετίζονται με την νόμιμη άμυνα αλλά και την απαγόρευση της αυτοδικίας. Πολλοί δικαστικοί αλλά και απλοί πολίτες αντιδρούν, αλλά τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν αποφύγει να

0: Τελευταία είδηση. Ένα ακόμα επεισόδιο βίας σε βάρος ελεγκτή τρένου προκαλεί έντονες αντιδράσεις στη Γερμανία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ελεγκτής, ο οποίος γρονθοκοπήθηκε από επιβάτη, έπεσε πάνω σε πόρτα του σειρμού που άνοιξε από άγνωστη αιτία και ο ελεγκτής έπεσε στις γραμμές. Ο ελεγκτής νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
1: Το θέμα της ημέρας.
2: Αυτές τις μέρες που και πάλι μένονται οι πόλεμοι, που και πάλι μένεται η φαινομενική ειρήνη, είναι σαν η ιστορία να μας χτυπά την πόρτα, αλλά δεν ξέρουμε τι θέλει να μας πει. Εμείς θυμηθήκαμε τον γερμανό μεταπολεμικό ποιητή Καρλ Κρόλο, που κάποια στιγμή αναζήτησε και αυτός το νόημα της ιστορίας. Ήταν το 1983 όταν δημοσίευσε 15 πεζολογικά άσματα με τίτλο «Ηρόδοτος» ή «Η αρχή της ιστορίας». Σε μια εποχή κορύφωσης του φόβου για τους πυρηνικούς εξοπλισμούς και το τέλος της ιστορίας του ανθρώπου, ο Κρόλο υπομνημάτισε το άγχος του καιρού του με τον τρόπο της ποίησης. Φορώντας το προσωπείο του Ηρόδοτου, καταδύθηκε στον άλλο πόλο της ιστορίας, στις επαρχές της. Τα 15 αυτά άσματα είναι κατάμεστα από εικόνες άχρονης ευτυχίας και στιγμιαίας ομορφιάς που διακόπτονται συνεχώς από στιγμιότυπα βίας και έκπτωσης. Ας διαβάσουμε το τελευταίο άσμα της συλλογής. Η προσμονή για το τηλεγράφημα της αγάπης ή μήπως το τηλεγράφημα του τέλους. Περιμένω το τηλεγράφημα του έρωτα, το θαύμα. Οι κήρυκες της εσχατολογίας άφησαν πολλές φορές την αποκάλυψη να τους ξεφύγει ή τους συναπάντησε με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που πρόβλεπαν. Η δημιουργία είναι ένα τρεμάμενο κοριτσάκι, λένε αυτοί που γράφουν ποίηματα. Εγώ αναζητώ αυτό που προκαλεί τον φόβο, την ιστορία του ανθρώπου, χωρίς κανένα χάδι στα μαλλιά με ωραία μακριά δάχτυλα. Οι καριερίστες βρίσκονται πολύ γρήγορα, πολύ ψηλά. Οι σκέψεις και οι μειώνες, αντίθετα, εξακολουθούν να παίζουν μαζί σαν ανθρώπινα ζευγάρια. Τα πάντα είναι ένα τραγουδάκι. Όταν κανείς κάνει λάθος την ώρα που χειρίζεται τον κόσμο και ανάψει το κουμπί που δεν πρέπει και το λάθος δεν μπορεί πια να διορθωθεί. Περιμένω το τηλεγράφημα του έρωτα, την οδή πάνω στη μοκέτα, το σονέτο κάτω από τα πόδια. Σηκώνει κανείς από κάτω το θαύμα. Είναι ελαφρύ, ένα ευανάγνωστο σημείωμα που ισχύει μονάχα τη συγκεκριμένη στιγμή που σκύβει κανείς για να το πιάσει. Περιμένω το ζαχαρωμένο χείλι στο φιλί για ένα τίποτα. Προσμένω την επιοίκεια που ακυρώνει κάθε προληπτικό μέτρο. Είσαι άχρηστος, ακούω να λένε, επειδή ξεγελάστηκες. Το ξέρω, το ξέρω. Κάποτε στην Αίγυπτο έκοβαν τα μαλλιά τους σε ένδειξη πένθους. Άλλοι πάλι τα άφηναν να μακρύνουν σε περίπτωση θανάτου. Ο θάνατος λέγεται ιστορία. Με παρέλυσε σαν πανίσχυρη ηλεκτροπληξία. Περιμένω αυτό το τηλεγράφημα που δεν λέει να φτάσει. Εξαγγέλει το τέλος των πάντων. Περιμένω ανυπόμονος να κάνω λάθος.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και φτερά. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος.
2: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
3: Φεστιβάλ Ολύμπου, Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
4: Κάθε πόλεμος, εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
5: Λυσιστράτη είσαι!
4: Μην το πεις!
6: Στον ομώνυμο ρόλο, η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
7: Σκηνοθεσία, Αστέριος Πελτέκης.
8: 25 Ιουλίου, στο Αρχαίο Θέατρο Δίου.
9: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
10: Με την υποστήριξη, FM 100, TV 100.
11: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποίησης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου.

0: στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
1: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
2: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
1: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
2: στο παρκέ,
1: στην πόλη,
2: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
1: σχόλια,
2: αναλύσεις,
1: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
2: Με τον Σάκη Γκίνα.
0: Βουτιά στις νότες. FM 100.

Με την Παλμύρα και όλους εσάς, με την Παλμύρα να είναι πάρα πολύ συγκινημένη και να είναι η πρώτη φορά που δεν πίστευα πραγματικά ότι θα μπορούσα να αγαπήσω. Μα συγχωρείτε, τι λέω τώρα, αυτές είναι δηλώσεις, δεν είναι αυτό που... Ούλετε και μάλα χαίρε, καλώς ανταμώσαμε και στη σημερινή μας βιταμίνη. Εδώ θα είμαστε έως και τις 4. Πολλά έχουμε να πούμε, έχουμε να σχολιάσουμε τα του διημέρου, δηλαδή... Όλος ο πλανήτης ασχολούνταν με το Μουντιάλ και εμείς εδώ στην Ελλάδα ασχολούμαστε με το τένις, γιατί είμαστε και πιο εκλεπτισμένοι, ξέρετε, τώρα είμαστε άλλη κατηγορία εμείς. Αλλά είπαμε, σιγά σιγά θα τα δούμε όλα αυτά, γιατί έχω κάτι ενδιαφέρον και επίγον να πω για την κίνηση στους δρόμους. Οπότε φεύγουμε να δούμε τι γίνεται με το χάρτη και να τα πούμε σιγά σιγά αναλυτικά. Έχουμε 90 λεπτά μπροστά μας. Είναι τα δικά μας 90 λεπτά, τα οποία δεν αλλάζουν με τίποτα και έτσι θα παραμείνουμε εδώ και τις 4 δυνατά. Θα σας πάω γρήγορα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, όπου από τη Σύνδο μέχρι και τα... μέχρι και την... για να δω από ό,τι μέχρι που πάει, φτάνει μέχρι τα Μάλγαρα, ουσιαστικά μέχρι τη Χαλάστρα έχουμε ένα τεράστιο μποτιλιάρισμα, πράγμα που σημαίνει ότι όσοι κατευθύνεστε προς εκείνο το σημείο θα έχετε σοβαρές καθυστερήσεις και έχουμε και μία σύγκρουση οχημάτων έτσι εκεί στη Σύνδο με το που ξεκινάει το μποτιλιάρισμα. Μέχρι τα Μάλγαρα μεγάλη ουρά αναμένεται για αυτούς που έχουν κατεύθυνση προς την Αθήνα πάντα, έτσι. Να τα ξεχωρίζουμε. Το άλλο ρεύμα καθαρό.

Να πάμε όμως και στα υπόλοιπα του χάρτη μας, τα δικά μας, και να πούμε ότι από στην περιφερειακή μας, από τα δυτικά, ξεκινάει το γνωστό μποτιλιάρισμα μέχρι και το ύψος των Σικαιών. Σήμερα έτσι κρατάει λίγο παραπάνω καθυστερήσεις. Ενώ στο αντίθετο ρεύμα από την Τριανδρία και για λίγα μέτρα μέχρι την ανηφόρα του Σέξου οι καθυστερήσεις. Κατά τα άλλα, όλη η πόλη κουκλάκι. Κωνσταντίνου Καραμαλή, καθυστερήσεις από την Μαρτίου μέχρι και τη Βούλγαρη, μόνο αυτό.

Αυτά με τον χάρτη μας και θα πω τι άλλο να πω, έχω κάτι άλλο να πω, έχω κάτι άλλο να δηλώσω, έχω να δηλώσω πολλά, αλλά για την κίνηση και στο Φίνικα, στην Εθνική Αντιστάσεως, στα γνωστά φανάρια έχουμε κάποιες καθυστερήσεις για όσους έχουν μέτωπο προς το κέντρο. Το νου σας, εσείς που φεύγετε προς Αθήνα, έτσι από την Σύνδο, ξεκινάει από τη Λάρισμα και μέχρι τα Μάλκαρα, μέχρι τα Διόδια θα έχετε καθυστερήσεις. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να ζούμε αυτά που ζούμε, έτσι, όλος ο πλανήτης ήταν σοκαρισμένος με τα 10 γκολ που μπήκανε το Σάββατο, με την Ισπανία να κερδίζει το Μουντιάλ και εμείς εδώ ασχολούμαστε με τα δικά μας και φυσικά βρίσκουμε έναν τρόπο πάντα να κερδίσουμε και να, έτσι, να... να κεντρήσουμε το ενδιαφέρον του κόσμου, να ρίξουμε τα βλέμματα επάνω μας. Τώρα παίζουν παγκόσμιο και κάτι έγινε. Είχαμε εδώ το δικό μας Open, το WTA 250 Athens Open, το οποίο έτσι είχα ακούσει κάτι ψηλό σχόλια ότι οι αθλήτριες οι οποίες έλαβαν μέρος δεν ήταν του επίπεδου έτσι πολύ υψηλού, οπότε πηγαίναμε με σάκαρη με τα μπούνια, ας πούμε, να το πάρει. Τελικά δεν κατάφερε να το πάρει, αλλά κατάφερε να κερδίσει τις εντυπώσεις με τον, να το βάλω στο, σε εισαγωγικά, τον πεθερό της εκεί να παρακολουθεί, οπότε καταλαβαίνει τη συγκίνηση ακόμη μεγαλύτερη. Λοιπόν, εγώ αυτό που θα σχολιάσω και θα πω και θα είναι αυτό που συζητούσαμε και εδώ έτσι στους χώρους πριν μπούμε στο στούντιο, αυτό που είδα χτες είναι ότι δεν βγαίνεις να πεις, να κάνεις αυτά τα σχόλια δημόσια όταν είσαι αναγνωρίσιμο πρόσωπο, ειδικά όταν έχεις να κάνεις και ο σύντροφός σου είναι ο γιος του πρωθυπουργού. Δηλαδή να είχε έναν άνθρωπο σαν σύντροφο που είναι άγνωστος σε όλους εμάς ή και στους κύκλους του τένις, αλλά γενικότερα άγνωστος, και να γυρίσει και να πει ότι ξέρετε τι, έχω φτάσει σε αυτό το σημείο, είμαι πάρα πολύ συγκινημένη που κατάφερα να κερδίσω αυτή τη δεύτερη θέση και θα ήθελα να το αφιερώσω στον σύντροφό μου, ο οποίος είναι το στήριγμά μου και χάρη σε αυτόν και με τη συμπαράσταση δική του έχω φτάσει σήμερα εδώ και τον αγαπάω και σε ευχαριστώ και να τα ακούσω όλα αυτά. Να γυρνάς παρουσία του πρωθυπουργού και να λες θέλω να αφιερώσω στο άλλο μου μισό, αγάπη μου, Κωνσταντίνε μου, σε ευχαριστώ που με κάνεις καλύτερη κάθε μέρα και πραγματικά είσαι ίσως το μεγαλύτερο κομμάτι της τωρινής μου καριέρας. Αυτό πάλι δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, αφιερώνεις στον σύντροφό σου και λες είσαι το καλύτερο κομμάτι της τωρινής μου καριέρας. Δηλαδή, πού ακριβώς εμπλέκεται στην καριέρα σου, πέρα από το συναισθηματικό κομμάτι και τη στήριξη που μπορεί να έχεις στο συναισθηματικό κομμάτι. Δηλαδή, εκτός αν παίζουν άλλα σενάρια, αν κινούν κάποια σχοινιά κάποιοι, δεν ξέρω. Λοιπόν, με έχεις κάνει να πετύχω πάρα πολλά με τη συμπαράστασή σου, την αγάπη σου και δεν περίμενα ποτέ να αγαπήσω κάποιον σαν εσένα. Πολύ σημαντικό να λες στον άνθρωπό σου ότι χάρη σε σένα έχω, η συμπαράστασή σου και η αγάπη σου είναι αυτά που με έφεραν εδώ. Αυτό που επίσης δεν καταλαβαίνω είναι το κλείσιμο. Δεν περίμενα ποτέ να αγαπήσω κάποιον σαν εσένα. Τι εννοεί ο ποιητής? Θέλω να μου τα πείτε όλα και να μου τα γράψετε όλα εκεί στο γνωστό τοίχο στο Facebook, ο οποίος έχει ανοίξει και σας περιμένει. Παλμύρα Αρσλάνογλου με ελληνικούς χαρακτήρες, ανταμώνουμε εκεί. Και θέλω να το κάνετε right now. Έτσι ξεκινάμε δυναμικά με Dust FR Mix για να λυθούν οι απορίες μου και εμένα, ρε παιδί μου. Έχω πολλές απορίες. Πάμε λιγάκι να ξεκινήσουμε μουσικά.

Έτσι λοιπόν είναι που έχω πολλές απορίες, αλλά οι απορίες πάντα λύνονται εάν καθίσεις και αναλύσεις λίγο αυτό που δηλώνεται. Μία δήλωση ειδικά όταν την πάρεις γραμμένη μπροστά σου και δεν είναι μόνο οι πρώτες αντιδράσεις που θα έχεις από τη στιγμή που την ακούς σε μία συζήτηση ή σαν δήλωση όπως γίνεται. Είναι ότι όταν πάρεις το κείμενο και το αναλύσεις καταλαβαίνεις ξεκάθαρα τι ακριβώς συμβαίνει και ποια είναι τα μηνύματα που ξεκαθαρίζουν το τοπίο. Έτσι λοιπόν, έχω και εγώ τις απορίες μου, καταλαβαίνετε τώρα, έτσι έχω κάνει τις συγκεκριμένες ερωτήσεις, περιμένω τις απαντήσεις σας στο τοίχο στο Facebook Παλμύρα Αρσλάνογλου με ελληνικούς χαρακτήρες. Εκεί θα σας ανταμώσω μετά τις 3 και αφού θα ακούσουμε όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο από τη Σοφία Ξανθοπούλου. Είναι νωρίς όμως ακόμη, αλλά θα σας προετοιμάσω και για το εξής. Θέλω μετά τις 3 να μου είστε προετοιμασμένοι και έτοιμοι, γιατί έχω στα χέρια μου 2 διπλές προσκλήσεις για να παρακολουθήσετε αύριο το φεστιβάλ του Πυργίου, όπου ο Θοδωρής Βιτσικάκης με την Ελίνα Νικολακοπούλου θα μας παρουσιάσουν την παράσταση «Με αυτόν τον έρωτα» στις 9 και 4. Αυτό σας το λέω από τώρα. Οπότε σκεφτείτε το, συζητήστε το, αν αύριο το βράδυ θα μπορέσετε να πάτε στο Επταπύργιο και να παρακολουθήσετε αυτή τη μοναδική πραγματικά συναυλία, παράσταση. Θα χαρώ πολύ πολύ για να μοιράσουμε αυτές τις προσκλήσεις μετά το δελτίο ειδήσεων. Προς το παρόν το σκέφτεστε, το συζητάτε, ετοιμάζεστε και απολαμβάνετε αυτά τα υπέροχα που έρχονται και θα συνεχίσουμε με Dust FRMX σε αγαπημένη συνεργασία Shakin' Stevens και Bonnie Tyler. Rocking Good Way.

Έχουν καταφτάσει και οι πληροφορίες από το Υπουργείο Υγείας για την, αυτή την περίοδο της έντονης θερμικής επιβάρυνσης που θα έχουμε τις επόμενες μέρες. Οι επίσης θερμοκρασίες, ας πούμε, θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα. Οπότε έχουν έρθει οι σχετικές οδηγίες.

και τι μας συστήνουν κατανάλωση υγρών, ελαφριά ρούχα, τα γνωστά που τα ξέρουμε εδώ και πάρα πολλά έτη, αλλά πολλές φορές τα ξεχνάμε μέχρι να τα χρειαστούμε. Έτσι, παραμονή σε χώρους που κλιματίζονται, ελαφρύ ντύσιμο, χρήση καπέλου, αποφυγή έκθεση στον ήλιο, ιδίως για τα βρέφη και τους ηλικιωμένους τη συγκεκριμένη περίοδο. Αποφυγή πολλήωρων ταξιδιών με μέσα συγκοινωνίας που δεν διαθέτουν κλιματισμό. Καλά, αυτό είναι απαγορευτικό. Όχι, δεν πρέπει να ξεκινήσει ένα μέσο μαζικής μεταφοράς με ένα μέσο συγκοινωνίας χωρίς κλιματισμό αυτές τις μέρες. Αποφυγή βαριά σωματικής εργασίας. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς δηλώνουν ότι πρέπει να φροντίζουν να είναι για την καλή λειτουργία του κλιματισμού τους. Έτσι, αν δεν έχει, δεν ξεκινάς για μένα. Είναι ξεκάθαρο όλο αυτό. Χλιαρά ντους κατά τη διάρκεια της ημέρας, μικρές ποσότητες σε φαγητό, ελαφριά γεύματα, φτωχά σε λιπαρά. Φυσικά αυτό που λέμε πάντα στην εκπομπή, λήψη φρούτων και λαχανικών είναι ό,τι καλύτερο για τον οργανισμό. Νερά και χυμούς. Άτομα που πάσχουν από χρόνια νεσήματα, καλό είναι να επικοινωνήσουμε το θεράποντα ιατρό τους. Οι ηλικιωμένοι να μην εγκαταλείπονται μόνοι τους. Έτσι, να είναι με κάποιο άτομο πάντα και να φροντίζουν για την καθημερινή τους φροντίδα κάποιοι να έχουν αυτοί που έχουν το μυαλό τους. Και καλό είναι να μην τους αφήνουμε μόνους τους. Οι χώροι εργασίας σαφώς και πρέπει να διαθέτουν κλιματιστικά μηχανήματα ή τουλάχιστον ανεμιστήρες, κατά προτίμηση οροφής, έτσι. Και φυσικό αερισμό των χώρων είναι πολύ πολύ σημαντικό. Πάμε λίγο με τα ελληνικά μας τα ωραία. Μας αρέσει έτσι να φτιάχνουμε διάθεση.

Θα συνεχίσουμε να ανεβάζουμε δονήσεις με αγαπημένο Δάκη Στεφανίδη που μας έχει μοιράσει αυτά και μας τα έχει χαρίσει αυτά τα υπέροχα remix. Έχουμε και το πιο τελευταίο, όλο πιο πάνω, της Άννας Βύση, που κυκλοφόρησε την ίδια μέρα το remix με το τραγούδι και καταλαβαίνετε τι γίνεται εδώ στη Βιταμίνη, χαμός. Αλλά προς το παρόν πάω να στείλω ένα τραγούδι στην υπεραγάπη μας.

Έτσι όμορφα θα πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων και σε όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Η Σοφία Ξανθοπούλου θα είναι σε πολύ πολύ λίγο κοντά μας. Και ναι, αλλάζουμε λίγο το ρυθμό, αλλά κρατάμε πάντα ψηλά τις ζωνήσεις μας και σας θέλω εδώ στις 4. Υπενθυμίζω ότι μετά το Δελτίο Ειδήσεων, με το που θα μπούμε, θα δώσουμε και δύο διπλές προσκλήσεις για το Επταπύργιο για αύριο το βράδυ. Να πάτε να δείτε Θοδωρή Βουτσικάκη και Ελίνα Νικολακοπούλου την εξαιρετική παράσταση «Με αυτόν τον έρωτα». Από τον τοίχο μην ξεχάσετε να περάσετε, να αφήσετε αποτυπώματα.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου προφυλακίστηκε μετά την απολογία του στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης που κόστησε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα και ο 25χρονος κατηγορούμενος. Σύμφωνα με πληροφορίες, έμεινε για περίπου 30 λεπτά στην ανακρίτρια, διαχώρισε τη θέση του από τους άλλους συλληφθέντες και αρνήθηκε τα όσα του καταλογίζονται. Την ίδια ώρα, έξω από το δικαστικό μέγαρο, σημειώθηκαν επεισόδια μεταξύ ομάδας αντιεξουσιαστών και αστυνομικών δυνάμεων. Η ένταση ξεκίνησε εντός του μεγαρού και εξελίχθηκε σε επεισόδια με τους αστυνομικούς να κάνουν χρήση κρότου λάμψης. Οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει σε τουλάχιστον 18 προσαγωγές. Τον πρώτο καύσωνα αναμένεται να βιώσει η χώρα από σήμερα έως και την Τετάρτη. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η θερμοκρασία θα αγγίξει τοπικά τους 43 βαθμούς Κελσίου. Το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε έκτακτη εγκύκλιο με οδηγίες για την πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα, καθώς η θερμοκρασία αναμένεται να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στον 69χρονο ψαρά, η βάρκα του οποίου αναποδογύρισε πριν μια εβδομάδα στην Επανομή, ανήκει η σωρός που ανασύρθηκε χθες το απόγευμα από θαλάσσια περιοχή στον Κορινό Πιερίας. Ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση κρίθηκε το νερό του δικτύου ίδρυυσης στην Ιμφόπετρα του Δήμου Βόλβης μετά από ελέγχους που έδειξαν αυξημένες συγκεντρώσεις συγκεκριμένων φυσικοχημικών παραμέτρων στις γεωτρήσεις που υδροδοτούν την περιοχή. Η κυβέρνηση φέρνει προς ψήφιση αύριο 4 νέες παρεμβάσεις για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών με στόχο την προστασία των ενηλίκων. Πλέον θα απαγορεύεται η χρήση, η πώληση και η μίσθωση ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών. Λήγει στις 24 Ιουλίου η παράταση που δόθηκε στην προθεσμία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων για φυσικά και νομικά πρόσωπα. Λίγο μετά τη 1:30 το μεσημέρι, ο κύριος Κεδίκογλου πέρασε το κατόφλι του γραφείου του Προέδρου της Βουλής και υπέβαλε γραπτό στην παρέτησή του από το βουλευτικό αξίωμα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ απόψε στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης λόγω των εργασιών για το flyover. Από τις 11 το βράδυ ως τις 5 τα ξημερώματα θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική, στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά, μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 και K6. Πρόσκληση στους πολίτες να επιλέξουν την αξιοπιστία και το ήθος που εκφράζει το ΠΑΣΟΚ, αλλάζοντας σελίδα με καταψήφιση της Νέας Δημοκρατίας, απίφθινε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Με τη συγκρότηση της Πολιτικής Επιτροπής, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ολοκληρώνει την οργανωτική της δομή. Αποτελείται από 75 μέλη και γραμματέας, είναι ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης. Η επίλυση του Κυπριακού παραμένει κορυφαία προτεραιότητα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, τονίζει σε μήνυμά του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Για την 52η επέτειο της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. Δεν ξεχνούμε, επαγρυπνούμε, είναι το μήνυμα που στέλνει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τη μαύρη επέτειο της 20ης Ιουλίου, χαρακτηρίζοντας διαρκές έγκλημα την παράνομη τουρκική κατοχή στην Κύπρο. Η επέτειο των 52 χρόνων από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, αυτό το υπερρεαλιστικό έγκλημα σε βάρος του κυπριακού λαού που έχει αφήσει ανεξίτηλα τα σημάδια του ως σήμερα, μας υπενθυμίζει τι πραγματικά σημαίνουν για τους λαούς οι σχεδιασμοί των υπερρεαλιστών και οι δολοφονικές του συμμαχίες, όπως το ΝΑΤΟ, τονίζει σε ανακοίνωσή του το ΚΚΕ. Τη δέσμευση της ηγεσίας της Κύπρου να πράξει ό,τι είναι δυνατόν για τον τερματισμό της τουρκικής κατοχής, την απελευθέρωση και την επανένωση της πατρίδας, εξέφρασε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Η Κύπρος παραμένει ζωντανό κομμάτι της συλλογικής μας μνήμης και της κοινής μας ιστορίας. Η διατήρηση της ιστορικής αλήθειας και η προσήλωση στις αρχές του διεθνούς δικαίου αποτελούν διαρκές χρέος όλων μας, αναφέρει σε μήνυμά του ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης. Με αφορμή τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δημοσίευσε μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο επανέλαβε τη στήριξη της Άγκυρας προς τους Τουρκοκύπριους. Ο 20χρονος Θοδωρής που κατέληξε μετά από αστυνομικά πειρά στο Άργος ήταν γνώριμο πρόσωπο στις αστυνομικές αρχές. Αυτό κατήγγειλε ο Αντώνης Ρέλλας, μέλος της κίνησης χειραφέτησης αναπήρων μηδενική ανοχή, μιλώντας σήμερα στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Η Ισπανία φόρεσε ξανά το στέμα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 16 χρόνια μετά το προηγούμενο θρίαμβο κόντρα στην Ολλανδία στο Μουντιάλ της Νότιας Αφρικής. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης νίκησε την Αργεντινή με 1-0 με γκολ του Φεράν Τόρες στην παράταση, κατέκτησε το βαρύτιμο τρόπαιο για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Υπερήφανος για το έργο που έγινε στη διετία της Πρωθυπουργίας, δήλωσε ο κ. Στάρμερ στην τελευταία του ομιλία έξω από την Downing Street. Καθήκοντα Πρωθυπουργού της Μεγάλης Βρετανίας αναλαμβάνει ο Άντι Μπέρναμ. Ο κ. Στάμερ αναμένεται να μεταβεί στο παλάτι του Μπάκινγχαμ για να υποβάλει την παρέτησή του στο βασιλιά Κάρολο. Επόμενη ενημέρωσή σας με ειδήσεις στις 4.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Μάριος Φραγκούλης. Χέρι και φτερά. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαγαριστών. Μάριος Φραγκούλης. Η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο. Με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαζαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος.
3: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
4: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο.
5: Ένας θίασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
6: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
7: Σε σκηνοθεσία της Ταμίρα Πουλίεβα. Επί σκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίρα Πουλίεβα.
8: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
9: Δευτέρα 27, Τρίτη 28 και Τετάρτη 29 Ιουλίου. Θεσσαλονίκη. Θέατρο Κήπο.
10: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Βουτιά στις νότες FM 100.

0: Εδώ, όπως ακριβώς τα είπαμε και όπως τα υποσχεθήκαμε, το λόγο μας τον κρατάμε. Ούλετε και μάλα χαίρε και ξεκινάω δίνοντας σε εσάς τη δυνατότητα να κερδίσετε δύο διπλές προσκλήσεις για να πάτε αύριο το βράδυ, Τρίτη 21 του μηνός, στο Επταπύργιο και να απολαύσετε την παράσταση με αυτόν τον έρωτα. Και είστε πολύ γρήγοροι από ό,τι βλέπω στις γραμμές, οπότε πάμε να δούμε ποιον έχουμε στην άλλη άκρη. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Βασιλική μου Ράτη.
0: Βασιλική μου, τι πρέπει να κάνεις?
1: Θα έρθω από εκεί.
0: Ναι. Θα πρέπει να έρθεις από εδώ για να πάρεις τις προσκλήσεις σου και να πάτε αύριο το βράδυ να περάσετε καταπληκτικά στο Επταπύργιο.
1: Χίλια ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να περάσετε τέλεια.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Και να πάμε και στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή που βλέπω ότι είναι και στην αναμονή. Γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Α, τέλεια. Τι ωραία.
2: Παλμύρα.
0: Ποιος είναι?
2: Μαρία Μουράτογλου.
0: Γεια σου Μαρία μου.
2: Είστε καλά? Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις προσκλήσεις.
0: Πάρα πολύ καλά είμαι. Ισχύει για σένα Μαρία ό,τι και για τη Βασιλική. Περνάτε από μοναστήριο 93Β από την ώρα που θα κλείσει η εκπομπή και μετά, δηλαδή ό,τι ώρα θέλετε, και σήμερα και αύριο, να πάρετε τις προσκλήσεις σας για να μπορέσετε να πάτε να απολαύσετε αυτή την καταπληκτική παράσταση.
2: Για αύριο, έτσι.
0: Για αύριο είναι, ναι. Οπότε έχουμε
2: πολύ
0: περιθώριο μπροστά μας για να έρθετε και να τις πάρετε τις προσκλήσεις, εντάξει.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ. Υπέροχη συνέχεια εύχομαι και ακόμη καλύτερα να περάσετε αύριο το βράδυ. Αυτό ήταν, δύο ήταν οι διπλές προσκλήσεις που είχαμε. Δεν έχουμε άλλες. Λυπάμαι για αυτό το πράγμα πραγματικά, γιατί είναι μια συναυλία που ξέρω ότι πάρα πολλοί κόσμος θέλει να την παρακολουθήσει και μακάρι να είχαμε τη δυνατότητα και για περισσότερες προσκλήσεις. Αλλά έστω, μία-μία, δύο-δύο, ό,τι έχουμε εδώ, έτσι θα τα μοιράζουμε και να περνάμε πάντα πολύ πολύ καλά. Ευχαριστώ και για τη συμμετοχή, ευχαριστώ και για τις κλήσεις που κάνετε, τις άμεσες και το πόσο γρήγοροι είστε, είναι συγκινητικό. Να περάσω κι εγώ να δω τι γίνεται στους δρόμους της πόλης μας για να ξέρετε κι εσείς περίπου τι γίνεται τώρα, γιατί εξακολουθούμε να έχουμε μποτιλιάρισμα από τη Σύνδο μέχρι και τα Μάλγαρα, μέχρι και τη Χαλάστρα είναι το μποτιλιάρισμα. Έχουμε νέα σύγκρουση οχημάτων λίγο πριν τη Χαλάστρα, οπότε το μποτιλιάρισμα παραμένει. Πράγμα που σημαίνει ότι θα μου ταλαιπωρηθείτε όσοι έχετε κατεύθυνση προς την Αθήνα, προς τα Μάργαρα, προς τα Διόδια από Θεσσαλονίκη. Να πάω στην περιφερειακή μας, όπου το ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα ανατολικά κινείται με το γνωστό μποτιλιάρισμα στο ξεκίνημα από την είσοδο από την Ευκαρπία, από το γνωστό σούπερ μάρκετ μέχρι και την έξοδο της Πολύχνης. Αλλά δεν θα αναπτύξετε ταχύτητα, δεν θα ξεφύγετε από αυτό το κομμάτι, γιατί έχουμε μία σύγκρουση οχημάτων λίγο μετά την έξοδο της Νεάπολης, οπότε αναμένεται να μεγαλώσει λίγο το μποτιλιάρισμα εκεί και μέχρι τις ηχές θα μου είστε με χαμηλές ταχύτητες. Στο αντίθετο ρεύμα, για τους που έχουν μέτωπο προς τα δυτικά, το μποτιλιάρισμα είναι από την Τούμπα μέχρι και την ανηφόρα του Σεϊξού. Γενικώς η πόλη μας δεν έχει προβλήματα. Έχουμε κούκλα Εγνατία, κούκλα Τσιμισκή, κούκλα Λεωφόρο Νίκης, πολύ καλή εικόνα στη Μίκη Θεοδωράκη. Κάποιες καθυστερήσεις στα φανάρια δικαστηρίων, κυρίως από την Πολυτεχνείου. Και νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή στιγμή, αφού δεν βλέπω κάτι άλλο σε κίνηση, να μπω κατευθείαν στον τοίχο μας, να δω πού είστε και τι κάνετε και εσείς. Α, δεν σας τον ανέβασα τον τοίχο, τον είχα κρατημένο έτοιμο για να φύγει. Τον ανεβάζω τώρα λοιπόν, οπότε προς το παρόν θα πάμε με μουσική για να δώσουμε τη δυνατότητα και το χρόνο την ώρα αυτή που χρειάζεται για να μπείτε να κάνετε τα σχόλιά σας. Κάνατε τα σχόλιά σας εσείς, δεν μπήκα εγώ νωρίτερα. Να λοιπόν που τώρα το ανακάλυψα. Όλα σαν αέρα γίνονται, γι' αυτό είμαστε χαρούμενοι, γιατί τα μοιραζόμαστε όλα και πάμε με Dooley, τόσο μα τόσο αγαπημένο.

Μα πόσο αγαπημένοι ντούλες, τι αγαπημένο τραγούδι. Πόσο καιρό είχαμε να τα ακούσουμε, Honey, I'm Lost. Και κάπως έτσι μπήκαμε στο κυρίως μενού της σημερινής μας βιταμίνης. Ναι, ναι, η αντιδράση σας είναι τα μηνύματα τα έχετε στείλει, ότι δεν είχε ανέβει ο τείχος. Ανέβηκε ο τείχος πριν από λίγα λεπτά. Οπότε μπορείτε εκεί να αφήσετε πλέον τα αποτυπώματά σας. Θα έρθω σε κάνα δεκάλεπτο έτσι για να τα δω και να δω και πού είστε και τι κάνετε. Χαίρομαι που συμφωνούμε έτσι στην εικόνα που έχουμε για τις δηλώσεις αυτές που έγιναν δημοσίως. Υπάρχει ένα σχόλιο το οποίο δεν ξέρω ότι έχει έρθει σαν απάντηση στις δηλώσεις Σάκαρη, αλλά δεν είμαι σίγουρη, επειδή νομίζω ότι είναι τρολάρισμα, δεν το έχω, δεν σας το λέω, αλλά θα το διασταυρώσω και θα επανέλθω, να ξέρετε. Γιατί αν ισχύει θα πούμε πολλά ακόμα. Είχαμε και τα επεισόδια στα δικαστήρια μετά την προφυλάκηση του 25χρονου για την υπόθεση στην οικία Νέστορα. Έχουμε 18 προσαγωγές για το θέμα. Είχαμε και σύγκρουση ΜΑΤ με ομάδα ατόμων στα δικαστήρια, γι' αυτό είχαμε και τις προσαγωγές.

Από το Δήμο Καλαμαριάς έχουν ανακοινωθεί οι χώροι που θα είναι κλιματιζόμενοι έτσι στη διάρκεια αυτών των ημερών με υψηλές θερμοκρασίες. Οπότε θα έχουμε το Δημαρχείο Καλαμαριάς, τα πρώτο, δεύτερο, τρίτο και τέταρτο καπί του Δήμου Θεσσαλονίκης. Έως τις 3.30 το μεσημέρι, του Δήμου Καλαμαριάς, έως τις 3.30 το μεσημέρι θα είναι αυτό. Το πρώτο καπί θα λειτουργεί και με διευρυμένο ωράριο για όλους έως τις 9. Το Κηφί Φίνικα έως τις 3.30 το μεσημέρι. Η αίθουσα προσωπικού της Αντιδημαρχίας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης των Φίνικα θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 9.30 το βράδυ. Έτσι και αντιστοίχως θα υπάρχουν και στη Θεσσαλονίκη οι κλιματιζόμενοι χώροι στο Δήμο Θεσσαλονίκης και αντιστοίχως θα υπάρχουν, πιστεύω, σε όλους τους Δήμους αντίστοιχα κλιματιζόμενοι χώροι για το κοινό. Έτσι λοιπόν, για κάποιον ο οποίος δυσκολεύεται στο να μπορέσει να ανοίξει ένα κλιματιστικό στο χώρο του και λόγω κατανάλωσης είτε γιατί δεν το έχει, οπότε να υπάρχουν χώροι που δίνονται αντιτίθεται από τους Δήμους. Φαντάζομαι θα προσφέρουν και ένα ποτηράκι νερό. Πάρτε ένα βιβλίο λοιπόν, εάν δεν μπορείτε να καθίσετε κάπου αλλού με δροσιά, και καθιστείτε προς εκείνους τους χώρους.

Έτσι λες ρε Βαγγέλη μου, ότι έλεγε ότι εννοούσε ότι δεν μπορούσε να πιστέψει ότι θα μπορούσε να αγαπήσει τόσο έντονα το γιο του Πρωθυπουργού. Να δούμε. Ο καθένας από εμάς μπορεί να έχει τη δική του άποψη για το τι μπορεί να εννοούσε με αυτές τις δηλώσεις. Έτσι είχαμε και τις δηλώσεις Μητσοτάκη που έλεγε όταν που τη στήριζε στις προηγούμενες μέρες των αγώνων. Αγάπη, τα πας πολύ καλά. Κάντε όπως χθες και προχθές. Ξέρετε, εσείς τώρα ακούστηκαν όλα αυτά. Δόθηκαν στη δημοσιότητα. Οι καλοπροαίρετοι το βλέπουν όπως το βλέπει ο Βαγγέλης μας. Οι υπόλοιποι αφήστε να ψάξουμε λίγο παραπάνω και να σκεφτόμαστε λίγο διαφορετικά για το τι μπορούν να σημαίνουν οι συγκεκριμένες δηλώσεις. Εάν τις είπαμε, αν τις δεις λέξη-λέξη και φράση-φράση. Βγάζει συμπεράσματα. Ο καθένας, είπαμε, θα βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Γι' αυτό τα λέμε δημόσια, έτσι για να τα συζητάμε και να έχουμε τις απόψεις όλων στον αέρα. Μπορεί να είμαστε στα μέσα Ιουλίου. Έχουμε ξεπεράσει κιόλας τα μέσα Ιουλίου. Τι γρήγορα που περνάνε οι μέρες, θα μου πείτε. Αλλά ο Σεπτέμβριος δεν θα είναι μακριά, να ξέρετε. Ούτε είναι μακριά. Εύχομαι όμως μέχρι τότε, μέχρι να φτάσουμε στον Σεπτέμβριο, να φροντίσουμε να έχουμε περάσει όλοι το καλύτερο δυνατό καλοκαίρι. Ας είναι αυτό το καλοκαίρι της ζωής μας. Πάντα με καλές στιγμές και ανεβασμένη διάθεση.

Άντε να ψηφιστεί για το θέμα με τα ελεκτικά πατίνια και να... το νομοσχέδιο. Φυσικά δεν είναι θέμα, είναι το νομοσχέδιο για τα ηλεκτρικά πατίνια, το οποίο εισάγεται αύριο στην Ολομέλεια της Βουλής και απαγορεύει τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών για άτομα κάτω των 18, γιατί νομίζω ότι έχουμε αργήσει πάρα πολύ για αυτό το νομοσχέδιο. Δεν θα έπρεπε να φτάσουμε στο σημείο να χαθούν ζωές στην άσφαλτο και να έχουμε και συχνά ατυχήματα, αλλά είχαμε και δυστυχήματα. Δεν θα έπρεπε να έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Εξ αρχής έπρεπε να το μπουν όροι. Αλλά ξέρετε, αρχικά ξεκινάνε πάντα δίνοντας τις άδειες, γιατί ήταν αρκετές οι εταιρείες. Υπάρχει και ένα αντίτιμο αρκετά σοβαρό που αφήνουν οι εταιρείες για την χρήση πατινιών. Δόθηκαν στο δημόσιο, έτσι, ο καθένας μπορούσε να κλείσει ένα πατίνι. Θα μου πείτε πόσο ο καθένας, αφού θα έπρεπε να έχει πιστωτική κάρτα και τα σχετικά. Φυσικά τα παιδιά πλέον σήμερα έχουν εύκολη πρόσβαση σε αυτό. Δίνουν την πιστωτική κάρτα της μάμας. Λέει, μαμά, μπορεί να δίνεις λίγο την κάρτα να πάω μια βόλτα με τα παιδιά. Η μαμά δεν το σκέφτεται και πολύ σοβαρά. Σου λέει τα παιδιά να βγουν έξω από το σπίτι, να μην είναι μέσα στο κινητό, πάνω στο κινητό, να μην είναι μέσα στην οθόνη. Οπότε σου λέει, ναι, γιατί όχι να μην βγουν μια βόλτα με τα πατίνια. Αλλά. Αρχικά να πούμε ότι θα απαγορεύεται η χρήση σε συμπολίτες κάτω των 17 ετών. Θα προβλέπεται υποχρεωτική ασφάλιση των πατινιών για όλους τους χρήστες. Αυτό ήταν, δηλαδή, το ζητούσαμε από την αρχή, το λέγαμε, δεν έχουν καμία ασφάλιση, δεν έχουν υποχρεωτικά, θα πρέπει να φέρουν κράνος επάνω και να γίνεται χρήση και ανακλαστικών που θα πρέπει να... κάποια γυλαίκο ίσως που να φέρει επάνω ανακλαστικά για να είναι εύκολη... ο εύκολος εντοπισμός του οδηγού. Λέει, σε περιπτώσεις που παρατηρούμε ότι υπάρχει αυξημένη παραβατικότητα, όπως είναι η κυκλοφορία πατινιών σε δρόμους όπου το όριο ταχύτητας είναι πάνω από 50 χιλιόμετρα, εκεί οι κυρώσεις θα πρέπει να είναι πολύ πιο αυστηρές. Είχαμε δει και στον περιφερειακό να βγαίνουν με τα ηλεκτρικά πατινιά. Θα απαγορεύεται πλέον σε εταιρείες, εφόσον ψηφιστεί το νομοσχέδιο, η πώληση ή η μίσθωση σε παιδιά κάτω των 17 ετών. Η προστασία της σωματικής ακαιρεότητας είναι προτεραιότητα. Τώρα, είπαμε, με τις κάρτες τα παιδιά θα μπορούν να μπαίνουν των γονιών τους και να τα κλείνουν, αλλά σίγουρα θα υπάρξουν ασφαλιστικές δικλείδες που πιστεύω ότι έχουν ήδη σκεφτεί ποιες θα είναι αυτές και τι ακριβώς θα κάνουν για να προστατεύσουν και να υπάρχει έτσι ένα πλαίσιο που να μην μπορούν ανήλικα άτομα να κάνουν τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών. Εμείς θα πάμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα σε πολύ λίγο, οπότε σας θέλω εδώ να παραμείνετε, γιατί θα πάμε σε τελική ευθεία αμέσως μετά, να ανεβάσουμε τις δονήσεις μας μέχρι εκεί που πάει. Θα σας φτάσω εκεί με πολύ ωραίο remix στο I Will Survive της Gloria Gaynor. Και μετά θα μπούμε στον τοίχο.

0: Βιταμίνη B.
1: Ακούγεται δυνατά.
2: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
0: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Φλάχος. Για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν camping. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: Εσύ είσαι το τυχερό μου αστέρι.
4: Το Φεστιβάλ Επταπυργίου παρουσιάζει 21 και 22 Ιουλίου την Λίνα Νικολακοπούλου και τον Θοδωρή Βουτσικάκη. Με αυτόν τον έρωτα, μια συναυλία βασισμένη σε τραγούδια και μουσικές που φέρουν τη φλόγα και τη δύναμη της αγάπης. Η συναυλία θα διανθιστεί από ποίηματα και κείμενα που τιμούν τον έρωτα και θα ακουστούν από τη Λίνα Νικολακοπούλου με τη Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θέρμης Κονφουόκο. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Εισιτήρια από τη more.gr με τη συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ.
1: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Με τη δύση του ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
6: Βουτιά στις νότες FM 100.
0: Vitamine P.
1: Mono.

Με το ωραιότερο τραγούδι της φετινής Eurovision μπήκαμε στην τελική μας ευθεία και τι, και μπήκαμε και με φόρα. Θα πάω όμως πρώτα σε εσάς που δεν έχετε φόρα και πάτε σημειωτών. Αρχικά να υπενθυμίσω ότι έχουμε ένα επίστευτο μποτιλιάρισμα από τη Σύντο μέχρι και τα Μάλγαρα. Έχουν τραβηχτεί στην άκρη τα οχήματα, οπότε τουλάχιστον δεν έχουμε σύγκρουση οχημάτων που να καθυστερούν τον δρόμο, σε αντίθεση με την περιφερειακή μας, η οποία και αυτή δεν πάει καλύτερα, ειδικά το ρεύμα που έχει μέτωπο προς τα ανατολικά. Ξεκινάτε με μποτιλιάρισμα από την είσοδο της Ευκαρπίας. Θα έχετε σίγουρα μέχρι το Επταπύργιο μποτιλιάρισμα και μετά από την Τριανδρία μέχρι και το τούνελ. Τότε το ρεύμα ρολάρει πολύ πολύ καλύτερα, με χαμηλές ταχύτητες μετά το τούνελ, αλλά με μποτιλιάρισμα από την Τούμπα μέχρι και την ανηφόρα του Σέιξου. Άλλαξε λίγο και η εικόνα στο κέντρο της πόλης, αλλά πάμε πρώτα στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, όπου δεν έχει ιδιαίτερα προβλήματα. Για όσους έχουν μέτωπο προς το κέντρο, μέχρι τη Μαρτίου από τη Βουλγαρία έχουμε καθυστερήσεις. Άνω πόλη Κουκλάρα, Εγνατία θα πω Κούκλα με μικροκαθυστερήσεις, Τσιμισκή Κούκλα με καθυστερήσεις μόνο στο ξεκίνημά της, Λεωφόρος Νίκης από την Αριστοτέλους και μετά με μποτιλιάρισμα μέχρι το Λευκό Πύργο, Πολυτεχνείου και σταθμού, παλαιού σταθμού, εκεί στα φανάρια των δικαστηρίων αρκετές καθυστερήσεις, κυρίως από την Πολυτεχνείου. Και η Μοναστηρίου εδώ στην Πλατεία Δημοκρατίας γενικώς, η Μοναστηρίου διατηρεί κάποιο όγκο οχημάτων. Νομίζω ότι είναι η ιδανική στιγμή να περάσουμε από τον τοίχο στο Facebook, να δω που είστε και τι κάνετε κι εσείς. Βεβαίως, έχουν έρθει από νωρίς φίλοι να πούνε για την καθυστέρηση του ανεβάσματος του τοίχου σήμερα. Αλλά τα βρήκαμε όλα, μην στεναχωριέστε. Η Ελένη μας είναι εδώ, ο Γιώργος είναι εδώ, η Μαρία και ο Γιάννης το Γαλάτσι είναι εδώ, η Τασούλα με τον Δημήτρη από την Τούμπα είναι εδώ. Η Σύση μας είναι εδώ, η Μαρία είναι εδώ από την Ξάνθη, ο Μπάμπης είναι από την Ορεστιάδα. Ο Ιντι είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη, ναι. Ο Γιάννης και η Ελένη της Καρδιάς μας είναι εδώ. Η Έλενά μας και ο Μπάμπης από την Καλαμαριά είναι εδώ. Πολλά πολλά φιλιά είναι στην παρέα μας. Η υπεραγάπη μας είναι εδώ, αλλά είναι και ο αγαπημένος Ντάνης Χατζηποδρόμου, που πολλές φορές μας έχει τιμήσει και αυτός με τα remix του. Ο οποίος τι κάνει σήμερα, ζήτησε και αυτός την δική του... το δικό του κομμάτι για να ακούσουμε. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να τιμήσουμε Ντάνη Χαζιποδρόμου. Να στείλω πολλά πολλά φιλιά. Καλό δρόμο να έχεις, φίλε. Αγαπημένος Ντάνης Χαζιποδρόμου, P-Lion, Happy Children. Πού το θυμήθηκες και μας έφτιαξες τώρα τη διάθεση.

Έχει δίκιο ο Ντάνης όταν λέει ότι αυτά είναι τα πραγματικά 80's. Βέβαια θυμίζει και άλλα τραγούδια που είμαι σίγουρη ότι τότε εσείς οι DJs των Club κάνατε τις ανάλογες μίξεις και αλλαγές. Τι ωραία που μας το θύμισες και αυτό και κάναμε έτσι αυτή την υπέροχη βουτιά. Η αλήθεια είναι υπεραγάπη σήμερα, ούτε τείχο, ούτε φράχτη, ούτε τίποτα δεν μας έπιανε μέχρι που συνειδητοποίησαμε τι γινόταν στον αέρα. Να είστε όμως όλοι καλά. Και τι ωραία η Έλενα ήρθε με διάθεση. Λέει δεν έχει καλή μέρα σήμερα. Σήμερα έχει ζέστη. Εντάξει. Αχ. Έχουμε ανάκληση παιδικών παιχνιδιών και θέλει προσοχή σε αυτό. Έχει σημάνει ευρώ στην Ευρώπη ο συναγερμός για παιδικό παιχνίδι τύπου Squeezy Doublings, έτσι το ονομάζουν, το οποίο ανακαλείται καθώς εντοπίστηκε υπερβολική συγκέντρωση βενζολίου, ουσίας που θεωρείται καρκινόγωνα. Καταλαβαίνετε τώρα να δίνεις ένα μωράκι αυτά τα παιχνίδια που πατάς και βγάζουν και κάποιες φιγούρες ή κάποιους θορύβους και τα σχετικά. Τα δίνεις αυτά στο παιδάκι και αυτό είναι πίτα στο βενζόλιο. Είναι σε εκείνη την κατηγορία των μαλακών παιχνιδιών. Κατασκευάστηκε στην Κίνα. Δεν πλήρει τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για την ασφάλιση των παιχνιδιών. Δηλαδή, αυτοί οι Κινέζοι είναι, παιδί μου, για πολλά κακά έτσι. Από εκεί ξεκινάνε πολλά κακά. Τέλος πάντων, στην Κίνα ή στον υπόλοιπο κόσμο μπορεί να τα μοιράζουν γιατί δεν έχουν κάνει τις ανάλογες. Δεν υπάρχει νομοθεσία, ας πούμε, που να τα απαγορεύει. Ευτυχώς η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία είναι αυστηρή. Ευτυχώς τα ελέγξανε. Είναι ένα μικρό παιχνίδι αυτό το συγκεκριμένο σε σχήμα ζυμαριού, Doublings όπως τα λένε, και τα μοιράζουν στα παιδιά από 3 ετών και πάνω, ας πούμε, μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν και δεν τους νοιάζει. Τους Κινέζους πραγματικά δεν τους νοιάζει, έτσι βάζουν τα δηλητήριά τους χωρίς να σκεφτούν κάτι, χωρίς δεύτερη σκέψη, αρκεί να πουλήσουν φτηνά και σε πάρα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού του πλανήτη.

Βάουτσερ για παιδικούς σταθμούς έχουμε, ξεκίνησαν οι αιτήσεις. Άνοιξε η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων που αφορούν τον δεύτερο κύκλο του προγράμματος Πρόωθηση και Υποστήριξη Παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση. Να πούμε ότι δεν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια για τους πολυτεχνούς, έτσι. Αυτό το τονίζω για να ξέρετε. Οπότε γίνεται σταδιακά η υποβολή των αιτήσεων με βάση τον αφημί, τον λίγοντα του αφημί. Όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε να μπείτε στην αντίστοιχη πλατφόρμα για να κάνετε τις αιτήσεις σας. Μας κόλλησε το ροντάνις με το You are the children, είχα πάρα πολύ καιρό να το ακούσω.

Αλλά πρέπει να προχωρήσουμε και στα υπόλοιπα, στα δικά μας τα μουσικά και να δώσουμε έτσι και άλλο ρυθμό. Και να πάμε να δώσουμε ρυθμό με αυτό εδώ θα έλεγα εγώ. Ωραίο καλοκαιρινό θα πω εγώ, και ας μην μιλάει για το καλοκαίρι, αλλά ας μιλάει για την αγάπη. Η αγάπη εξάλλου είναι παντός καιρού.

Νομίζω ότι ζεσταθήκατε αρκετά. Ζεστάνατε τις φωνές σας. Οπότε είμαστε έτοιμοι για να πάμε για να δώσουμε όλοι ένα recital ερμηνείας με την βουτιά στο παρελθόν που έχουμε πάρα πολύ καιρό να κάνουμε. Και νομίζω ότι ναι, θα δώσετε όλοι τον καλύτερο εαυτό σας. Το κάνω τώρα στο κλείσιμο, πριν προλάβουν να μας στείλουν την αστυνομία. Δώστε τα όλα για 3 λεπτά.

Καλά ρε παιδιά, εντάξει, καταλαβαίνω ότι είναι καλοκαίρι, ότι έχει ζέστη, ότι. Όλα αυτά που γίνονται στους δρόμους δεν συγκινούν κανένα. Αναφέρομαι στους δικυκλιστές, όπου βλέπω ότι έγιναν έλεγχοι από την Τροχέα. Σημειώθηκαν 72 παραβάσεις, βεβαιώθηκαν 72 παραβάσεις και οι 32 από αυτές ήταν σε οδηγούς δικύκλων, γιατί για μη χρήση κράνους. Ο νόμος είναι πολύ αυστηρός και ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας είναι αυστηρός, τα πρόστιμα είναι αυξημένα και βέβαια να υπενθυμίσω ότι δεν ανεβάζουμε δεύτερο άτομο στη μηχανή μας εάν δεν φοράει και αυτός κράνος τουλάχιστον. Έτσι, ειδικά οι αναβάτες των μηχανών, των δικύκλων είναι εκτεθειμένοι ιδιαίτερα και πάντα, οπότε πρέπει γενικώς να είναι πολύ προστατευμένοι. Καταλαβαίνω ότι λόγω ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών δεν θα μπορέσεις να φορέσεις το δερμάτινο το μπουφάν που πρέπει να φορέσεις, θα μπορέσεις να φορέσεις κάποια προστατευτικά για το σώμα σου, αλλά τουλάχιστον ένα κράνος πρέπει να το φοράς και είσαι και υποχρεωμένος να το φορέσεις. Το βλέπω τα λεπτά που κυλούν και αρχίζω και βιάζομαι, οπότε θα πάμε γρήγορα στο επόμενο τραγούδι, γιατί ερχόμαστε για φινάλε σε λίγο.

0: Ναι, και κάπως έτσι με αυτό το υπέροχο τραγούδι φτάσαμε στα 4 λεπτά πριν από τις 4. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται άλλη μία βιταμίνη. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για την υπέροχη παρέα που κάναμε και σήμερα. Να μου είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όσοι είστε στο τιμόνι. Είπαμε και υπενθυμίζω για πολλωστή φορά ότι όταν οδηγάμε δεν πίνουμε. Και αν έχουμε πιει δεν οδηγάμε. Μέχρι αύριο που ανταμώσουμε θα προτείνω για άλλη μια φορά πολλά πολλά φρούτα και λαχανικά να ενισχύσουμε τον οργανισμό μας. Να μου βγείτε έξω να κάνετε τις βόλτες σας όταν πέσει η θερμοκρασία, ιδιαίτερα οι άνθρωποι της μεγαλύτερης ηλικίας. Να μου είστε πολύ πολύ προσεκτικοί, να βρεθείτε με ανθρώπους που μας κάνουν καλύτερους ανθρώπους, να βρισκόμαστε, να κάνουμε καλύτερες πράξεις και καλές. Να ανταμώσουμε αύριο ως καλύτεροι άνθρωποι εδώ. Και να παραμείνετε και συντονισμένοι, γιατί στις 4 ακριβώς θα έρθει η Σοφία Ξανθοπούλου με όλα τα νεότερα από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και αμέσως μετά στην παρέα σας η Δέσποινα Αυγερίδου για 2 ολόκληρες ώρες με το αφιερωμένο. Μέχρι αύριο θα ανταμώσουμε και πάλι στις 2:30. Έρωστε κυρίες και κύριοι.
1: Βιταμίνη P με την Παλμύρα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Ώρα είναι 4 στο μικρόφωνο η Σοφία Ξανθοπούλου. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης που κόστισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα και ο 25χρονος κατηγορούμενος. Σύμφωνα με πληροφορίες, έμεινε για περίπου 30 λεπτά στην ανακρίτρια, διαχώρισε τη θέση του από τους άλλους συλληφθέντες και αρνήθηκε τα όσα του καταλογίζονται. Την ίδια ώρα, έξω από το δικαστικό μέγαρο, σημειώθηκαν επεισόδια μεταξύ ομάδας αντιεξουσιαστών και αστυνομικών δυνάμεων. Η ένταση ξεκίνησε εντός του μεγάρου και εξελίχθηκε σε επεισόδια με τους αστυνομικούς να κάνουν χρήση χειροβομβίδων κρότου λάμψης. Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε τουλάχιστον 18 προσαγωγές. Νέα ποινική διερεύνηση για ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση των θυμάτων της φωνικής πυρκαγιάς στο μάτι ζητά ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23ης Ιουλίου 2018 στην Ανατολική Αττική. Για το σκοπό αυτό, ο Σύλλογος κατέθεσε αναφορά στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, ζητώντας να εξεταστούν εκ νέου κρίσιμες πτυχές της υπόθεσης που δεν έχουν μέχρι σήμερα αποσαφινιστεί πλήρως. Το πρώτο κύμα καύσων αναμένεται να βιώσει η χώρα μας από σήμερα έως και την Τετάρτη. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ο υδράργυρος θα αγγίξει τοπικά τους 43 βαθμούς Κελσίου. Να μην γίνουν αμοληψίες μόνο από ένα σημείο, αλλά να γίνουν από περισσότερα σημεία στο πλαίσιο της κατασκευής του έργου επέκτασης του έκτου προβλήτα στο λιμάνι Θεσσαλονίκης, ζητά η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία έθεσε σήμερα συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων σχετικά με την ανανέωση, τροποποίηση και κωδικοποίηση των περιβαλλοντικών όρων του λιμένα Θεσσαλονίκης. Ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση κρίθηκε το νερό του δικτύου ίδρευσης στην Ιμφόπετρα του Δήμου Βόλβης μετά από ελέγχους που έδειξαν αυξημένες συγκεντρώσεις συγκεκριμένων φυσικοχημικών παραμέτρων στις γεωτρήσεις που υδροδοτούν την περιοχή. Η κυβέρνηση φέρνει προς ψήφιση αύριο 4 νέες παρεμβάσεις για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών με στόχο την προστασία των ανηλίκων. Πλέον θα απαγορεύεται η χρήση, πώληση και μίσθωση ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών. Πρόσκληση στους πολίτες να επιλέξουν την αξιοπιστία και το ήθος που εκφράζει το ΠΑΣΟΚ, αλλάζοντας σελίδα, με καταψήφιση της Νέας Δημοκρατίας, απίθυνε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο Ράδιο Θεσσαλονίκη. Με τη συγκρότηση της Πολιτικής Επιτροπής, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ολοκληρώνει την οργανωτική της δομή. Η Πολιτική Επιτροπή αποτελείται από 75 μέλη και γραμματέας είναι ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης. Ο 20χρονος Θοδωρής που κατέληξε μετά από αστυνομικά πειρά στο Άργος ήταν γνώριμο πρόσωπο στις αστυνομικές αρχές. Αυτό κατήγγειλε ο Αντώνης Ρέλλας, μέλος της κίνησης χειραφέτησης αναπήρων Μηδενική Ανοχή, μιλώντας σήμερα στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Στην παρουσίαση του Τζέντι Όσμαν θα προχωρήσει στις 18:30 το απόγευμα στο Παλατάκι ΙΚΑΕ ΠΑΟΚ. Η Ισπανία φόρεσε ξανά το στέμα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 16 χρόνια μετά τον προηγούμενο θρίαμβο κόντρα στην Ολλανδία στο Μουντιάλ της Νότιας Αφρικής το 2010. Η πρωταθλήτρια Ευρώπης νίκησε την Αργεντινή με 1-0 με γκολ του Φεραν Τόρες στην παράταση. Κατέκτησε το βαρύτιμο τρόπαιο για δεύτερη φορά στην ιστορία της. Ο Άντι Μπέρναμ είναι και επισήμως ο 59ος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου. Έλαβε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης από τον βασιλιά Κάρολο. «Η πολιτική πρέπει να ανεβάσουμε το επίπεδό μας και να σταθούμε στο ύψος της νέας πρόκλησης», τόνισε. Κατά την πρώτη του δήλωση, «ο κόσμος στο σπίτι έχει απειβδίσει με την πολιτική», είπε ο Μπέρναμ. Η κατανάλωση έως και 400 μιλιγκράμμ καφεΐνης ημερησίως, που αντιστοιχεί σε έως και 5 φλιτζάνια καφέ, είναι ασφαλής για τους περισσότερους ενήλικες και σε ορισμένες περιπτώσεις φαίνεται να συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων, όπως επισημαίνει η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία σε νέα επιστημονική ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Circulation. Επόμενη ενημέρωσή σας με το Δελτίο Ειδήσεων στις 5 ακολουθεί η εκπομπή Αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
2: Άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε διαρκείας.
5: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
4: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
5: στο παρκέ,
4: στην πόλη,
5: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
4: σχόλια,
5: αναλύσεις,
4: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
5: Με τον Σάκη Γκίνα.
6: Τικ τακ, τικ τακ.
4: Μεσημέρι στην πόλη.
6: Μπλα, μπλα, μπλα.
4: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
6: Λαλά.
4: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
6: Πω, πω, πω.
4: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
6: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
4: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
0: Οι ταινίες που λατρέψαμε. Οι πρωταγωνιστές που ερωτευτήκαμε. Ατμοσφαιρικά ραντεβού στον FM 100 με τις ωραιότερες μελωδίες του ελληνικού και παγκόσμιου κινηματογράφου. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλ. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 το βράδυ με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
2: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου. Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.

Λίγα λεπτάκια μετά τις 4. Καλησπέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ είμαστε στο καθημερινό μας ραντεβού. Είναι το αφιερωμένο στον FM 100. Δέσποινα Αυγερίδου στο μικρόφωνο για τις επόμενες 2 ώρες. Με όλα τα ωραία, τα σημαντικά, τα ενδιαφέροντα, τα συναρπαστικά που και αυτή την εβδομάδα έρχονται στην πόλη. Με το θερμόμετρο να έχει πάρει έτσι την ανηφόρα για τα καλά, με έναν μίνι καύσωνα να κατοικοεδρεύει. Ελάτε να δούμε όλες τις οψιών δροσιάς που έχουμε στη διάθεσή μας και για σήμερα το βράδυ και για τα υπόλοιπα. Μείνετε στην παρέα μας έως τις 6. Καλά και δροσερά θα είναι. Φτιάξτε παγωμένο καφεδάκι ή τσαγάκι ή ό,τι άλλο θέλετε. Και μείνετε εδώ μαζί μας.

0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ο κατά φαντασίαν ασθενής σε διασκευή και σκηνοθεσία των Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα παίζει και σήμερα στο Φεστιβάλ Δάσους, στο Θέατρο Δάσους. Και σήμερα και αύριο, έπαιξε και χθες, για τρεις ημέρες λοιπόν, ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης στον εμβληματικό ρόλο του Αργκάν, σε μια κωμωδία που σατιρίζει το φόβο της ασθένειας, τις ανθρώπινες αιμονές, αλλά και την ανάγκη μας να γελάμε με όσα μας αγχώνουν.

Μία παράσταση λοιπόν, ναι, δεν χάθηκα, εδώ είμαι. Απλά έπρεπε να διαχειριστώ ένα πετούμενο εδώ μέσα στο στούντιο. Δεν ξέρω από πού τρύπωσε. Τι να κάνουμε, έχουμε και τα πρώτα. Φοβήθηκα μην μπει μέσα στο στόμα μου, γιατί με τριγύριζε. Τι να κάνω, φοβήθηκα. Και δεν ξέρω και τι πετούμενο είναι και πού έχει πάει τώρα. Με άγχωσε. Λοιπόν, ο εμβληματικός ρόλος του Αργκάν. Άλλος έχει, λέει, φόβο την ασθένεια. Η εκφωνήτρια φοβάται τα πετούμενα, μη χειρότερα. Ο εμβληματικός ρόλος του Αργκάν λοιπόν αποτελεί πρόκληση για κάθε ηθοποιό και ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης έρχεται να δώσει τη δική του σπαρταριστή εκδοχή σε έναν από τους πιο απαιτητικούς ρόλους του κλασικού ρεπερτορίου. Δίπλα του ένα καταξιωμένο επιτελείο ηθοποιών, η Σοφία Βογιατζάκη ως ελαφρό μυαλί σύζυγος, η Παρθένα Χοροζίδου ως πανέξυπνη και αφοπλιστική υπηρέτρια, ο Πάνος Σταθακόπουλος στο ρόλο του γιατρού που επιδιώκει έναν γάμο συμφέροντος, ο Ιωάννης Απέργης ως ο νεαρός Κλεάνθης, ο αληθινός έρωτας της κόρης του Αργκάν, ο Θάνος Μπίρκος ως ο υποψήφιος γαμπρός και η Αντιγόνη Νάκα ως η ερωτευμένη κόρη. Λοιπόν, όπως είπα, οι Παπαθανασίου Ρέπας έχουν φτιάξει μια παράσταση έτσι, που προσεγγίζει το κλασικό έργο με φρεσκάδα, ρυθμό και σύγχρονη ματιά, αναδεικνύοντας τόσο το εκρηκτικό χιούμορ όσο και την διαχρονικότητά του. Την σκηνική εικόνα απογειώνει ο Γιάννης Μετζικόφ με τα υπέροχα, τα εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια. Κατά φαντασίαν ασθενής, λοιπόν, σήμερα και αύριο στο Θέατρο Δάσους.

Αγαπημένοι Pink Martini, κυρίες και κύριοι, σήμερα στο Φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών για μία και μοναδική συναυλία με τη δυναμική Storm Lords στη σκηνή και ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο jazz, Latin swing αλλά και world ήχους, το πολύ αγαπημένο συγκρότημα υπόσχεται μία από τις πιο κοσμοπολίτικες μουσικές βραδιές του καλοκαιριού σήμερα στις 9.30 το βράδυ στην Μονή Λαζαριστών.

Έχω δυο χαμόγελα αυτή του καλού. Το να είναι για σένα.

Δύο ωραίοι τύποι έρχονται με ένα comedy show σήμερα το βράδυ με το Σύμφωνο Επιβίωσης και δεν είναι άλλοι από τον Αντώνη Κρόμπα και τον Λευτέρη Ελευθερίου για μια παράσταση στο Ανοιχτό Θέατρο Σικιών Μάνος Κατράκης. Το δημοφιλές κωμικό δίδυμο παρουσιάζει ένα καταιγιστικό δίωρο γεμάτο σάτιρα, αυτοσχεδιαστική διάθεση, ανατροπές και αιχμηρό χιούμορ, σχολιάζοντας με τον δικό του τρόπο την καθημερινότητα, τις ανθρώπινες σχέσεις και όλα όσα μας κάνουν να γελάμε ακόμα και όταν μοιάζουν ζώρικα. Σήμερα το βράδυ λοιπόν στις 9 και 4 δύο υπέροχοι κωμικοί υπογράφουν το Σύμφωνο Επιβίωσης. Αντώνης Κρόμπας και Λευτέρης Ελευθερίου σχολιάζουν, σατιρίζουν, υποκρίνονται, εκνευρίζουν και ερεθίζουν το κοινό σε ένα καταιγιστικό δίωρο.

να σας ενημερώσω ότι η παράσταση Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της Κούφιας Βελώνας, η σημερινή παράσταση ακυρώνεται. Η αυριανή θα πραγματοποιηθεί κανονικά στο Θέατρο Κήπου. Μια θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια, όπου το τέλος το αποφασίζεις εσύ. Μετά την θριαμβευτική υποδοχή λοιπόν από το κοινό το φετινό χειμώνα στην Αθήνα, ο εμβληματικός gentleman λοποδίτης της παγκόσμιας λογοτεχνίας ετοιμάζει τη βαλίτσα του για μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, απλώνοντας ένα πέπλο μυστηρίου σε κάθε γωνιά της χώρας. Η παράσταση λοιπόν Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της Κούφιας Βελώνας, στη διασκευή και σκηνοθεσία της Αθηνάς Χατζή Αθανασίου, προσκαλεί μικρούς και μεγάλους ένα καταιγιστικό ταξίδι γεμάτο δράση, χιούμορ και ανατροπές. Σε αυτή την περιπέτεια όμως ο πρωταγωνιστής δεν είναι μόνος. Το κοινό παίρνει την κατάσταση στα χέρια του, καθώς με τη δική του ψήφο καθορίζει την τελική έκβαση της ιστορίας. Ετοιμαστείτε λοιπόν για ένα καλοκαιρινό θεατρικό ραντεβού, όπου η δική σας απόφαση θα κρίνει και το μεγάλο φινάλε. Σήμερα δεν θα παίξει, όπως είπαμε, η παράσταση, αύριο όμως κανονικά στο Θέατρο Κήπου.

0: αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
4: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
5: 19, 20 και 21 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους. Προπόληση more.com.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
6: Όλα είναι καλοκαίρι.

Μια πολύ ωραία συναυλία έχει σήμερα το βράδυ εκεί στο Δρυμό, στο Ανοιχτό Θέατρο Τσούκες του Δρυμού, Γιώργος Καμπέρης. Συναυλία με την Μαριό λοιπόν. Η Μαριό έρχεται στο Δρυμό για μια συναυλία στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026 του Δήμου Ωραιοκάστρου. Συμμετέχει η Στέλλα Πόντικα. Η συναυλία, να σας πω, ότι πραγματοποιείται με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Σήμερα το βράδυ στις 9 λοιπόν, Πολιτιστικό Καλοκαίρι από το Δήμο Ωραιοκάστρου με την υπέροχη Ρεμπέτη Σαμαριό και μια συναυλία που είναι και με ελεύθερη είσοδο. Είναι ο κόσμος της Μαριός, είναι το ρεμπέτικο τραγούδι που το υπηρετεί με συνέπεια πάνω από 60 χρόνια. Γνήσια Ρεμπέτησα, μία από τις εκφραστικότερες εκπροσώπους του είδους, η Μαριό δημιούργησε όλα αυτά τα χρόνια τη δική της μικρή ιστορία. Μια ιστορία λοιπόν που διηγείται με το δικό της τρόπο σε κάθε της εμφάνιση, τραγουδώντας όλα εκείνα τα ρεμπέτικα τραγούδια που αγαπήσαμε μέσα στα χρόνια και όχι μόνο.

Οι εκκλησιάζουσες έρχοντες και στη Θεσσαλονίκη, οι εκκλησιάζουσες γυναίκες στην εξουσία, μεθαύριο, παραμεθαύριο τέλος πάντων, 5η 23 Ιουλίου, έρχονται στην Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Δάσους. Μια παραγωγή της 5ης εποχής και του Διπεθέ Αγρινίου σε σκηνοθεσία του Θέμη Μουμουλίδη, με ένα εξαιρετικό επιτελείο ηθοποιών. Σε μια αριστοφανική κωμωδία καταπληκτική. Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Μαρίνα Ασλάνογλου, Κωνσταντίνος Ασπιώτης, Σύντρα Κέιν, Φίβος Ριμένας, Δήμητρα Βίτα, Μαρία Κυρόζη, Διονυσία Μπαλαμότη, Εροφίλη Παναγιωταρέα και Αναστασία Τζελέπη, ένας πολυπληθής θείασος. Η Εκκλησιάζουσες λοιπόν είναι μια κωμωδία, γιορτή της μεταμφίεσης, της ελευθερίας, να είμαστε έστω και για λίγο κάποιοι άλλοι. Ταυτόχρονα μέσα από τον σατυρικό λόγο λειτουργεί ως πικρό πολιτικό σχόλιο που στοχεύει μέσα από το σπάσιμο των ορίων να φτάσει στο εκοφαντικό αδιέξοδο όπως και η εποχή μας. Να αναζητήσει λοιπόν εναγωνίως λύσεις, έστω και ουτοπικές, ικανές όμως να ενώσουν μια κοινωνία στο σχεδιασμό ενός κοινού μέλλοντος.

οι στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη θα χτυπήσουν για μία ακόμη φορά την Τετάρτη, μεθαύριο Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στο Θέατρο Δάσους. Μια καλοκαιρινή παράσταση λοιπόν κάτω από τα αστέρια που θα κάνει θόρυβο. Ο πολυσυζητημένος μονόλογος λοιπόν σε σκηνοθεσία του Μάριου Κακουλή φωτίζει με σπαρακτικό χιούμορ και βαθιά συγκίνηση την ελληνική οικογένεια, τη ζωή στην επαρχία, τη μοναξιά και τον εκφοβισμό των νέων μέσα από την ιστορία του Κωνσταντή λίγο πριν από την Ανάσταση και το δικό του μεγάλο μπαμ.

Οι βάκχες στο Ευρυπίδη, κυρίες και κύριοι, έρχονται και αυτές στο Θέατρο Γης μεθαύριο Δετάρτη 22 Ιουλίου, μια πολύ αναμενόμενη παραγωγή του Γιάβορ Γκάρντεβ σε σκηνοθεσία με τους The Tiger Lilies ζωντανά επί σκηνής. Η παράσταση προσεγγίζει την αρχαία τραγωδία ως μια σκοτεινή εκρηκτική αναμέτρηση ανάμεσα στη λογική και το ένστικτο, στον Απόλλωνα και τον Διόνυσο. Η παράσταση είναι στα αγγλικά αλλά έχει ελληνικούς υπέρτιτλους. Είναι μια συνεργασία με το θέατρο της Βουλγαρίας, με το Εθνικό Θέατρο της Σόφιας, του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, σε σκηνοθεσία, όπως είπα, του διακεκριμένου δημιουργού, του Γιάβορ Γκάρντεφ, και παρουσιάζονται ως μια σκηνική ανάγνωση που απορριθμίζει την αιώνια διαπάλη ανάμεσα σε δύο θεμελιώδεις αρχές, τη λαμπερή μορφή του Απόλλωνα και την χαοτική σαγήνη του Διονύσου.

Και η Πόρνη από πάνω έρχεται στο Θέατρο Κήπου μεθαύριο Τετάρτη. Μια παράσταση φαινόμενο για 14η χρονιά με την Κατερίνα Διδασκάλου στο ρόλο της Ερατός. Έρχεται λοιπόν στο Θέατρο Κήπου για μία και μοναδική, όχι για δύο μοναδικές, δεν είναι μοναδικές, για δύο τέλος πάντων παραστάσεις, Τετάρτη και Πέμπτη. Αυτός ο πολύ συζητημένος μονόλογος που όπως είπα συνεχίζει για 14η χρονιά την επιτυχημένη πορεία του και φωτίζει με χιούμορ, ένταση και συγκίνηση τη γυναική αξιοπρέπεια, την αυτοεκτίμηση, την απόρριψη και την βαθιά ανάγκη μιας γυναίκας που ξαναβλέπει τη ζωή της από την αρχή, με την Κατερίνα Διδασκάλου να είναι εκπληκτική σε αυτόν τον ρόλο ζωής πια για αυτήν.

Ολοκληρώνουμε σιγά σιγά την πρώτη ώρα της εκπομπής. Είμαστε δύο λεπτάκια πριν από τις 5. Πάμε ολοταχώς σε δελτίο ειδήσεων. Η Λίνα Πέτκου πανέτοιμη να μας ενημερώσει για όλα τα σημαντικά. Και επιστρέφουμε με τα δικά μας νέα αμέσως μετά στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, πάντα εδώ στον FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Πρόταση για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός διαβιβάστηκε στο Ιράν σε μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ίδια ώρα που ο Ιρανός Υπουργός Εσωτερικών μεταβαίνει εκτάκτως στο Πακιστάν, το Ιρανικό ΥΠΕΚΣ επιβεβαιώνει ότι οι έμεσες διπλωματικές επαφές συνεχίζονται παρά τους Αμερικανικούς βομβαρδισμούς, με τον πρόεδρο Πεζεσκιά να προειδοποιεί για ολοκληρωτικό πόλεμο. Να μην γίνουν αμοληψίες μόνο από ένα σημείο, αλλά να γίνουν από περισσότερα στο πλαίσιο της κατασκευής του έργου επέκτασης του έκτου προβλήτα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, ζητάει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία έθεσε σήμερα συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις για την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων σχετικά με την ανανέωση, τροποποίηση και κωδικοποίηση των περιβαλλοντικών όρων του λιμένα Θεσσαλονίκης. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης που κόστισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα και ο 25χρονος κατηγορούμενος. Σύμφωνα με πληροφορίες, έμεινε για περίπου 30 λεπτά στην ανακρίτρια, διαχώρισε τη θέση του από τους άλλους συλληφθέντες και αρνήθηκε τα όσα του καταλογίζονται. Την ίδια ώρα, έξω από το δικαστικό μέγαρο, σημειώθηκαν επεισόδια μεταξύ ομάδας αντιεξουσιαστών και αστυνομικών δυνάμεων. Η ένταση ξεκίνησε εντός του μεγάρου και εξελίχθηκε σε επεισόδια με τους αστυνομικούς να κάνουν χρήση χειροβομβίδων κρότου λάμψης. Οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει σε τουλάχιστον μία σύλληψη και 18 προσαγωγές. Το πρώτο κύμα καύσωνα αναμένεται να βιώσει η χώρα από σήμερα ως και την Τετάρτη. Σύμφωνα με την ΕΜΕ, ο υδράργυρος θα αγγίξει τοπικά τους 43 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα καταγραφούν κυρίως στα ανατολικά και νότια επιρωτικά, ενώ η αποκλιμάκωση έρχεται από την Πέμπτη. Νέα ποινική διερεύνηση για ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση των θυμάτων της φωνικής πυρκαγιάς στο Μάτι ζητά ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της 23 Ιουλίου 2018 στην Ανατολική Αττική. Για το σκοπό αυτό, ο Σύλλογος κατέθεσε σήμερα αναφορά στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Στον 69χρονο ψαρά, η βάρκα του οποίου αναποδογύρισε πριν από μία εβδομάδα στην Επανομή, ανήκει ισόρος που ανασύρθηκε χθες το απόγευμα από θαλάσσια περιοχή στον Κορινό Πιερίας. Ισόρος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου οι οικοί του τον αναγνώρισαν σήμερα τα ξημερώματα. Η κυβέρνηση φέρνει προς ψήφιση αύριο 4 νέες παρεμβάσεις για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών με στόχο την προστασία των ανηλίκων. Πλέον θα απαγορεύεται η χρήση, η πώληση και η μίσθωση ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών. Καθιερώνεται υποχρεωτική ασφάλιση για όλα τα πατίνια και δημιουργείται ειδικό μητρό στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Ο Άντι Μπέρναμ είναι και επισήμως ο 51ος Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου. Έλαβε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης από τον Βασιλιά Κάρολο. Οι πολιτικοί πρέπει να ανεβάσουμε το επίπεδό μας και να σταθούμε στο ύψος της νέας πρόκλησης, τόνισε κατά την πρώτη δήλωσή του ο Μπέρναμ. Ο κόσμος στο σπίτι έχει απειβδίσει με την πολιτική, είπε χαρακτηριστικά. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
2: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή. Με τη Δύση του Ηλίου, ανατέλει καθημερινά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
3: Θέσεις και απόψεις. Γιατί υπάρχει άποψη για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία. Καθημερινά 10 με 12 με το Βασίλη Κοντογουλίδη.
4: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
5: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
6: 19, 20 και 21 Ιουλίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Δάσους. Προπόληση more.com.
7: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
8: Αφιερωμένο με τη Δέσποινα Βιερίδου.

παραπατάμε από τη ζέστη, κυρίες και κύριοι. Κυκλοφορείτε έξω τώρα, είναι οι χειρότερες ώρες αυτές. Τώρα αρχίζει σιγά σιγά έτσι λίγο να γίνεται καλύτερο το πράγμα. Αλλά οι ώρες εκεί, 3 με 5, είναι οι πιο δύσκολες. Εμείς είμαστε εδώ στις δύσκολες ώρες να σταθούμε δίπλα σας. Κάθε απόγευμα από τις 4 έως τις 6 είναι το αφιερωμένο εδώ στον FM 100. Δέσποινα Βιερίδου στο μικρόφωνο. Έχουμε λαλήσει και εμείς λίγο από τη ζέστη. Εδώ δροσιά έχουμε βέβαια στο στούντιο, δεν έχουμε παράπονο. Μια χαρά είμαστε. Και δεν πάμε πουθενά, δεν βγαίνουμε έξω. Μας αρέσει. Έτσι κι αλλιώς μας αρέσει. Λοιπόν, μείνετε εδώ μαζί μας έως τις 6, διότι έχουμε και άλλα πολλά ωραία να δούμε και συναρπαστικά και να τα μοιραστούμε μαζί σας και να σας δροσίσουμε όπως μπορούμε.

Μια παράσταση που αγαπήθηκε πολύ, που συζητήθηκε πολύ. Μια παράσταση φαινόμενο, θα μπορούσε να πει κανείς. Η πολυβραβευμένη μια άλλη Θήβα. Το εμβληματικό αυτό έργο του Σέρχιο Μπλάνκο έρχεται για μια και μοναδική παράσταση και είναι ήδη sold out. Και μιλάμε για το θέατρο δάσους, έτσι, που παίρνει χιλιάδες κόσμου. Λοιπόν, είναι sold out για την Δευτέρα. Ελάχιστα εισιτήρια ίσως έχουν απομείνει. Δεν ξέρω, άκουσα ότι έχουν εξαντληθεί. Την ερχόμενη Δευτέρα, λοιπόν, η παράσταση Φαινόμενο στο θέατρο δάσους με τέσσερις συνεχόμενες σεζόν, αλλεπάλληλα sold out. Δύο εξαιρετικά επιτυχημένες επίσης περιοδίες σε όλη την Ελλάδα. Περισσότεροι από 250.000 θεατές έχουν δει αυτό το πολύ βραβευμένο έργο του Σέρχιο Μπλάνκο σε σκηνοθεσία του Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου, που έχει καθιερωθεί ως μία από τις πιο αγαπημένες και πολύ συζητημένες παραστάσεις των τελευταίων ετών. Η παράσταση αγαπήθηκε και για τις εξαιρετικές πραγματικά ερμηνείες των δύο ηθοποιών, του Θάνου Λέκα στο ρόλο του συγγραφέα και του Δημήτρη Καπουράνη στο διπλό ρόλο του Μαρτίν και του Φεδερίκο. Μια εξαιρετική παράσταση που αν δεν την έχετε δει, σπεύσατε.

Ο Άιλαος του Δημήτρη Λάγιου επιστρέφει με έναν διαφορετικό τρόπο στο Θέατρο Γης στη Θεσσαλονίκη μέσα από μια μεγάλη μουσικοθεατρική παραγωγή που συνομιλεί με τις Τροάδες του Ευρυπίδη. Η παράσταση λοιπόν επιχειρεί μια σύγχρονη ανάγνωση της απώλειας, της προσφυγιάς και της συλλογικής μνήμης με την Γιώτα Φέστα στο ρόλο της Εκάβης και την Ιωάννα Πηλιχού στο ρόλο της Ανδρομάχης. Μουσική λοιπόν, αρχαία τραγωδία και ζωντανή σκηνική δράση ενώνονται σε ένα πολιτιστικό γεγονός που αναδεικνύει τη δύναμη του ελληνικού λόγου και της μουσικής απέναντι στο τραύμα του πολέμου. Σε σκηνοθεσία του Στέλιου Βραχνή, όλο αυτό δεν θα μπορούσε να λείπει η μουσική από μια παράσταση του Στέλιου Βραχνή. Στο Θέατρο Γης λοιπόν θα παρουσιαστεί ο ιστορικός Άιλαος του Δημήτρη Λάγιου και της Σωτηρίας Μπέλου, συναντά τις Τροάδες του Ευρυπίδη λοιπόν, σε αυτή την πρωτότυπη μουσικοθεατρική σύνθεση μεγάλης κλίμακας. Ένα μουσικοθεατρικό γεγονός, θα πούμε βέβαια περισσότερα και τις επόμενες ημέρες.

Αυτή την Παρασκευή, 24 Ιουλίου, μια πολύ ξεχωριστή εκδήλωση, μια μουσική εκδήλωση αφιερωμένη στην επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, λοιπόν, έχοντας θέσει ως πρωταρχικό στόχο τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και την προάσπιση των δημοκρατικών αξιών, διοργανώνει αυτή την βραδιά, την Παρασκευή 24 Ιουλίου στις 8, στο χώρο του Δημαρχείου, τη Γιορτή της Δημοκρατίας. Μια ξεχωριστή, λοιπόν, μουσική εκδήλωση αφιερωμένη στη συμπλήρωση 52 ετών από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα μας στις 24 Ιουλίου του 1974. Μια εκδήλωση που αποτελεί έναν ελάχιστο φόρο τιμής σε όλους όσοι αγωνίστηκαν για την ελευθερία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αποκατάσταση του δημοκρατικού πολιτεύματος, υπενθυμίζοντας τη διαχρονική αξία της δημοκρατίας ως θεμελίου της κοινωνικής συνοχής, της πολιτιστικής δημιουργίας αλλά και της συλλογικής μνήμης. Κεντρική ερμηνεύτρια της βραδιάς, η σπουδαία τραγουδίστρια, η ερμηνεύτρια η Μαρία Φαραντούρη, μία από τις σημαντικότερες βέβαια προσωπικότητες του ελληνικού πολιτισμού, της οποίας η καλλιτεχνική διαδρομή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τους αγώνες για την ελευθερία και τη δημοκρατία. Στη συναυλία συμμετέχει επίσης ο Παναγιώτης Καραδημήτρης, ενώ την μουσική εκτέλεση αναλαμβάνει μία εξίσου σημαντική λαϊκή ορχήστρα.

θριαμβευτική η πρεμιέρα της Οδύσσιας. Ξεπέρασε τα 264 εκατομμύρια δολάρια, κυρίες και κύριοι, στο παγκόσμιο box office, ενώ τις δύο πρώτες μέρες προβολής της στην Ελλάδα κόπηκαν πάνω από 80.000 εισιτήρια. Η εμπορική επιτυχία της ταινίας, λοιπόν, ξεπέρασε ακόμη και το εντυπωσιακό ξεκίνημα του Oppenheimer του 2023. Η πολυαναμενόμενη, λοιπόν, κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους σημείωσε τεράστια, εντυπωσιακή, θέλει κανείς, εμπορική επιτυχία, καταγράφοντας το καλύτερο άνοιγμα στην καριέρα του Christopher Nolan, εκτός της τριλογίας του Batman. Με εξαιρετικές επιδόσεις, λοιπόν, η ταινία που έκανε πρεμιέρα πριν από λίγες μέρες αποτελεί την μεταφορά του ομηρικού έπους και αφηγείται το δεκαετές ταξίδι του Οδυσσέα, του βασιλιά της Ιθάκης, στην προσπάθειά του να επιστρέψει στην πατρίδα του μετά το τέλος του Τροϊκού Πολέμου, η γνωστή Οδύσσια. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους εμφανίζονται οι Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway και Zendaya, ενώ στο cast συμμετέχουν πολύ γνωστοί ηθοποιοί, μεταξύ αυτών και η Σαρλίζ Θερόν. Η εμπορική επιτυχία, λοιπόν, της ταινίας ξεπέρασε ακόμη και το εντυπωσιακό ξεκίνημα, όπως είπα, του Oppenheimer το 2023, το οποίο ολοκλήρωσε την κινηματογραφική του πορεία με συνολικά έσοδα που άγγιζαν τα 975 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Εντυπωσιακό πραγματικά, δεν την έχω δει ακόμη την Οδύσσεια, οπότε δεν έχω άποψη. Έχω ακούσει πολύ εντυφατικά πράγματα, όταν τη δω θα σας πω.

0: αφιερωμένο με τη Δέσποινα Αυγερίδου.
1: 100% στον FM 100. 100% ενημέρωση, επικαιρότητα, πολιτική, ανάλυση, παρασκήνιο, απόψεις. 100% πολιτισμός και ψυχαγωγία. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε κάθε πρωί. Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 το πρωί, με την Κάτια Γερακαρίτου και το Βαγγέλη Στολάκη. 100% η εκπομπή σου. 100% στον FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
5: Μάριος Φραγκούλης, χέρι και φτερά. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαδαριστών. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο, με νέα τραγούδια για μια και μόνο παράσταση. Τετάρτη, 22 Ιουλίου, στη Μονή Λαδαριστών. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος.
4: Χορηγή επικοινωνίας, FM 100, TV 100.
6: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφηή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Καλοκαίρι στη μουσική. FM 100.

Sold out μαθαίνω, είναι και οι δύο παραστάσεις, το Θοδωρή Βουτσικάκη με την Λίνα Νικολακοπούλου στο Φεστιβάλ Επταπυργίου. Η τελευταία εβδομάδα λοιπόν του Ιουλίου έρχεται πολύ δυναμικά, έτσι με πολύ ωραίες και συναυλίες και μουσικά events. Το πλάνο έχει ως εξής λοιπόν, δύο μέρες εκεί επάνω στο Επταπύργιο. Τα λέγαμε προχτές και με τον Θοδωρή Βουτσικάκη σε μια πολύχρωμη συναυλία όπου ο ερωτικός λόγος αποκτά συμφωνική πνοή μέσα από τη σημαντική σύμπραξη της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων Κομφόκο Όρκεστρα. Με την καλλιτεχνική επιμέλεια της Λίνας Νικολακοπούλου και την ίδια βέβαια να είναι επί σκηνής και να αφηγείται κάποια ποίηματα. Η συναυλία θα διανθιστεί, όπως είπαμε, τα ποίηματα αυτά και κείμενα που τιμούν τον έρωτα, λόγια γέφυρες ανάμεσα στα τραγούδια που θα ακουστούν από την υπέροχη Λίνα Νικολακοπούλου και φυσικά τα ερωτικά τραγούδια που θα ακούσουμε από την υπέροχη επίσης φωνή του Θοδωρή Βουτσικάκη. Δύο μαγικές βραδιές μας περιμένουν στο Φεστιβάλ Επταπυργίου που έτσι ρίχνει και αυλαία με αυτές τις δύο παραστάσεις, Τρίτη 21 και Τετάρτη 22 Ιουλίου, δηλαδή αύριο και μεθαύριο.

Ένας ανανεωμένος Μάριος Φραγκούλης έρχεται στην Μόνη Λαζαριστών, καλοκαιρινός, με καινούργια ελληνικά τραγούδια που παρουσιάζει για πρώτη φορά. Με τα χέρια φτερά, όπως είναι και ο τίτλος της παράστασης, ανοιχτά λοιπόν, έτοιμος να πετάξει με τον Κωνσταντίνο Γιουρτσίδη κοντά του, ένα νέο ερμηνευτή που ο ίδιος υπέδειξε στο ελληνικό κοινό πέρυσι και διακρίθηκε φέτος στην ακρόαση των νέων καλλιτεχνών της Μικρής Άρκτου, με την υπογραφή βέβαια του Παρασκευά Καρασούλου στην επιμέλεια του προγράμματος και την καλλιτεχνική τους συνάντηση μετά από χρόνια έτσι δυναμική. Με καλοκαιρινή διάθεση και χαρά στο φεστιβάλ της Μονής Λαζαριστών, με ένα φεγγάρι ερωτευμένο, να θυμίζει πως οι μουσικές νύχτες της Ελλάδας μπορούν να παραμένουν μαγικές. Μεθαύριο Τετάρτη 22 Ιουλίου.

πολλές μαγικές βραδιές και σίγουρα μία από αυτές θα είναι εκεί στο λόφο της Σάνι. Της Σάνις δεν είναι άκλητο, ναι, από το Σάνι Φέστιβαλ, έτσι μου ήρθε στο αγγλικό του. Η συναυλία λοιπόν εκεί στο Σάνι Φέστιβαλ της Δήμητρας Γαλάνη με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, αυτό το Σάββατο είναι, στο πλαίσιο της κοινής τους περιοδίας, τα είπαμε και με την Δήμητρα Γαλάνη την προηγούμενη εβδομάδα. Μια βραδιά λοιπόν γεμάτη οικειότητα, συγκίνηση και αγαπημένα τραγούδια. Η Δήμητρα Γαλάνη, τι να πει κανείς για τη Δήμητρα Γαλάνη, με την μακρά και καθοριστική πορεία της στο ελληνικό τραγούδι και την μουσική ως ερμηνεύτρια αλλά και ως δημιουργός, αλλά και τη βαθιά σχέση της με το λαϊκό ρεπερτόριο δίπλα σε όλους τους μεγάλους δημιουργούς του, και φυσικά η Ελένη Τσαλιγοπούλου, μια ερμηνεύτρια που έχει συνδέσει τη φωνή της με την παράδοση, με το σμυρναϊκό τραγούδι και τις μουσικές ρίζες της Μικράς Ασίας και το λαϊκό τραγούδι. Παρουσιάζουν λοιπόν μια μουσική διαδρομή που διατρέχει διαφορετικές όψεις του ελληνικού ρεπερτορίου, από κλασικές δημιουργίες έως σύγχρονες επιλογές. Στην σκηνή θα βρίσκεται και ο Βασίλης Προδρόμου, τραγουδιστής, τραγουδοποιός και μουσικός της νεότερης γενιάς, προσθέτοντας τη δική του ξεχωριστή παρουσία. Κομβικό ρόλο βέβαια στην συναυλία έχει η Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας Βόλου, μια ορχήστρα με σημαντική συμβολή στην ανάδειξη του ελληνικού αστικού, λαϊκού και μικρασιατικού ρεπερτορίου. Με τους εξαιρετικούς σολίστες της και την καλλιτεχνική καθοδήγηση του Ανδρέα Κατσιγιάννη, φέτος η Εστουδιαντίνα συμπληρώνει 30 χρόνια δημιουργικής παρουσίας, δημιουργεί το μουσικό περιβάλλον μέσα στο οποίο οι φωνές και τα τραγούδια θα αποκτήσουν νέα πνοή. Αυτό το Σαββατόβραδο λοιπόν θα είναι πολύ ξεχωριστό, με Δήμητρα Γαλάνη και Ελένη Τσαλιγοπούλου.

0: αυτό το Σαββατόβαρο δεν είναι ξεχωριστό και λίγο πιο εκεί, στο ανοιχτό θέατρο της Σίβηρης, και λέω λίγο πιο εκεί γιατί είχα πάει στο Λόφο της Άνης πριν. Πάω λοιπόν λίγο πιο μέσα, στο πρώτο πόδι, στο ανοιχτό θέατρο της Σίβηρης. Δύο ξεχωριστοί καλλιτέχνες που άφησαν ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στην ελληνική μουσική σκηνή, ο Πασχάλης Αρβανιτίδης και ο Κώστας Χατζής. Μαζί τους ο Κώστας Χατζής μάλλον και ο Πασχάλης Αρβανιτίδης, για να είμαστε ακριβείς. Μαζί τους η Δανιέλα Χατζή και ο Μάκης Ψαραδέλης. Ο Πασχάλης λοιπόν, η διαχρονική φωνή που συνδέθηκε με τις πιο φωτεινές και αγαπημένες στιγμές της ελληνικής pop μουσικής, συναντά επί σκηνής τον Κώστα Χατζή, το σπουδαίο ερμηνευτή και δημιουργό που σημάδεψε γενιές με τα τραγούδια, την ευαισθησία και τα διαχρονικά κοινωνικά του μηνύματα. Μια ξεχωριστή καλλιτεχνική σύμπραξη που ενώνει δύο διαφορετικούς μουσικούς κόσμους, δύο μεγάλες προσωπικότητες της ελληνικής δισκογραφίας και δεκάδες τραγούδια που συνεχίζουν να συγκινούν και να τραγουδιούνται μέχρι σήμερα.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

Λίγα λεπτάκια είμαστε πριν από τις 6 και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής για σήμερα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας φυσικά για αύριο. Λίγο μετά τις 4 εδώ θα είμαστε, κυρίες και κύριοι, με τη θερμοκρασία αύριο να είναι ακόμη πιο ανεβασμένη. Εδώ θα είμαστε, θα τον περάσουμε μαζί και αυτό τον καύσο, να μην μου ανησυχείτε καθόλου. Φροντίστε να είστε κάπου δροσερά και όμορφα και να προσέχετε, να ενυδατώνεστε. Από το αφιερωμένο και τη Δέσποινα Βιερίδου, πολλά πολλά φιλιά, πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Η Λίνα Πέτκου πανέτοιμη να μας πει όλα τα νεότερα. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα υπέροχο και δροσερό βράδυ. Γεια και χαρά σας.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Με αναφορά στα 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, ξεκίνησε την ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επαναλαμβάνοντας τη θέση της Ελλάδας για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό. Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε τις προτάσεις της κυβέρνησης για τη συνταγματική αναθεώρηση με αλλαγές στη λειτουργία του κράτους, στη δικαιοσύνη και τη μονιμότητα στο δημόσιο. Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση και τόνισε ότι στη ΔΕΘ θα παρουσιάσει έναν οδικό χάρτη για τα επόμενα χρόνια με έμφαση στη μεσαία τάξη, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους μικρομεσαίους, απορρίπτοντας, όπως είπε, την πολιτική των ανέφικτων παροχών. Κοινό μέτωπο Δημάρχων της Θεσσαλονίκης με τον Νίκο Ανδρουλάκη κατά των υποχρεωτικών συγχωνεύσεων των ΔΕΙΑ. Σε σύσκεψη με τους αυτοδιοικητικούς της Β' Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι νομοθετεί χωρίς διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες και την αυτοδιοίκηση, κάνοντας λόγο για ένα μοντέλο αποφάσεων που, όπως είπε, εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα. Οι δήμαρχοι Θέρμης, Θερμαϊκού, Λαγκαδά και Χαλκιδόνος εξέφρασαν αντιρρήσεις για την υποχρεωτική ενσωμάτωση των ΔΕΙΑ στην ΕΙΑΘ, κάνοντας λόγο για διαδικασία χωρίς σαφές σχέδιο. Αντίθετα, οι Δήμοι Πηλαίας, Χορτιάτη και Ωραιοκάστρο δηλώνουν θετικοί στην ένταξη με στόχο την αντιμετώπιση προβλημάτων στην ποιότητα και την επάρκεια του νερού. Τραγική κατάληξη είχε τροχαίο δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη με μια 79χρονη γυναίκα να χάνει τη ζωή της αφού παρασύρθηκε από τουριστικό λεωφορείο. Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Κωνσταντίνου Καραμονλή και Περδίκα, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στο λεωφορείο που οδηγούσε 69χρονος παρέσυρε την πεζή. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο, όμως υπέκυψε στα βαριά τραύματά της. 6 όρους για την επέκταση του έκτου προβλήτα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης θέτει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, προτείνοντας παράλληλα οι αμοληψίες να επιμεριστούν και σε άλλες περιοχές, όπως ο Αξιός Ποταμός και τα λιμάνια της Νέας Μηχανιώνας και των νέων επιβατών. Η Περιφέρεια τάχθηκε υπέρ της μελέτης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ζητώντας όμως να μην αντληθούν 4 εκατομμύρια κυβικά μέτρα άμμου από την επανομή. Ο Δήμος Θερμαϊκού δηλώνει αντίθετος στη συγκεκριμένη μελέτη και έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη επικαλούμενος περιβαλλοντικούς κινδύνους. Μεγάλο κύκλωμα φόρο διαφυγής με εικονικά τιμολόγια και εταιρείες βιτρίνης αποκάλυψε η ΑΔΕ. Σύμφωνα με τις αρχές, το δίκτυο φέρεται να πραγματοποιήσει εικονικές συναλλαγές δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ, προκαλώντας ζημία εκατομμυρίων στα δημόσια έσοδα. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 άτομα, ανάμεσα τους μία λοδαπή που δήλωνε άστεγη αλλά έμενε σε βίλα των Βορείων Προαστίων. Έχουν κατασχεθεί περισσότερα από 32.000 προϊόντα μαϊμού, ενώ η διαπιστωμένη φοροδιαφυγή ξεπερνά τα 17 εκατομμύρια ευρώ. Σε πρόσκρουση ξένου αντικειμένου στον κινητήρα αποδίδονται τα πρώτα ευρήματα για το αεροπορικό περιστατικό της 10ης Ιουλίου σε πτήση της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη προς τη Γερμανία. Όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, αποκλείεται το ενδεχόμενο η θράψη του παραθύρου να οφείλεται στην ηλικία ή τη συντήρηση του αεροσκάφους, με την υπόθεση να ερευνάται πλέον από το Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών των Ηνωμένων Πολιτειών. Ένα άτομο συνελήφθη και 18 προσήχθησαν μετά τα επεισόδια που σημειώθηκαν έξω από τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης, έπειτα από την προφυλάκηση του τέταρτου κατηγορούμενου για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Η ένταση ξέσπασε μεταξύ ομάδας αλληλεγγύων και αστυνομικών δυνάμεων, ενώ η Ελλάς έκανε χρήση χειροβομβίδων κρότου λάμψης για τη διάλυση του πλήθους. 4 ελληνόκτητα πλοία δέχτηκαν επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα και στον κόλπο του Ομάν, με αποτέλεσμα να υποστούν υλικές ζημιές. Το σοβαρότερο περιστατικό αφορά το δεξαμενόπλιο Κάβος Μαλέας ελληνικών συμφερόντων και με σημαία Μάλτας, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες υπέστη σοβαρές ζημιές και εγκαταλείφθηκε από το πλήρωμά του. Ζημιές υπέστησαν επίσης τα Αχελός, Νήσος Ίος και Ασία, ενώ οι 7 Έλληνες ναυτικοί που επέβαιναν στο Νήσος Ίος είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Λήψη στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο προκαλεί η είδηση του θανάτου του Κέβιν Κίγκαν σε ηλικία 75 ετών. Ο θρυλικός Άγγλος ποδοσφαιριστής, πρώην αρχηγός της εθνικής ομάδας και προπονητής, έφυγε από τη ζωή έπειτα από μάχη με τον καρκίνο, έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του. Ο Κίγκαν κατέκτησε 2 φορές τη χρυσή μπάλα και έμεινε στην ιστορία ως μία από τις μεγαλύτερες μορφές του αγγλικού ποδοσφαίρου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
2: FM 100. Μαθαίνεις τα πάντα για την πόλη σου.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
2: Το άκουσες, το είπες.
4: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
4: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
0: Τα αστέρια του σινεμά λάμπουν για πάντα μέσα από τα τραγούδια των ταινιών που αγαπήσαμε. Οι πιο γνωστές μελωδίες από τον ελληνικό κινηματογράφο και τα αριστουργήματα του παγκόσμιου σινεμά. Μουσικά ταξίδια για επίμονους συνεφίλοι. Τα Σαββατοκύριακα στις 7 το βράδυ στον FM 100 με την Αφροδίτη Αργυροπούλου.
2: Καλοκαιρινά ραντεβού στον FM 100.

0: Αν είσαι φαν των σπορ, βγάλε Διαρκείας.
1: Διαρκείας στην κερκίδα του FM 100.
0: Εκεί που ο Σάκης Γκίνας ενημερώνει καθημερινά για ό,τι συμβαίνει στο χορτάρι,
1: στο παρκέ,
0: στην πόλη,
1: στον κόσμο. Με ρεπορτάζ,
0: σχόλια,
1: αναλύσεις,
0: συνεντεύξεις. Στην κερκίδα του FM 100 όλα παίζουν κάθε μεσημέρι στις 12.
1: Με τον Σάκη Γκίνα.
2: Φεστιβάλ Ολύμπου. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
3: Μην το πεις.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
6: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
7: 25 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Δίου.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Με την υποστήριξη FM 100 TV 100.
10: Όλα είναι καλοκαίρι.

Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή, θάλασσα αγριεμένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξένη.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με αναφορά στα 52 χρόνια από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο ξεκίνησε την ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επαναλαμβάνοντας τη θέση της Ελλάδας για μια δίκαιη και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό. Ο Πρωθυπουργός παρουσίασε τις προτάσεις της κυβέρνησης για τη συνταγματική αναθεώρηση με αλλαγές στη λειτουργία του κράτους, τη δικαιοσύνη και τη μονιμότητα στο δημόσιο. Παράλληλα, εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση και τόνισε ότι στη ΔΕΘ θα παρουσιάσει έναν οδικό χάρτη για τα επόμενα χρόνια, με έμφαση στη μεσαία τάξη, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους μικρομεσαίους, απορρίπτοντας, όπως είπε, την πολιτική των ανέφικτων παροχών. Συναγερμός σήμανε το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στη Δημοτική Ενότητα Ιχεδόρου του Δήμου Δέλτα κοντά στο Βιολογικό. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν άμεσα 35 πυροσβέστες, 10 οχήματα και 2 ελικόπτερα με τη συνδρομή υδροφόρων του Δήμου. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά και στη Λάρισα σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στην Πέτρα του Δήμου Κιλελέρ. Για την κατάσβεση επιχειρούν 23 πυροσβέστες με 7 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων καθώς και 2 ελικόπτερα. Κοινό μέτωπο Δημάρχων της Θεσσαλονίκης με τον Νίκο Ανδρουλάκη κατά των υποχρεωτικών συγχωνεύσεων των ΔΕΙΑ. Σε σύσκεψη με αυτοδιοικητικούς της Β' Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι νομοθετεί χωρίς διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες, κάνοντας λόγο για ένα μοντέλο αποφάσεων που, όπως είπε, εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα. Οι δήμαρχοι Θέρμης, Θερμαϊκού, Λαγκαδά και Χαλκιδόνος εξέφρασαν αντιρρήσεις για την υποχρεωτική ενσωμάτωση των ΔΕΙΑ στην ΕΙΑΘ, κάνοντας λόγο για διαδικασία χωρίς σαφές σχέδιο. Αντίθετα, οι Δήμοι Πηλέας, Χορτιάτη και Ωραιοκάστρου δηλώνουν θετική στην ένταξη με στόχο την αντιμετώπιση προβλημάτων στην ποιότητα και την επάρκεια του νερού. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη με θύμα μια 79χρονη γυναίκα που παρασύρθηκε από τουριστικό λεωφορείο στη λεωφόρο Καραμανλή με τη συμβολή με την οδό Περδίκα. Η γυναίκα μεταφέρθηκε με σοβαρά τραύματα στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όπου υπέκυψε. Ο 69χρονος οδηγός του λεωφορείου συνελήφθη, ενώ τα αίτια του δυστυχήματος διερευνά η τροχέα. Νέο επεισόδιο μεταφοράς σαχαριανής σκόνης ξεκινά από σήμερα το απόγευμα στη χώρα, με το φαινόμενο να κορυφώνεται την Τρίτη και την Τετάρτη. Σύμφωνα με το ATMOHUB, οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις θα εντοπιστούν στη Δυτική και Νότια Ελλάδα, κυρίως στην Πελοπόννησο και την Κρήτη. Οι αρχές συνιστούν στα άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες να περιορίσουν την παρατεταμένη έκθεση σε εξωτερικούς χώρους. Θλίψη στην Αλεξανδρούπολη από τον θάνατο μιας 16χρονης, η οποία κατέληξε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, όπου είχε μεταφερθεί μετά από κατανάλωση μεγάλης ποσότητας αλκοόλ. Για την υπόθεση συνελήφθη η 48χρονη μητέρα της, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου. Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία. Σε πρόσκρουση ξένου αντικειμένου στον κινητήρα αποδίδονται τα πρώτα ευρήματα για το αεροπορικό περιστατικό της 10ης Ιουλίου σε πτήση της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη προς τη Γερμανία. Όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, αποκλείεται το ενδεχόμενο η θράψη του παραθύρου να οφείλεται στην ηλικία ή τη συντήρηση του αεροσκάφους, με την υπόθεση να ερευνάται πλέον από το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας Μεταφορών των Ηνωμένων Πολιτειών. Ανεξέλεγκτη μένεται η μεγάλη πυρκαγιά στη Λαμιέρλα της Ισπανίας, έχοντας κατακάψει πάνω από 260.000 στρέμματα, ενώ περίπου 1.200 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Οι φλόγες καταστρέφουν το Εθνικό Πάρκο Σιέρα Νόρτε, με τις αρχές να εκφράζουν ανησυχία, καθώς αναμένεται νέο κύμα καύσωνα. Στον αντίποδα, υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στη Σαραγώσα, έχοντας κάψει 150.000 στρέμματα. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
2: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά. Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Με τη δύση του ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Μπολερό. με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
5: Βουτιά στη μουσική FM 100. FM 100.

0: 100.
1: Άντε να αποχαιρετήσουμε και το καλοκαίρι, παιδιά. Δεν πειράζει, και ο χειμώνας καλός είναι.
2: Το καλοκαιράκι

0: φωτιά στις νότες. FM 100.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
2: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο. Ένας θίασος πρωταγωνιστών μας προσκαλεί σε μια τρυφερή κωμωδία και στην αθέατη ζωή των μπουλουκιών, όπου η φαντασία μπερδεύεται με την πραγματικότητα.
3: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευθράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
4: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
5: Η καλοκαιρινή περιοδία ξεκινά.
6: Δευτέρα 27, Τρίτη 28 και Τετάρτη 29 Ιουλίου. Θεσσαλονίκη. Θέατρο Κήπο.
7: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
0: Χορηγή επικοινωνίας FM 100

ώσπου ο χρόνος πια να ξεχαστεί, θα σ' αγαπώ.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στη συνταγματική αναθεώρηση και στην προετοιμασία της κυβέρνησης για τη ΔΕΘ εστίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τις προτινόμενες αλλαγές στο Σύνταγμα τομή για την Ελλάδα του 2030, ενώ εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση και ειδικά στο ΠΑΣΟΚ για τη στάση του στη διαδικασία. Αναφερόμενος στη ΔΕΘ, τόνισε ότι κυβερνητικές ανακοινώσεις θα δώσουν έμφαση στη στήριξη της μεσαίας τάξης, των ελεύθερων επαγγελματιών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, υπογραμμίζοντας ότι δεν θα πρόκειται για κατάλογο παροχών, αλλά για έναν οδικό χάρτη των επόμενων ετών. Επίσης, επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στον Δήμο Δέλτα στην περιοχή Εχεδόρου. Για την κατάσβεση επιχείρησαν 35 πυροσβέστες, 10 οχήματα και 2 ελικόπτερα, καταφέρνοντας να θέσουν γρήγορα τη φωτιά υπό έλεγχο. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο για τυχόν αναζωπηρώσεις. 2 συλλήψεις πραγματοποίησε η αστυνομία για τα επεισόδια στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Η ένταση σημειώθηκε μετά την απόφαση για την προφυλάκηση του 4ου κατηγορούμενου για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Συνολικά έγιναν 19 προσαγωγές συγκεντρωμένων, με έναν 32χρονο να συλλαμβάνεται, ενώ είχε προηγηθεί η σύλληψη μιας 25χρονης. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων και διατάραξη κοινής ειρήνης και αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Κοινό μέτωπο Δημάρχων της Θεσσαλονίκης με τον Νίκο Ανδρουλάκη κατά των υποχρεωτικών συμφωνεύσεων των ΔΕΙΑ. Σε σύσκεψη με αυτοδιοικητικούς της Β' Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι νομοθετεί χωρίς διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες και την αυτοδιοίκηση, κάνοντας λόγο για ένα μοντέλο αποφάσεων που, όπως είπε, εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη με θύμα μια 71χρονη γυναίκα που παρασύρθηκε από τουριστικό λεωφορείο στη συμβολή των οδών Καραμαλή και Περδίκα. Η γυναίκα μεταφέρθηκε με σοβαρά τραύματα στο Ιπποκράτη νοσοκομείο, όπου και υπέκυψε. Ο 69χρονος οδηγός του λεωφορείου συνελήφθη, ενώ τα αίτια του δυστυχήματος διερευνά η τροχαία. Νέο επεισόδιο μεταφοράς σαχαριανής σκόνης ξεκινά από σήμερα το απόγευμα στη χώρα, με το φαινόμενο να κορυφώνεται την Τρίτη και την Τετάρτη. Σύμφωνα με το ATMOHUB, οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις θα εντοπιστούν στη Δυτική και Νότια Ελλάδα, κυρίως στην Πελοπόννησο και την Κρήτη. Οι αρχές συνιστούν στα άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες να περιορίσουν την παρατεταμένη έκθεση σε εξωτερικούς χώρους. Την απόκτηση του Τσέντι Όσμαν για τα επόμενα 3 χρόνια ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ, με τον Τούρκο Φόργορντ να παρουσιάζεται στο παλατάκι μπροστά από περισσότερους 2.000 φίλους της ομάδας. Ο 31χρονος Άσος παρέλαβε τη φανέλα με το νούμερο 6 από τον Μπάνε Πρέλεβιτς και έθεσε ως στόχο την κατάκτηση του ελληνικού πρωταθλήματος και του Eurocup. Το φράγμα των 4 δολαρίων αναγαλώνει ξεπέρασε η τιμή της βενζίνης στις ΗΠΑ λόγω της αναζωπήρωσης των εχθροπραξιών με το Ιράν. Μετά το άλμα 16% στο αργό πετρέλαιο την περασμένη εβδομάδα, η αμόλυβδη πωλείται πλέον στα 4,003 δολάρια, προκαλώντας έντονη δυσαρέσκεια στα νοικοκυριά εν ώψη των ενδιάμεσων εκλογών. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Ακολουθεί τον Μπολερό με την Αριστεία Κοντόζογλου.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Αφιερωμένο σε όσους πιστεύουν ότι ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια. Αφιερωμένο στους δημιουργούς, στις ιδέες, σε ιστορίες που αξίζει να ακουστούν. Καθημερινά, 4 με 6 το απόγευμα. Η Δέσποινα Αυγερίδου στον FM 100. FM 100. Εδώ ο πολιτισμός έχει ραδιόφωνο.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.
7: Με τη δύση του ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100.
8: Η ζωή δεν κρίνεται από τις κινήσεις που κάνουμε όταν όλα είναι εύκολα, αλλά από εκείνες που τολμάμε όταν η καρδιά μας ζητά να προχωρήσουμε. Καλώς ορίσατε. Καλή εβδομάδα. Μόλις ξεκίνησε το Μπολερό.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, με τη Δύση του Ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ τον Μπολερό, που πίσω από το μικρόφωνο για 2 ώρες ζωντανά και στις μουσικές επιλογές μαζί σας η Αριστέ Κοντόζογλου εδώ στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, στον FM 100 και φυσικά και μέσω διαδικτύου σε όλο τον κόσμο.

Να καλησπέρισω όλους εσάς. Μας ακούτε μέσα από τα RG Announce, μας ακούτε μέσω διαδικτύου εντός και εκτός Θεσσαλονίκης. Καλησπέρα, αγαπημένοι μου φίλοι. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα καλοκαιρινό μπολερό εδώ στον FM 100 για να μοιραστούμε άλλη μια καλοκαιρινή βραδιά. Καυτή. Πιστεύω να είστε κάπου δροσερά όλες και όλοι που μας ακούτε αυτή τη στιγμή. Γεμάτη λοιπόν μουσικές, πάνω απ' όλα η μουσική έχει τον πρώτο λόγο, σκέψεις και ιστορίες. Η απόψινη Δευτέρα θα μας χαρίσει τρεις ξεχωριστές αφορμές και με βάση αυτές θα δομήσουμε την απόψινη λοιπόν εκπομπή. Είναι η Παγκόσμια ημέρα σκακιού, μια υπενθύμηση πως στη ζωή κάθε κίνηση έχει τη σημασία της. Είναι η Διεθνής ημέρα της Σελήνης που μας θυμίζει ή καλύτερα που μας ταξιδεύει στο άπειρο και μας θυμίζει ότι ο άνθρωπος πάντα κοιτούσε ψηλά αναζητώντας το επόμενο όνειρο. Και φυσικά τιμούμε τον προφήτη Ηλία που η παράδοση τον θέλει να αγναντεύει τον κόσμο από τις κορυφές των βουνών. Να καλησπερίσουμε τους φίλους ακροτές από την Κάτω Τούμπα, τη Ζωή, τον Δημήτρη, τον Αριστεί, τη Μαρία και την Σύση. Καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα. Απόψε φίλες και φίλοι θα μιλήσουμε για τις κινήσεις που άλλαξαν τη ζωή μας, για τα όνειρα που τολμήσαμε να κυνηγήσουμε. Ίσως κάποιοι δεν έχουν τολμήσει ακόμα, αλλά μετά από το απόψινό μπολερό, γιατί όχι να τολμήσουν. Και για εκείνες τις στιγμές που κοιτάξαμε στον ουρανό και νιώσαμε πως όλα είναι ακόμα δυνατά και θα συνεχίζουμε να νιώθουμε. Πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Μην φύγει κανείς.

να καλησπερίσουμε και τους φίλους ακροατές από τους Αμπελόκηπους και ιδιαίτερα τη Λίτσα, τη δασκάλα της παρέας. Να καλησπερίσουμε και τον Διονύση και τον Πασχάλη από την Άνω Πόλη. Να καλησπερίσουμε και τον Ιωάννη από το Ντεπό. Καλώς ήρθατε, καλή εβδομάδα αγαπημένοι μου ακροατές. Εύχομαι να σας βρίσκω όλους καλά, να περάσατε ένα δροσερό στα πλαίσια του εφικτού Σαββατοκύριακου και να σας πω την αλήθεια, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, πραγματικά νομίζω ότι ήταν η πιο άκυρη, αν θέλετε, Κυριακή. Κατ' εμέ δεν θα έπρεπε κανένα μαγαζί να δουλεύει. Γιατί δηλαδή, μία Κυριακή υπάρχει, δεν ξέρω. Εμένα όλο αυτό έτσι, η απελευθέρωση του ωραρίου των πολυεθνικών, τέλος πάντων όλα για τον καταναλωτή, μήπως και δουλέψουν τα μαγαζιά. Με βάση το ρεπορτάζ, νομίζω ότι τρεις και ο κούκος ήταν και πάρα πολύ κρίμα, πιο πολύ το κλιματιστικό και όλα τα σχετικά και η ταλαιπωρία των ανθρώπων που δουλεύανε στα μαγαζιά της πόλης μας και φυσικά σε όλες τις μεγάλες πόλεις, δεν ξέρω στις πιο μικρές αν ανοίξανε, αλλά αυτό είναι και ο καπιταλισμός, μεγάλο κεφάλαιο, μεγάλη ιστορία, ίσως σε μια έτσι πιο χειμωνιάτικη εκπομπή. Πάντως η σκέψη μου ήταν σε όλους τους ανθρώπους που δουλεύανε χθες και να σας πω την αλήθεια, παρότι έμεινα Σαββατοκύριακο μέσα στην πόλη, συνειδητά επέλεξα να μην κατέβω καθόλου στο κέντρο, να μην μπω ούτε σε ένα μαγαζί, γιατί θεωρώ ότι όταν ενισχύουμε και πηγαίνουμε τις Κυριακές να ψωνίζουμε, δίνουμε το κίνητρο στις πολυεθνικές, όλα τα μεγάλα καταστήματα και τα σχετικά να βλέπουν το τζίρο και έτσι λοιπόν σου λέει να το καθιερώσουμε. Τέλος πάντων, μεγάλη κουβέντα. Η Θεσσαλονίκη σήμερα και από χθες, θα έλεγα εγώ, φόρεσε το πιο καυτό της πρόσωπο, φίλες και φίλοι. Οι δρόμοι άδειασαν. Εξού και χθες λοιπόν τρεις και ο κούκος στην Αγία Σοφίας και όχι μόνο τον πεζόδρομο. Η άσφαλτος έμοιαζε να ανασένει φωτιά και όταν βγήκα από το μετρό, το ίδιο, έτσι με έπιασε μια σκοτωδίνη ανάσες και όλοι οι άνθρωποι αναζητούσαν αν ήταν έξω λίγη σκιά, ένα ποτήρι δροσερό νερό και πιθανόν μια μικρή ανάσα, πολλές μικρές ανάσες, και όμως το κύμα ζέστης δεν έχει τελειώσει. Θέλω λοιπόν να προετοιμαστείτε όλοι με υπομονή. Αύριο ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει ακόμα και τους 41 βαθμούς, θυμίζοντάς μας πως το καλοκαίρι μπορεί να είναι όμορφο, αλλά χρειάζεται και σεβασμό. Έτσι λοιπόν, φίλες και φίλοι, ας φροντίσουμε τον εαυτό μας πρωτίστως και αφού θα είμαστε καλά και τους ανθρώπους γύρω μας, νερό, ελαφριά γεύματα, αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων τις πιο ζεστές ώρες και μια ματιά στους ηλικιωμένους, στα μικρά παιδιά και φυσικά στα αδεσποτάκια της πόλης μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, αν βλέπουμε, υπάρχουν και στη γειτονιά μου, υπάρχουν κάποια σημεία που βάζουν τροφή στις γατούλες, στα σκυλάκια, είναι κάποια ποτιστήρια για τα ζώα, πραγματικά δεν κοστίζει τίποτα. Ας σκεφτούμε και αυτούς τους τετράποδους φίλους πόσο ανάγκη έχουν. Να σας πω την αλήθεια, και οι καρακάξες και οι 18ρες και τα πουλάκια. Θα μου πείτε, καρακάξι, εντάξει, κάνουν και σαματά και όλα αυτά. Δεν πάβει όμως να είναι όλα πλάσματα σε αυτή τη γη του Θεού, λοιπόν. Να σκεφτούμε οπότε και τους, και τα πτηνά, αλλά και τα τετράποδα και τους τετράποδους φίλους. Οπότε, αν βρούμε στο δρόμο, στο πεζοδρόμιο, κάποιο ποτιστηράκι το οποίο δεν έχει νερό, κουπάκι, ας κάνουμε μια καλή πράξη. Να δροσίσουμε, υπομονή, καύσωνας είναι, θα περάσει. Αν ήταν δυνατόν στην καρδιά του καλοκαιριού και να μην μας ερχόντουσαν σαραντάρια. Και ίσως απόψε, φίλες και φίλοι, εύχομαι μέσα από τη μουσική του Μπολερό να βρούμε όλοι λίγοι από τη δροσιά που δεν μπορεί να μας χαρίσει ο καιρός, αλλά μπορεί να μας χαρίσει η συντροφιά του Μπολερό καθημερινά. Καλοκαιρινό Μπολερό λοιπόν, 8 με 10 το βράδυ.

0: ψάχνω ακαλή ύφος ερήμου.
1: Κάποιο τεχνικό πρόβλημα σε ένα τραγούδι, δεν πειράζει, συνεχίζω μάλλον με Στάθη Δρογώση και βλέποντας την ώρα θα περάσουμε και σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα αποκαταστήσω το τεχνικό πρόβλημα. Και τι μας λέει λοιπόν, κάτι πολύ επίκαιρο, θα περάσουν οι μέρες, υπομονή λοιπόν φίλες και φίλοι, θα περάσει ο καύσωνας, να καλησπερίσουμε και τον Αλέξανδρο από την πλατεία εκεί γύρω Αντιγονιδών. Καλώς όρισες και φυσικά και την καλησπέρα μας σε όλους τους οδηγούς που μας ακούτε αυτή τη στιγμή. Εύχομαι να φοράτε ζώνη και μέσα στο αμάξι σας να έχετε φυσικά κλιματισμό.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
4: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννη

Να καλησπέρισουμε τους φίλους ακροατές από την Νεάπολη και ιδιαίτερα την Μελίνα, τους φίλους ακροατές από τον Εύωσμο, τον Χρήστο, τον Μανώλη και την Ευγενία, τους φίλους ακροατές από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, εκεί από το πειραματικό τον Στέλιο, ανεβαίνουμε λίγο πιο πάνω, Αγίου Δημητρίου, τον Στέργιο και την Άννα. Καλωσορίσατε του προφήτη Λία σήμερα, φίλες και φίλοι, και ο ιερός ναός του προφήτη Λία, που είναι κυπολιούχος και προστάτης της Πηλαίας στην Θεσσαλονίκη, γιορτάζει σήμερα αποτελώντας το κεντρικό σημείο της πνευματικής και πολιτιστικής ζωής της περιοχής. Κάθε χρόνο λοιπόν στις 20 Ιουλίου, με αφορμή τη γιορτή του προφήτη Λία, διοργανώνται τα Πηλαιώτικα. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα παραδοσιακά λαϊκά πανηγύρια της Θεσσαλονίκης, με θρησκευτικές λιτανίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όσους ακούνε στο όνομα, έχουν βαφτιστεί λοιπόν στη χάρη του προφήτη Ηλία, όπου ο προφήτης Ηλίας, φίλες και φίλοι, είναι μια από τις

πιο σπουδαίες μορφές της Παλαιάς Διαθήκης. Έζησε για την ιστορία τον 9ο αιώνα π.Χ. και αφιέρωσε τη ζωή του στην υπεράσπιση της πίστης στον αληθινό Θεό σε μια εποχή που πολλοί είχαν στραφεί στη λατρεία των ειδώλων. Με θάρρος στάθηκε απέναντι στον βασιλιά Αχάβ και την βασίλισσα Ιεζάβελ, καλώντας τον λαό να επιστρέψει στην πίστη. Η πιο γνωστή στιγμή της ζωής του ήταν στο όρος Κάρμιλος, όπου προσευχήθηκε και σύμφωνα με τη βιβλική παράδοση, φωτιά κατέβηκε από τον ουρανό αποδεικνύοντας τη δύναμη του Θεού. Αργότερα, μετά από 3,5 περίπου χρόνια ανομβρίας, προσευχήθηκε ξανά και ήρθε η πολυπόθητη βροχή. Όμως, το πιο ξεχωριστό, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, στοιχείο της ζωής του είναι ότι σύμφωνα με την Αγία Γραφή δεν γνώρισε θάνατο όπως οι άλλοι άνθρωποι. Αναλήφθηκε στους ουρανούς πάνω σε πύρινο άρμα, γι' αυτό και θεωρείται σύμβολο πίστης, δύναμης και πνευματικής ανάτασης. Ίσως γι' αυτό τα περισσότερα ξοκλήσια του προφήτη Ηλία βρίσκονται στις κορυφές των βουνών. Από εκεί, σαν αγκαλιάζουν τον ουρανό, θυμίζουν ότι όσο δύσκολος κι αν είναι ο δρόμος προς την κορυφή, η ελπίδα και η πίστη μας δίνουν πάντα δύναμη να συνεχίσουμε.

καλησπερίσω και δύο καθηγητές μου από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Η ζωή, φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, μας δοκιμάζει συχνά. Υπάρχουν μέρες που όλα μοιάζουν δύσκολα, που οι απαντήσεις αργούν και η ανηφόρα φαίνεται ατελείωτη. Εκείνες ακριβώς τις στιγμές γεννιούνται οι δύο μεγαλύτερες δυνάμεις του ανθρώπου, η πίστη και η ελπίδα. Η πίστη δεν σημαίνει ότι δεν φοβόμαστε. Σημαίνει ότι παρά τον φόβο συνεχίζουμε να προχωράμε. Και η ελπίδα δεν είναι η βεβαιότητα ότι όλα θα πάνε όπως τα σχεδιάσαμε. Είναι η βαθιά πεποίθηση ότι όσο υπάρχει ένα νέο ξημέρωμα, υπάρχει και μια νέα ευκαιρία. Και έρχεται λοιπόν σήμερα μέρα του προφήτη Ηλία να μας θυμίζει ο προφήτης Ηλίας λοιπόν πως ακόμα και στις πιο δύσκολες στιγμές δεν πρέπει να εγκαταλείπουμε τον αγώνα. Όταν κρατάμε, φίλες και φίλοι, ζωντανή την πίστη στην καρδιά μας και την ελπίδα στο βλέμμα μας, βρίσκουμε τη δύναμη να σηκωθούμε άλλη μια φορά. Και πολλές φορές αυτό είναι το μεγαλύτερο θαύμα. Να συνεχίζουμε ακόμα και όταν όλα γύρω μας μας λένε να σταματήσουμε. Ας κρατήσουμε λοιπόν μέσα μας αυτή τη φλόγα, γιατί η πίστη μας στηρίζει και η ελπίδα μας οδηγεί. Και μαζί μπορούν να φωτίσουν ακόμα και τον πιο σκοτεινό δρόμο.

0: Πολύ χαίρομαι που βρήκαν ανταπόκριση τα όσα είπα νωρίτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και την Κάλια και τον Λουκά για τα μηνύματα που μου γράψατε. Καλησπέρα Αριστέ, ήθελα να σου πω ένα μεγάλο μπράβο για όσα είπες απόψε και δεν έχω ξεκινήσει ακόμα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ Λουκά. Φαίνεται λίπος η φίτησή σου στη θεολογική, δεν ήταν απλώς μια σπουδή. Συνεχίζω να είμαι φοιτήτρια. Αλλά και κάτι που άφησε μέσα σου γνώση και ευαισθησία, μας μίλησε για τον προφήτη Ηλία με τρόπο απλό, κατανοητό και ουσιαστικό. Σε ευχαριστούμε που μέσα από τη μουσική βρίσκεις πάντα χώρο και για λίγη τροφή της ψυχής. Ένα έτσι περίπου σε ίδιο επίπεδο μου γράφει και η Κάλια. Δεν έβαλα σήμερα ρούς, φίλες και φίλοι. Τίποτα, την αντιλιακή μου, την κρέμα μου, την αντιλιακή μου. Γιατί να ήρθαν ήδη δύο μηνύματα και τα μάγουλά μου έχουν κοκκινήσει. Και αν δεν με πιστεύετε, όταν θα έρθει η Λίνα Υπέτικου θα σας το επιβεβαιώσει λοιπόν. Αφού βλέπω την ώρα και σε λιγότερο, εκεί γύρω στα 10 λεπτά, θα την υποδεχτούμε στο στούντιο για το ζωντανό δελτίο ειδήσεων, το πρώτο τελευταίο εδώ του FM 100.
1: Τι ωραίο τελικά να έχεις δίπλα σου ένα χέρι

όμορφη ζωή. Δεν θα φταίς, δεν θα φοβάμαι. Θα είμαστε κι οι δυο μαζί, όπου κι αν είσαι, όπου και να. Θα είμαστε κι οι δυο μαζί.

0: Πόσο σπάνιο και τι κρίμα για ποιον άνθρωπο το έχει κι όμως δεν το εκτιμά.
1: Να καλησπερίσουμε και τους φίλους ακροατές από την Καλαμαριά και ιδιαίτερα την Άννα, τον Λάμπρο και την Μαρία. Λοιπόν, κάπου εδώ νομίζω ότι έφτασε η ώρα να σας θέσω το απόψινό ερώτημα. 2310-285-106 μπορείτε να μας καλείτε. Και φυσικά Αριστεία Κοντόζογλου, Μέντη, στα αγγλικά το όνομά μου, κολλητά στο Instagram, στέλνετε το μήνυμά σας. Φίλες και φίλοι, ποια ήταν η πιο σημαντική κίνηση που κάνατε ποτέ στη ζωή σας? Ένα μεγάλο ναι, ένα δύσκολο όχι, μια απόφαση που σας άλλαξε πορεία ή ένα όνειρο που αποφασίσατε να κυνηγήσετε. Περιμένω λοιπόν και απόψε τις ιστορίες σας εδώ στον Πολερό. Και κάπως έτσι είναι η ζωή, φίλες και φίλοι. Άλλοτε μοιάζει με μια παρτίδα σκάκι, όπου χρειάζεται σκέψη και υπομονή. Άλλοτε με το φεγγάρι που ξέρει, που ακόμα και όταν δεν το βλέπουμε ολόκληρο ξέρουμε πως είναι εκεί. Και άλλοτε με ένα βουνό που για να φτάσει στην κορυφή του χρειάζεται πίστη και υπομονή. Απόψε θα αφήσουμε και απόψε όπως και κάθε βράδυ τις μουσικές να μας οδηγήσουν εκεί όπου η καρδιά αισθάνεται πιο ελεύθερη. Περιμένω λοιπόν τα μηνύματά σας και φυσικά 2310-285-106 και περνάμε σε ένα πολύ καινούριο τραγούδι, δηλαδή μέσα στο 2026 και το προηγούμενο ήταν και αυτό. Όλα τέλεια, Νατάσα από φίλους. Σας εύχομαι από καρδιάς, από καρδιάς, από καρδιάς να σας πηγαίνουν όσο το δυνατόν γίνεται όλα τέλεια. Και αν δεν πηγαίνουν, θα προσπαθούμε με τη δύναμη της σκέψης να τα διαμορφώσουμε και να τα φέρουμε στα μέτρα μας.

Ρεκόρ, λοιπόν, 6 μηνύματα, αλλά θα διαβάσω ένα-δύο. Θα πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα. Θα περάσουμε στη Λίνα την Πέτκου στο προτελευταίο δελτίο ειδήσεων για απόψε των 9. Και μετά θα συνεχίσω με τα υπόλοιπα μηνύματα. Λοιπόν, και κάτι άλλο να σας πω πρωτιά, γιατί πρέπει να ακούτε και τα δελτία ειδήσεων εδώ στον FM 100 από το πρωί μέχρι και το βράδυ. Γιατί πιάσαν λοιπόν φωτιές σήμερα κάποια στιγμή. Όσοι μέναμε έτσι στο κέντρο ακούσαμε ελικόπτερα και 2-3 φίλοι που κάνουν έτσι την έρευνα και έχουμε μία ομαδική στο Viber αρχίσαν να λένε αν ξέρει ο ένας ο άλλος τι έγινε με φωτιά. Ρωτάνε λοιπόν εμένα, μπαίνω σε ένα-δύο site, τους λέω παιδιά θα σας πω κάτι, η Λίνα Πέτκου είναι το απογευματινό δελτία των ειδήσεων, αποκλείεται να μην βγάλει το FM 100 που έγινε φωτιά, γιατί δεν είχαν προλάβει ακόμα τα site. Οπότε όντως ενημερωθήκαμε. Γι' αυτό λοιπόν 24 ώρες το 24ωρο FM 100 από το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Νομίζω τα πρωινά δελτία ξεκινάνε από τις... Λίνα, από τις 7 ξεκινάνε τώρα για καλοκαίρι. Α, δεν έχουμε πάει ακόμα 7. Λοιπόν, από τις 7 το πρωί μέχρι τις 10 η επικαιρότητα... Εντάξει, εκπομπές, άλλες έρχονται, άλλες έχουν σταματήσει, άλλοι συνάδελφοι θα έρθουν από τις διακοπές, άλλοι θα φύγουν για διακοπές. Λοιπόν, όμως η ενημέρωση είναι πάντα στην πρώτη γραμμή και κάθε ώρα από τις 7 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, λοιπόν, FM 100, για οτιδήποτε έχετε απορία και θέλετε να ενημερώνεστε για την πόλη μας, για την Ελλάδα και τον κόσμο ολόκληρο. Δεν είπα όμως μηνύματα, δεν πειράζει. Τα μηνύματα αμέσως μετά το μουσικό διάλειμμα και τις ειδήσεις που ακολουθούν. Στη δεύτερη ώρα θα διαβάσω κάποια από εσάς, από αυτά που έχετε στείλει. Και αλήθεια, ποιος έχει λόγο στην αγάπη. Πάμε λοιπόν σε αυτό το τραγούδι, ειδήσεις και επιστρέφουμε. Αμπά.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Δύο συλλήψεις πραγματοποίησε η αστυνομία για τα επεισόδια στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Η ένταση σημειώθηκε μετά την απόφαση για την προφυλάκηση του τέταρτου κατηγορούμενου για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Συνολικά έγιναν 19 προσαγωγές συγκεντρωμένων, με έναν 32χρονο να συλλαμβάνεται, ενώ είχε προηγηθεί και η σύλληψη μιας 25χρονης. Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά υπαλλήλων και διατάραξη κοινής ειρήνης και αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Αποκαταστάθηκαν λίγο νωρίτερα η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Σύνδος Θεσσαλονίκη, η οποία είχε διακοπεί λόγω πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίτερα κοντά στις γραμμές. Σύμφωνα με τον ΟΣΕ, τα δρομολόγια ξεκίνησαν και πάλι, με την αμαξοστοιχεία από Λάρισα προς Θεσσαλονίκη να αναχωρεί με 45 λεπτά καθυστέρηση και το τρένο για Έδεσα με καθυστέρηση 65 λεπτών. Στη συνταγματική αναθεώρηση και στην προετοιμασία της κυβέρνησης για τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης εστίασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε τις προτινόμενες αλλαγές στο Σύνταγμα τομή για την Ελλάδα του 2030, ενώ εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση και ειδικά στο ΠΑΣΟΚ για τη στάση του στη διαδικασία. Αναφερόμενος στη ΔΕΘ, τόνισε ότι οι κυβερνητικές ανακοινώσεις θα δώσουν έμφαση στη στήριξη της μεσαίας τάξης, των ελεύθερων επαγγελματιών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, υπογραμμίζοντας ότι δεν θα πρόκειται για κατάλογο παροχών, αλλά για έναν οδικό χάρτη των επόμενων ετών. Μάλιστα, επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Νέο συναγερμό σήμανε νωρίτερα στην πυροσβεστική για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο μακροχώρι του Δήμου Νέστου στην Καβάλα. Το μέτωπο εντοπίζεται σε πολύ δύσβατο σημείο, γεγονός που δυσχεραίνει την πρόσβαση των οχημάτων, με 18 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων, ένα ελικόπτερο και ένα αεροπλάνο να επιχείρουν. Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Θεσσαλονίκη σε ευρεία σύσκεψη με δημάρχους και βουλευτές της Μακεδονίας. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τον Μαξίμου ότι υπονομεύει το μέλλον της αυτοδιοίκησης για να υπηρετήσει συγκεκριμένα συμφέροντα τόσο στην ενέργεια όσο και στη διαχείριση των υδάτων. Ο κύριος Ανδρουλάκης κάλεσε την ΚΕΔΕ και τους δημάρχους της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής σε κοινό μέτωπο αντίδρασης, καταγγέλλοντας ότι το νέο νομοσχέδιο υποχρεωτικών συγχωνεύσεων των ΔΕΙΑ ψηφίζεται ερήμην των τοπικών κοινωνιών. Νέο επεισόδιο μεταφοράς σαχαριανής σκόνης ξεκινά από σήμερα, με το φαινόμενο να κορυφώνεται την Τρίτη και την Τετάρτη. Σύμφωνα με το Atmo Hub, οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις θα εντοπιστούν στη Δυτική και Νότια Ελλάδα, κυρίως στην Πελοπόννησο και την Κρήτη. Οι αρχές συνιστούν στα άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες να περιορίσουν την παρατεταμένη έκθεση σε εξωτερικούς χώρους. Καλά στην υγεία της είναι η 16χρονη που μεταφέρθηκε χθες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Η ανήλικη πήρε εξιτήριο μετά από σύντομη νοσηλεία, ενώ στο σπίτι της επέστρεψε και η 48χρονη μητέρα της, η οποία είχε συλληφθεί για το αδίκημα της έκθεσης ανηλίκου και αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή της εισαγγελίας. Η τιμή της αμόλυβδης ξεπέρασε τα 2 ευρώ το λίτρο σε περίπου έναν από τους 5 νομούς της χώρας, με τις αυξήσεις να συνεχίζονται λόγω της ανόδου του πετρελαίου διεθνώς. Η μέση πανελλαδική τιμή διαμορφώνεται πλέον στα 1,974 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης πλησιάζει την τιμή της βενζίνης στα 1,933 ευρώ. Την ίδια ώρα η ενεργειακή αναταραχή στη Μέση Ανατολή πιέζει ανωδικά και το φυσικό αέριο στην Ευρώπη, με την Ελλάδα να περιορίζει μέρος των επιπτώσεων μέσω της αυξημένης συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Στα διεθνή, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν ότι θα πληρώσει πολλαπλάσιο τίμημα για κάθε Αμερικανό στρατιώτη που σκοτώνεται στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος, με ανάρτησή του στο Truth Social, ανέφερε ότι έχει ήδη δώσει σχετική εντολή στη στρατιωτική ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών μετά τους θανάτους Αμερικανών στρατιωτικών τις τελευταίες ημέρες. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε τη V100 μέσα από τους δέκτες σας ή στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665 ή μέσα από την ιστοσελίδα μας fm100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
4: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
3: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
5: Καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα.
6: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
4: Μια θάλασσα νότες στον FM 100.

Φίλες και φίλοι, 9 και 10 πρώτα λεπτά. Έχουμε περάσει ήδη στη δεύτερη ώρα για απόψε και κοιτώντας από το παράθυρο εδώ του στο στούντιο, βλέπω ότι σιγά σιγά έχει αρχίσει αμυδρά, αν θέλετε, αλλά έχει τσιμπηθεί λίγο η μέρα έναντι της νύχτας σε σχέση με προηγούμενες βραδιές του καλοκαιριού. Παρ' όλα αυτά όμως η ζέστη, ο καύσωνας μας θυμίζει ότι συνεχίζουμε να είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Λοιπόν, 20 Ιουλίου, κάτι άλλο έχω στο μυαλό μου που θέλω να σας πω για 21 Ιουλίου. Όμως όσες και όσες συντονιστήκατε, συνδεθήκατε αυτή τη στιγμή μαζί μας σε εξέλιξη εκπομπή Πολερό, όπου πίσω από το μικρόφωνο ζωντανά μέχρι και τις 10 και στις μουσικές επιλογές η Αριστέ Κοντόζουγλου εδώ στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, στον FM 100.

Και περνάμε λοιπόν να μοιραστώ μαζί σας κάποια από τα μηνύματα τα οποία στείλατε και ανταποκριθήκατε στο ερώτημα. Για όσες και όσοι συντονιστήκατε, συνδεθήκατε αυτή τη στιγμή μαζί μας, ποια ήταν η πιο σημαντική κίνηση που κάνατε ποτέ στη ζωή σας? Ένα μεγάλο ναι, ένα δύσκολο όχι, μια απόφαση που σας άλλαξε πορεία ή ένα όνειρο που αποφασίσατε να κυνηγήσετε? Πάμε λοιπόν στον Κωνσταντίνο εδώ από Θεσσαλονίκη που καλησπερίζει την παρέα του Μπολερό. Καλησπέρα Κωνσταντίνε, μας λέει το εξής, μας γράφει καλύτερα η σωστή διατύπωση. Λοιπόν, η πιο σημαντική κίνηση που έκανα αριστεί ήταν να αλλάξω δουλειά σε 42. Μου φοβόμουν πολύ, αλλά τελικά ήταν η καλύτερη απόφαση. Μπορεί να ξεκίνησα από την αρχή, όμως σήμερα πηγαίνω στη δουλειά μου με χαμόγελο. Και περνάμε και σε ένα ακόμα μήνυμα. Λοιπόν, το όνειρό μου... Με λένε Ράνια. Το όνειρό μου ήταν να ανοίξω το δικό μου μικρό μαγαζί. Ρίσκαρα, κουράστηκα πολύ, αλλά δεν το μετάνιωσα ούτε μια μέρα. Καλή εκπομπή, Αριστέ, καλή συνέχεια. Η πιο σημαντική απόφαση ήταν να αρχίσω να φροντίζω τον εαυτό μου, να βάζω όρια και να μην προσπαθώ να ευχαριστώ τους πάντες. Μου πήρε χρόνια να το μάθω. Άννα από την Άνω Πόλη. Εγώ θα πω ένα μεγάλο ναι, ναι στο να γίνω πατέρας, παρότι Αριστέ φοβόμουν ότι δεν ήμουν έτοιμος. Κατάλαβα ότι δεν υπάρχει τέλεια στιγμή. Τα παιδιά σε μαθαίνουν στην πορεία. Άγης από Νεάπολη. Πάρα πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκριση και για τα μηνύματα τα οποία στέλνετε και για τις καλησπέρες σας. Καλησπερίζουμε λοιπόν όλους τους φίλους ακροατές που είστε αυτό το ζεστό βράδυ του Ιουλίου, καυτό θα έλεγα, μαζί μας. Εύχομαι να είστε κάπου δροσερά, να απολαμβάνετε μαζί με τον Μπολερό οτιδήποτε σας δροσίζει, λίγο καρπουζάκι, πεπόνι με τυρί. Θα λέγαμε φέτα, λέει, φέτα είναι στο νότο, εδώ είναι τυρί. Νομίζω όμως, φίλες και φίλοι, ότι η σωστή, θα το συζητήσουμε αυτό, αν θέλετε στείλτε μου μήνυμα, είναι η φέτα. Καρπούζι με φέτα και όχι με τυρί. Τυρί είναι τα κίτρινα τυριά. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν θα αντιδικήσουμε σε αυτό. Συνεχίζουμε με Αρλέτα, Σερενάτα και επιστρέφουμε.

0: πως απόψε χάσαμε τη γάτα.
1: Να καλησπερίσουμε τον Ανδρέα και την Γογό από το Επταπύργιο. Καλώς ορίσατε, φίλοι μου, και μπορεί να γίνανε σαλάτα, πώς μας τα λέει μέσα από τη σερενάτα λοιπόν η Αρλέτα, αλλά νομίζω ότι η σαλάτα είναι ένα πολύ δροσερό και με βιταμίνες γεύμα, ειδικά την περίοδο του καλοκαιριού και πόσο μάλλον όταν ζούμε μέρες καύσωνα. Και περνάμε, φίλες και φίλοι, στην Διεθνή Ημέρα Σελήνης, όπου καθιερώθηκε σε 9 Δεκεμβρίου του 2021 με απόφαση 76, κάθετος 76 Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, και γιορτάζεται λοιπόν μετά την καθιέρωσή της στις 20 Ιουλίου, αφού έχει να κάνει με την επέτειο της πρώτης προσεδάφισης από άνθρωπο στη Σελήνη το 1969, και συγκεκριμένα από τους Αμερικάνους αστροναύτες Νίλ Άμστρομ και Μπαζ Όλντριν της διαστημικής αποστολής του Απόλλων 11, με σκοπό την ευαισθητοποίηση της διεθνούς κοινής γνώμης σχετικά με την διεθνή συνεργασία για τη βιώσιμη εξερεύνηση και αξιοποίηση της Σελήνης. Ήταν ο πρώτος λοιπόν, ο Νίλ Άμστρομ, που κυβερνήτης της αποστολής Απόλλων 11, όπου περπάτησε στην επιφάνεια της Σελήνης, προφέροντας την ιστορική φράση «ένα μικρό βήμα για τον άνθρωπο, ένα τεράστιο άλμα για την ανθρωπότητα». Οι δύο αστροναύτες για την ιστορία περπάτησαν στη Σελήνη για περίπου 2,5 ώρες, συλλέγοντας δείγματα εδάφους.

0: Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν είναι μόνο μια επέτειος της επιστήμης η Διεθνής ημέρα της Σελήνης που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 20 Ιουλίου. Είναι όμως μια υπενθύμηση ότι πολλές από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις της ανθρωπότητας γεννήθηκαν από μια φαινομενικά αδύνατη ιδέα. Συμφωνείτε? Η Σελήνη συντροφεύει τον άνθρωπο από την αρχαιότητα. Έγινε έμπνευση για ποιητές, ζωγράφους, μουσικούς και φυσικά όλους τους ερωτευμένους. Είναι εκείνη που φωτίζει τις πιο ήσυχες νύχτες μας, που μας κάνει να σηκώνουμε το βλέμμα από την καθημερινότητα και να θυμόμαστε ότι υπάρχει πάντα κάτι μεγαλύτερο από μας. Ίσως αυτό να είναι και το πιο όμορφο μήνυμά της, να μην πάψουμε ποτέ να ονειρευόμαστε. Κάποτε το να φτάσει ο άνθρωπος στη Σελήνη έμοιαζε αδύνατον, σχεδόν τρελό, και όμως έγινε πραγματικότητα. Έτσι και στη ζωή μας, πολλές φορές αυτό που σήμερα μοιάζει μακρινό, αύριο μπορεί να είναι η πιο όμορφη κατάκτησή μας.
1: Το πιο δύσκολο πράγμα στον κόσμο

Αν γελάμε συχνά, νομίζω ότι πολύ και το εύχομαι να περάσετε και τα 100. Φίλες και φίλοι, πότε ήταν η τελευταία φορά αλήθεια που κοιτάξατε το φεγγάρι χωρίς να βιάζεστε, χωρίς κινητά, χωρίς σκέψεις, μόνο εσείς και ο ουρανός και φυσικά τα αστέρια. Μερικές φορές, ξέρετε, λίγα λεπτά σιωπής κάτω από το φως του φεγγαριού αρκούν για να βάλουν σε τάξη όσα μέσα μας μοιάζουν μπερδεμένα.

Ένα φίλε, φίλες και φίλοι, και όμως μπορεί να κάνει την διαφορά, να μας φτιάξει την διάθεση. Ίσως βάλω και στο πρόγραμμα έτσι το πόσο καλό κάνει και η αγκαλιά, αλλά και το φιλί, τα ευεργετικά λοιπόν, τα καλά του. Να συνεχίσουμε, βέβαια έχουμε περάσει ήδη στο τέταρτο και τελευταίο ημίωρο για απόψε, κοιτώντας το ρολόι, έχουμε όμως νομίζω χρόνο, τους ή άλλως χαλαρά το διωράκι μας, δεν πρέπει να έχουμε άγχος, ό,τι προλάβουμε προλάβουμε και αύριο βράδυ είναι, θα ξανανταμώσουμε. Απόψε, φίλες και φίλοι, είναι και η Παγκόσμια Μέρα Σκακιού, καθώς το σκάκι δεν είναι απλώς ένα παιχνίδι, αλλά είναι μια άσκηση για το μυαλό και τον χαρακτήρα. Όταν παίζεις σκάκι, μαθαίνεις να σκέφτεσαι πριν ενεργήσεις, να σχεδιάσεις, να προβλέπεις τις συνέπειες των επιλογών σου και να προσαρμόζεσαι όταν κάτι δεν εξελίσσεται όπως περιμένεις. Έρευνες, φίλες και φίλοι, δείχνουν ότι η ενασχόληση με το σκάκι μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση της μνήμης, στην ενίσχυση της συγκέντρωσης, στην ανάπτυξη της στρατηγικής σκέψης, στην καλύτερη επίλυση προβλημάτων, στην καλλιέργεια της υπομονής, στην αποδοχή τόσο της νίκης όσο και της ήττας, προσέξτε το αυτό, με ψυχραιμία. Το σκάκι, φίλες και φίλοι, μας διδάσκει ότι κάτι αν θέλετε ακόμα πιο σημαντικό. Ακόμα και αν κάνουμε ένα λάθος, η παρτίδα δεν τελειώνει απαραίτητα εκεί. Με σωστές επόμενες κινήσεις μπορούμε να αλλάξουμε την εξέλιξή της. Και κάπως έτσι είναι η ζωή. Συμφωνείτε?

Απόψε, φίλες και φίλοι, είχαμε δύο όμορφες αφορμές για να πούμε τα όσα είπαμε, καθώς η Σελήνη μας θυμίζει να ονειρευόμαστε και να κοιτάζουμε ψηλά. Απ' την άλλη, το σκάκι μας θυμίζει να σκεφτόμαστε, να επιμένουμε και να μην εγκαταλείπουμε την παρτίδα της ζωής. Και ίσως η μεγαλύτερη σοφία να βρίσκεται κάπου ανάμεσα στα δύο. Να έχουμε το μυαλό ενός καλού σκακιστή και την καρδιά ενός ανθρώπου που δεν σταματά ποτέ να κοιτάζει το φεγγάρι.

Στέλνει ζωή λοιπόν από την Κατατούπα. Ευχαριστούμε που μας κράτησες παρέα και σήμερα. Μου στέλνει έτσι φατσουλίνια με φυλάκια. Ευχαριστώ πολύ Ζωή που για ένα ακόμα βράδυ ήσουνα στην όμορφη παρέα του Μπολερό και φυσικά όλες και όλους εσάς. Έχουμε όμως περίπου 10 λεπτά. Έχουμε μέχρι να περάσουμε στην αποφώνηση.

κάπου εδώ νομίζω ότι προλαβαίνουμε, φίλες και φίλοι, να δούμε ποιες είναι οι λέξεις του αέρα που απόψε φιλοξενούμε στην εκπομπή. Η επιλογή, τόλμη, η αλλαγή, η διαδρομή και η ελπίδα. Οι λέξεις του απόψινού αέρα μας θυμίζουν πως η ζωή δεν αλλάζει μόνο από τις μεγάλες στιγμές, φίλες και φίλοι, αλλάζει από μια επιλογή. Λίγη τόλμη, την αποδοχή της αλλαγής, τη διαδρομή που ακολουθούμε και την ελπίδα που κρατάμε μέσα μας. Αυτές είναι οι λέξεις που ταξιδεύουν απόψε μαζί μας στον Μπολερό.

Φίλες και φίλοι, αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε στο τέλος και της απόψινής εκπομπής, όπου στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές ήταν η Αριστεία Κοντόζουλου, εδώ στο πρώτο ραδιόφωνο της πόλης, στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκη, στον FM 100 και φυσικά και μέσω διαδικτύου σε όλο τον κόσμο. Δύο ώρες γεμάτες μουσικής, σκέψης, λόγια καρδιάς και τις δικές σας ιστορίες που κάθε βράδυ δίνουν ξεχωριστό νόημα στον Μπολερό. Αν υπάρχει κάτι που αξίζει να κρατήσουμε απόψε, φίλες και φίλοι, είναι πως μια μόνο απόφαση μπορεί να αλλάξει ολόκληρη τη ζωή μας. Ένα ναι, ένα όχι, μια μικρή πράξη τόλμης μπορεί να γίνει η αρχή για κάτι όμορφο, αρκεί να το πιστέψουμε. Και όσο δύσκολο κι αν φαίνεται ο δρόμος, πάντα υπάρχει χώρος για ελπίδα. Να προσέχετε τον εαυτό σας, να χαμογελάτε στους ανθρώπους που αγαπάτε και να μην αφήνετε τα όνειρά σας να περιμένουν για πάντα. Εύχομαι να έχετε μια ήρεμη και δροσερή όμορφη νύχτα. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 8 το βραδάκι, εδώ στον FM 100, για ένα ακόμα ραδιοφωνικό ταξίδι με μουσική και πάνω απ' όλα με συνέστημα. Κάποιο βράδυ σου είχα πει, μέχρι τότε να θυμάστε πως η ζωή γίνεται πιο όμορφη όταν τη μοιραζόμαστε. Καλό σας βράδυ. Α, και σε πολύ λίγο, Λίνα Πέτκου, τελευταίο βραδινό δελτίο ειδήσεων των 10, εδώ ζωντανά, στον FM 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δύο συλλήψεις πραγματοποίησε η αστυνομία για τα επεισόδια στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Η ένταση σημειώθηκε μετά την απόφαση για προφυλάκηση του τέταρτου κατηγορούμενου για την εμπριστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Συνολικά έγιναν 19 προσαγωγές συγκεντρωμένων με έναν 32χρονο να συλλαμβάνεται, ενώ είχε προηγηθεί η σύλληψη μιας 25χρονης. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για βία κατά των υπαλλήλων και διατάραξη κοινής ειρήνης και αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Με αναφορές στη συνταγματική αναθεώρηση, την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ολοκλήρωσε την ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός ευχαρίστησε τους βουλευτές για τη συμμετοχή τους στην επεξεργασία των προτάσεων για την αναθεώρηση του συντάγματος, ενώ άσκησε κριτική στο ΠΑΣΟΚ για τη στάση του στη διαδικασία. Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ επανέλαβε ότι η κυβέρνηση δεν επιδιώκει συγκάλυψη, αλλά ζήτησε να ολοκληρωθούν οι δικαστικές διαδικασίες, ενώ αναφέρθηκε και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, λέγοντας ότι ο θεσμός είναι αδιαφυσβήτητος, αλλά οι υποθέσεις που οδηγούνται στη δικαιοσύνη πρέπει να είναι πλήρως τεκμηριωμένες. Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από τη Θεσσαλονίκη σε ευρεία σύσκεψη με δημάρχους και βουλευτές της Μακεδονίας. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε τον Μαξίμου ότι υπονομεύει το μέλλον της αυτοδιοίκησης για να υπηρετήσει συγκεκριμένα συμφέροντα τόσο στην ενέργεια όσο και στη διαχείριση των υδάτων. Ο κύριος Ανδρουλάκης κάλεσε την ΚΕΔΕ και τους δημάρχους Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής σε κοινό μέτωπο αντίδρασης, καταγγέλλοντας ότι το νέο νομοσχέδιο υποχρεωτικών συγχωνεύσεων ψηφίζεται ερήμην των τοπικών κοινωνιών. Εκτός κινδύνου νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Κατερίνης ένας 16χρονος, ο οποίος δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι στο πόδι. Ο ανήλικος τραυματίστηκε όταν προσπάθησε μαζί με δύο φίλους του να χωρίσει άτομα που καυγάδιζαν. Όπως κατέθεσε στην αστυνομία, δεν γνώριζε τον δράστη ούτε τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό τους βρίσκονται σε εξέλιξη. Η τιμή της αμόλυβδης ξεπέρασε τα 2 ευρώ το λίτρο σε περίπου έναν στους 5 νομούς της χώρας, με τις αυξήσεις να συνεχίζονται λόγω της ανόδου του πετρελαίου διεθνώς και της μειωμένης προσφοράς. Η μέση πανελλαδική τιμή διαμορφώνεται πλέον στα 1,974 ευρώ το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης πλησιάζει την τιμή της βενζίνης στα 1,933 ευρώ. Την ίδια ώρα, η ενεργειακή αναταραχή στη Μέση Ανατολή πιέζει ανωδικά και το φυσικό αέριο στην Ευρώπη, με την Ελλάδα να περιορίζει μέρος των επιπτώσεων μέσω της αυξημένης συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ απόψε στην εσωτερική περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών για τον flyover. Από τις 11 το βράδυ ως τις 5 τα ξημερώματα της Τρίτης θα εφαρμοστεί αποκλεισμός κυκλοφορίας στην ανατολική εσωτερική περιφερειακή οδό στο ρεύμα πορείας προς τα ανατολικά μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων K5 Παπαγεωργίου και K6 Μετεώρων. Στα διεθνή, ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν ότι θα πληρώσει πολλαπλάσιο τίμημα για κάθε Αμερικανό στρατιώτη που σκοτώνεται στη Μέση Ανατολή. Ο Αμερικανός πρόεδρος, με ανάρτησή του στο Truth Social, ανέφερε ότι έχει ήδη δώσει σχετική εντολή στη στρατιωτική ηγεσία των ΗΠΑ. Ο πρώην Υπουργός Άμυνας της Βρετανίας, Τζον Χίλι, αναλαμβάνει το Υπουργείο Οικονομικών στη νέα κυβέρνηση του Άντι Μπέρναμ. Ο 66χρονος Χίλι είχε παραιτηθεί πρόσφατα από την κυβέρνηση Στάρμερ, επικρίνοντας τις χαμηλές αμυντικές δαπάνες της χώρας. Κλείνουμε το δελτίο με τον καιρό. Γενικά αίθριος καιρός με περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας, η οποία θα ξεπεράσει τοπικά στους 41 βαθμούς Κελσίου, αναμένεται για αύριο Τρίτη. Στα περισσότερα τμήματα της χώρας θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με χαμηλές συγκεντρώσεις αχαριανής σκόνης στα δυτικά. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται ηλιοφάνεια με ασθενείς νοτιάδες 2 έως 3 μποφόρ και θερμοκρασία από 28 έως 41 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση αύριο στις 7 το πρωί. Καλό σας βράδυ.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Με τη δύση του ηλίου ανατέλει καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ η εκπομπή Μπολερό. Με την Αριστεία Κοντόζογλου ζωντανά στο Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100.
3: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.

σκεπαστής καλά. Κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά. Ερημιά, φεύγω αλλά. Πρόσεχε.

τον κόμβο κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

έχει σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις,

που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε, μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή

δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα, να σε πάλι δω μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

Είπες πως μόνο οι δυνατοί πάντα νικάνε. Αυτοί που ξέρουν στη ζωή να μην πονάνε. Αφού το ήθελες προσπάθησα κι εγώ.

0: ξεχνιόμαστε.
1: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.

θαλάνω κι ακούω μια φωνή, καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά, αλόκοτα πουλιά, στο ήλιο τα σκαλιά.

γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς